0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

Κάποιες ώρες που η πόλη αλλάζει πρόσωπο. Οι δρόμοι αδειάζουν, τα φώτα λιγοστεύουν και οι θόρυβοι της ημέρας σβήνουν σιγά σιγά. Και όταν όλα γύρω μας ησυχάζουν, τότε αρχίζουν να ακούγονται πιο καθαρά εκείνα που κουβαλάμε μέσα μας. Σκέψεις που αφήσαμε στη μέση, πρόσωπα που μας λείπουν, λόγια που δεν είπαμε, μικρές στιγμές που πέρασαν σχεδόν απαρατήρητες, αλλά για κάποιο λόγο έμειναν μαζί μας. Είναι 4 το πρωί, κάποιοι κοιμούνται, κάποιοι δουλεύουν, κάποιοι επιστρέφουν στο σπίτι, κάποιοι κοιτούν απλώς το ταβάνι και περιμένουν να ξημερώσει. Και εμείς είμαστε εδώ για τις επόμενες 2 ώρες. Δεν χρειάζεται να βιαστούμε για τίποτα. Θα αφήσουμε τη μουσική να μας πάει λίγο πιο πέρα, να μας πάει λίγο πιο μακριά, και τις ιστορίες να μας θυμίσουν ότι ακόμα και μέσα στη μεγαλύτερη νύχτα κάπου υπάρχει πάντα ένα μικρό φως.

Αθήνα 984. Είμαι ο Θανάσης Γουλάρης. Καλώς ήρθατε στην άκρη της νύχτας. Χαμηλώστε λίγο τα φώτα και ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί εδώ, από τη συχνότητα του αγαπημένου μας σταθμού, το Αθήνα 984.

Υπάρχουν άνθρωποι, φίλες και φίλοι, που μπαίνουν στη ζωή μας κανονικά. Τους γνωρίζουμε, μαθαίνουμε το όνομά τους, γίνονται φίλοι, συνάδελφοι, σύντροφοι, γνωστοί. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, οι παράξενοι άνθρωποι που συναντάμε στη ζωή μας. Εκείνος που κάθισε κάποτε δίπλα μας σε ένα τρένο και μέσα σε μια ώρα μας είπε ολόκληρη τη ζωή του. Η γυναίκα που συναντήσαμε τυχαία ένα βράδυ και μας είπε μια κουβέντα που θυμόμαστε ακόμη. Και ο άγνωστος που μας βοήθησε όταν κανείς άλλος δεν σταμάτησε, ο άνθρωπος που εμφανίστηκε από το πουθενά, έμεινε για λίγο και μετά εξαφανίστηκε για πάντα. Μερικές φορές δεν μάθαμε ούτε το επίθετό τους. Μερικές φορές ακόμα ούτε καν το όνομά τους. Κι όμως χρόνια αργότερα τους θυμόμαστε. Γιατί οι σημαντικοί άνθρωποι της ζωής μας, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, δεν είναι πάντα εκείνοι που έμειναν περισσότερο. Καμιά φορά είναι και εκείνοι που πέρασαν για 5 λεπτά. Ένα βλέμμα, μια κουβέντα, μια μικρή πράξη, μια συνάντηση που δεν επαναλήφθηκε ποτέ. Και υπάρχει κάτι παράξενο σε αυτό. Μπορεί να ξεχάσεις έναν άνθρωπο που έβλεπες κάθε μέρα για χρόνια και να θυμάσαι ολοκάθαρα έναν άγνωστο που συνάντησες μόνο μια φορά πριν από 30 χρόνια. Γιατί συμβαίνει αυτό, άραγε;

Απόψε λοιπόν, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, θα ψάξουμε αυτούς τους ανθρώπους, τους περαστικούς, τους απρόβλεπτους, τους λίγο παράξενους και εκείνους που εμφανίστηκαν κάποτε στη ζωή μας χωρίς πρόσκληση και χωρίς να το καταλάβουν ίσως ούτε οι ίδιοι, και άφησαν πίσω τους ένα μικρό σημάδι. Και ποιος ξέρει, ίσως κάπου εκεί έξω κάποιος άνθρωπος να θυμάται και εμάς ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Απόψε λοιπόν, οι παράξενοι άνθρωποι που συναντάμε στη ζωή μας. Εδώ, στον Αθήνα 984, στην άκρη της νύχτας.

Ήταν, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, μία από εκείνες τις νύχτες που η πόλη μοιάζει μεγαλύτερη από ό,τι είναι. Είχε περάσει η μία η ώρα. Είχε βρέξει πολύ και η άσφαλτος γυάλιζε κάτω από τα φώτα. Τα περισσότερα μαγαζιά είχαν κλείσει. Οι δρόμοι είχαν σχεδόν αδειάσει και η Αθήνα είχε αρχίσει να ησυχάζει. Ο Νίκος στεκόταν μόνο σε μια στάση. 27 χρονών, τα χέρια στις τσέπες, το κεφάλι χαμηλωμένο και μέσα του εκείνη η αναστάτωση που νιώθεις όταν έχεις πάρει μια μεγάλη απόφαση, αλλά δεν ξέρεις ακόμα αν είναι η σωστή.

Και ξέρετε γιατί? Γιατί εκείνο το βράδυ ο Νίκος είχε αποφασίσει να φύγει. Είχε αποφασίσει να φύγει από τη δουλειά του, από την Αθήνα και από τη σχέση του. Να τα αλλάξει όλα. Ή τουλάχιστον έτσι πίστευε. Γιατί αν το ρωτούσες εκείνη τη στιγμή από τι ακριβώς ήθελε να φύγει, μάλλον δεν θα ήξερε να σου απαντήσει. Ήξερε μόνο ότι έχει κουραστεί. Και καμιά φορά, όταν κουραζόμαστε πολύ, μπερδεύουμε την ανάγκη να ξεκουραστούμε με την ανάγκη να εξαφανιστούμε. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε νιώσει, φίλες και φίλοι. Στο κινητό του είχε ήδη γράψει ένα μήνυμα. Το άνοιγε, το διάβαζε, το έκλεινε. Όμως δεν είχε πατήσει ακόμα την αποστολή. Και τότε εμφανίστηκαν στη στροφή δύο φώτα.

Νίκος κάθισε περίπου στη μέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε. Λίγες στάσεις αργότερα είχαν σχεδόν αδειάσει όλα τα καθίσματα. Ο Νίκος έβγαλε ξανά το κινητό, διάβασε το μήνυμα και το δάχτυλό του έμεινε μετέωρο πάνω από την αποστολή. Και τότε άκουσε μια φωνή. «Δύσκολη νύχτα, παλικάρι». Σήκωσε το κεφάλι. Ο ηλικιωμένος τον κοιτούσε. «Συγγνώμη», είπε. «Λέω, δύσκολη νύχτα». Ο Νίκος χαμογέλασε από ευγένεια. «Κάπως», είπε. Ο ηλικιωμένος έγνεψε. «Ξέρεις ποιο είναι το κακό με τις δύσκολες νύχτες», του είπε. «Ποιο», είπε ο Νίκος. «Ότι παίρνουμε αποφάσεις που κανονικά πρέπει να τις πάρουμε το πρωί». Ο Νίκος χαμογέλασε και είπε: «Και πού ξέρετε εγώ ότι παίρνω αποφάσεις, κύριε?» Ο ηλικιωμένος σήκωσε τους ώμους. «Δεν ξέρω, αλλά ξέρεις κάτι, νεαρέ, έχεις το βλέμμα του ανθρώπου που μόλις αποφάσισε κάτι μεγάλο». Ο Νίκος ταράχτηκε λίγο και έκλεισε το κινητό. «Ξέρεις κάτι, να φύγω», αποφάσισα. «Από πού?», του είπε ο κύριος. Ο ηλικιωμένος: «Από όλα». Ο ηλικιωμένος χαμογέλασε. «Αυτό είναι πολύ μεγάλο μέρος για να φύγει κανείς». Ο Νίκος γέλασε. Ήταν ίσως η πρώτη φορά που γελούσε εκείνη την ημέρα.

ηλικιωμένος τότε σηκώθηκε και κάθισε απέναντί του. Θα ήταν περίπου 75. Φορούσε ένα παλιό γκρι σακάκι και κρατούσε στα χέρια του μια μικρή χάρτινη σακούλα. «Ξέρεις νεαρέ, και εγώ έφυγα κάποτε», είπε. «Και πού πήγατε?» «Πουθενά». Ο Νίκος τον κοίταξε απορριμμένος. «Πώς γίνεται αυτό?» Ο ηλικιωμένος γύρισε προς το παράθυρο. «Γίνεται πολύ εύκολα, αγόρι μου. Μερικές φορές φεύγουμε από ανθρώπους, όχι από τόπους», και άρχισε να του μιλάει. Είχε έναν αδερφό, 2 χρόνια μικρότερο. Είχαν μεγαλώσει μαζί στο ίδιο δωμάτιο, στην ίδια γειτονιά. Έπαιζαν μαζί, έβγαιναν μαζί, έκαναν οικογένειες και συνέχισαν να είναι κοντά. Μέχρι που μια μέρα μάλωσαν. Μάλωσαν άσχημα. «Γιατί?» ρώτησε ο Νίκος. Ο ηλικιωμένος χαμογέλασε πικρά. «Αυτό είναι το χειρότερο, αγόρι μου. Δεν θυμάμαι πια γιατί μαλώσαμε. Ίσως ήταν τα χρήματα, ίσως ένα σπίτι, ίσως μια κουβέντα παραπάνω. Ένα μικρό πράγμα που το κάναμε μεγάλο. Μετά μπήκε στη μέση ο εγωισμός. Πέρασε μια μέρα, μια εβδομάδα, ένας μήνας, και όσο περνούσε ο καιρός, τόσο δυσκολότερο γινόταν να κάνει κάποιος το πρώτο τηλεφώνημα. Πέρασε ένας χρόνος», είπε, «μετά 2, μετά 5. Κάποιες φορές έπιανα νεαρέ μου το τηλέφωνο. Έβρισκα τον αριθμό του αδελφού μου και σκεφτόμουν, γιατί να πάρω εγώ, ας πάρει εκείνος», και το άφηνα πάλι κάτω. «Το ίδιο έκανε πιθανότητα και εκείνος», είπε ο ηλικιωμένος. Δύο άνθρωποι περίμεναν ο ένας τον άλλον και κανείς δεν έκανε το πρώτο βήμα.

Μέχρι που ένα πρωί το τηλέφωνο του χτύπησε. Μόνο που δεν ήταν ο αδελφός του, ήταν κάποιος άλλος. Ο αδελφός του είχε πεθάνει ξαφνικά. Ο ηλικιωμένος σταμάτησε να μιλάει. Το λεωφορείο συνέχιζε μέσα στους άδειους δρόμους. Ο Νίκος δεν ήξερε τι να πει και έτσι δεν είπε τίποτα. Μετά από λίγο ο ηλικιωμένος συνέχισε. «Ξέρεις, αγόρι μου, τι με βασάνισε περισσότερο?» «Τι?» είπε ο Νίκος. «Όχι ότι μαλώσαμε, οι άνθρωποι μαλώνουν.» Σταμάτησε για μια στιγμή. «Με βασάνισε ότι τόσα χρόνια θεωρούσα τόσο σημαντικό το λόγο που μαλώσαμε και όταν εκείνος πέθανε δεν μπορούσα καν να θυμηθώ ποιος ήταν αυτός ο λόγος.» Ο Νίκος χαμήλωσε το βλέμμα. Το κινητό ήταν ακόμη στο χέρι του. Η οθόνη είχε σβήσει. Ο ηλικιωμένος κοίταξε το τηλέφωνο και μετά τον Νίκο. «Γι' αυτό, αγόρι μου, να φεύγεις όταν πρέπει να φύγεις. Μερικές φορές πρέπει, αλλά πριν φύγεις να ξέρεις από τι φεύγεις.»

Όταν όλα σβήσουν, θα μείνει κάτι να θυμίζει πως υπήρξαμε. Ένα φως

0: Εγώ είμαι ο ήχος των τείχων, η ανάσα της πόλης.
1: Εγώ η σκιά της φωνής σου, το φως που δεν γνώρισες.
0: Δεν γράφουμε τραγούδια, γράφουμε μνήμη.
1: Και την αφήνουμε να κυλά στα ηχεία της νύχτας.
0: Κανείς δεν μας βλέπει, κι αυτό είναι σωστό.
1: Γιατί μόνο στη σκιά βλέπεις το αληθινό.

Το λεωφορείο άρχισε να κόβει ταχύτητα. Ο ηλικιωμένος σηκώθηκε και είπε στον Νίκο: «Εδώ είμαι». Προχώρησε προς την πόρτα και λίγο πριν κατέβει γύρισε και του είπε: «Και κάτι ακόμα, αγόρι μου». «Ναι», είπε ο Νίκος. «Μην παίρνεις οριστικές αποφάσεις για πράγματα που μπορεί αύριο να σου φαίνονται προσωρινά». Η πόρτα άνοιξε, ο ηλικιωμένος κατέβηκε. Το λεωφορείο ξεκίνησε ξανά. Ο Νίκος γύρισε προς το παράθυρο. Για λίγα δευτερόλεπτα τον είδε να στέκεται μόνος στη στάση. Ένα γκρι σακάκι, μια μικρή χάρτινη σακούλα. Και μετά χάθηκε πίσω τους. Δεν τον ξαναείδε ποτέ ξανά. Κι ας μπήκε αρκετές φορές σε αυτή τη γραμμή λεωφορείου, δεν έμαθε ποτέ το όνομά του. Δεν έμαθε ποτέ που πήγαινε εκείνη την ώρα. Δεν έμαθε ούτε αν η ιστορία που του είχε πει ήταν αληθινή. Αλλά ίσως αυτό να μην είχε και τόση σημασία. Εκείνο το βράδυ ο Νίκος γύρισε σπίτι. Άνοιξε το κινητό, διάβασε άλλη μια φορά το μήνυμα που είχε γράψει και το έσβησε. Όχι επειδή άλλαξε γνώμη, αλλά επειδή αποφάσισε πως αν ήταν να αλλάξει τη ζωή του, θα την έκανε το πρωί.

Ο Νίκος κοιμήθηκε εκείνο το βράδυ και τις επόμενες μέρες πήρε τις αποφάσεις του. Κάποιες ήταν ίδιες, κάποιες διαφορετικές. Από τη δουλειά του τελικά έφυγε. Από την Αθήνα όχι. Και με τον άνθρωπο που είχε δίπλα του αποφάσισε πρώτα να μιλήσει. Η ζωή προχώρησε. Τα χρόνια πέρασαν. Ο Νίκος έγινε 30, μετά 40 και κάποτε 52. Και ένα βράδυ, 25 χρόνια μετά, καθόταν μόνος στην κουζίνα του. Μπροστά του ήταν ένα κινητό τηλέφωνο. Εκείνη τη μέρα είχε τσακωθεί άσχημα με το γιο του. Είχαν υποθεί κουβέντες που δεν έπρεπε να υποθούν και είχε αποφασίσει πως αυτή τη φορά δεν θα έκανε εκείνος το πρώτο βήμα.

Ας πάρει εκείνος, σκέφτηκε ο Νίκος. Και τότε, για κάποιον ανεξήγητο λόγο, θυμήθηκε. Θυμήθηκε ένα σχεδόν άδειο λεωφορείο, τη βροχή στα τζάμια, έναν ηλικιωμένο με ένα παλιό γκρισακάκι και μια χάρτινη σακούλα στα χέρια. Και μια φωνή από 25 χρόνια πριν. Δύο άνθρωποι περίμεναν ο ένας τον άλλον και κανείς δεν έκανε το πρώτο βήμα. Ο Νίκος κοίταξε το τηλέφωνο. Το πήρε στα χέρια του, βρήκε γρήγορα το όνομα του γιού του και πάτησε κλήση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν φίλες και φίλοι άνθρωποι που εμφανίζονται στη ζωή μας ακριβώς την κατάλληλη στιγμή. Ίσως εκείνος ο ηλικιωμένος να ήταν απλώς ένας μοναχικός άνθρωπος που ήθελε να μιλήσει. Και ίσως ο Νίκος να ήταν απλώς ο άνθρωπος που έτυχε να κάθεται απέναντί του. Αλλά καμιά φορά το τυχαίο αφήνει πίσω του κάτι που μόνο τυχαίο δεν μοιάζει.

Και ίσως αυτό να είναι ένα από τα μεγαλύτερα, τα μεγάλα ίσως μυστήρια της ζωής μας. Όχι αν υπάρχουν συμπτώσεις, αλλά γιατί κάποιες από αυτές τις θυμόμαστε για πάντα. Σκεφτείτε το λίγο. Πόσους ανθρώπους έχουμε συναντήσει μέχρι σήμερα? Χιλιάδες. Ανθρώπους που κάθισαν δίπλα μας σε ένα λεωφορείο, που περίμεναν μαζί μας σε μια ουρά, που μας έδιναν ένα καφέ, που μας ρώτησαν την ώρα, που μας έδειξαν έναν δρόμο όταν είχαμε χαθεί, που ακόμα κάθισαν για λίγο δίπλα μας σε ένα νοσοκομείο, που ταξίδεψαν στη διπλανή θέση ενός αεροπλάνου ή ενός πλοίου. Τους περισσότερους δεν τους θυμόμαστε. Τα πρόσωπά τους χάθηκαν σχεδόν αμέσως. Και όμως υπάρχουν κάποιοι ελάχιστοι που έμειναν, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς γιατί. Μπορεί να ήταν μια φράση, μπορεί να ήταν ένα βλέμμα, μπορεί να ήταν ο τρόπος που μας άγγιξαν στον ώμο και μας είπαν «μη φοβάσαι». Μπορεί απλώς να εμφανίστηκαν σε μια στιγμή που είχαμε ανάγκη να εμφανιστεί κάποιος. Και τότε ένας εντελώς άγνωστος άνθρωπος μπορεί να γίνει για λίγα λεπτά ο πιο κοντινός μας άνθρωπος.

Αυτό συνέβη και στον Νίκο. Εκείνος ο ηλικιωμένος δεν ήξερε τίποτα για αυτόν. Δεν ήξερε που δούλευε. Δεν ήξερε ποια ήταν η γυναίκα στη ζωή του. Δεν ήξερε τι μήνυμα είχε γράψει στο κινητό του. Δεν ήξερε τι φοβόταν. Δεν ήξερε καν αν θα τον ξαναδεί. Και ακριβώς γι' αυτό ίσως μπορούσε να του μιλήσει τόσο απλά. Χωρίς να περιμένει τίποτα. Χωρίς να πρέπει να αποδείξει τίποτα. Χωρίς να έχει να κερδίσει τίποτα. Δύο άνθρωποι μέσα σε ένα λεωφορείο. Ο ένας στην αρχή της ζωής του, ο άλλος πολύ πιο κοντά στο τέλος της. Και για μερικές στάσεις οι δρόμοι τους συναντήθηκαν.

Νίκος εκείνο το βράδυ στην κουζίνα του δεν θυμήθηκε μόνο τον ηλικιωμένο. Θυμήθηκε τον εαυτό του στα 27. Και ίσως αυτό να ήταν ακόμα σημαντικότερο. Θυμήθηκε έναν νεότερο εαυτό που πίστευε ότι όλα είναι οριστικά. Ότι ένας καυγάς είναι οριστικός, μια απογοήτευση είναι οριστική, μια δύσκολη περίοδος δεν θα τελειώσει ποτέ. Στα 52 του ήξερε πια κάτι που στα 27 δεν μπορούσε να ξέρει, πως σχεδόν τίποτα στη ζωή δεν μένει ακριβώς όπως είναι. Οι άνθρωποι αλλάζουν, οι σχέσεις αλλάζουν, οι θυμοί περνούν. Ακόμη και οι πληγές κάποτε αλλάζουν μορφή. Μόνο ο χρόνος που αφήσαμε να περάσει δεν μπορεί να επιστρέψει.

Και ένα από τα πιο παράξενα αυτής της ιστορίας, φίλες και φίλοι, είναι ότι ο ηλικιωμένος του λεωφορείου προφανώς δεν έμαθε ποτέ τι έκανε. Δεν έμαθε ότι ένας νεαρός θυμήθηκε τα λόγια του 25 χρόνια αργότερα. Δεν έμαθε ότι εξαιτίας εκείνης της μικρής κουβέντας ένα τηλεφώνημα έγινε τελικά. Και πιθανότατα δεν έμαθε ποτέ ότι έμεινε στη μνήμη ενός ανθρώπου για μια ολόκληρη ζωή. Αλλά μήπως συμβαίνει και σε εμάς αυτό, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου? Μήπως έχουμε πει και εμείς κάποτε μια κουβέντα που κάποιος θυμάται ακόμη? Μήπως βοηθήσαμε έναν άγνωστο και το ξεχάσαμε εμείς την επόμενη μέρα, αλλά όχι αυτός? Μήπως κάποτε, χωρίς καν να το καταλάβουμε, πόσο μάλλον να το θέλουμε, αλλάξαμε λίγο την πορεία ενός άλλου ανθρώπου? Αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ, φίλες και φίλοι. Και ίσως αυτή να είναι μια από τις ομορφότερες πλευρές των ανθρώπινων συναντήσεων. Δεν ξέρουμε τι αφήνουμε πίσω μας, όπως δεν ξέρουμε τι θα πάρουμε μαζί μας από έναν άνθρωπο. Μπορεί αύριο να καθίσει δίπλα μας κάποιος στο λεωφορείο, να μας περιμένει σε μια στάση. Μπορεί να μας μιλήσει όταν εμείς δεν έχουμε καμιά διάθεση για κουβέντα, και μπορεί να πει κάτι που εκείνη τη στιγμή θα προσπεράσουμε. Μια απλή φράση, τίποτα περισσότερο. Μόνο που χρόνια αργότερα ίσως τη θυμηθούμε. Και τότε θα καταλάβουμε ότι ορισμένοι άνθρωποι δεν έρχονται στη ζωή μας για να μείνουν, έρχονται για να περάσουν για μια ώρα, για 10 λεπτά, για 2 στάσεις ενός λεωφορείου και μετά χάνονται. Δεν έχουμε φωτογραφίες τους, δεν έχουμε το τηλεφωνό τους, δεν γνωρίζουμε που βρίσκονται και δεν ξέρουμε πολλές φορές το όνομά τους. Κι όμως, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, τους κουβαλάμε.

Ένας άγνωστος, ένα τελευταίο λεωφορείο. Μια βροχερή νύχτα στην Αθήνα και μια κουβέντα που χρειάστηκε 25 χρόνια για να βρει τον πραγματικό της προορισμό. Και ίσως τελικά αυτή να είναι οι πιο παράξενοι άνθρωποι που συναντάμε στη ζωή μας. Όχι εκείνοι που κάνουν κάτι παράξενο, αλλά εκείνοι που εμφανίζονται για λίγο, φεύγουν χωρίς να τους δώσουμε ιδιαίτερη σημασία και πολύ αργότερα ανακαλύπτουμε ότι ένα μικρό κομμάτι τους έχει μείνει μαζί μας. Και ίσως, αγαπημένες και αγαπημένοι μου φίλες και φίλοι, απόψε κάπου μέσα σε ένα τελευταίο λεωφορείο δύο εντελώς άγνωστοι άνθρωποι να κάθονται ο ένας απέναντι από τον άλλον. Ο ένας να έχει κάτι που χρειάζεται να πει και ο άλλος, χωρίς ακόμη να το γνωρίζει, να έχει ανάγκη να το ακούσει.

υπάρχουν συμπτώσεις που τις προσπερνάς και υπάρχουν και εκείνες που σε κάνουν να σταματήσεις για λίγο και να αναρωτηθείς. Πόσο πιθανό ήταν να συμβεί αυτό? Νομίζω ότι όλοι το έχουμε πει. Η ιστορία που θα σας πω τώρα ξεκίνησε ένα πρωινό του Οκτώβρη. Ο Αντώνης ήταν 43 χρονών και ταξίδευε μόνος του από την Αθήνα προς Θεσσαλονίκη. Ένα ταξίδι που είχε κάνει δεκάδες φορές. Μόνο που εκείνο το πρωί όλα πήγαιναν στραβά.

Άργησε να ξυπνήσει, δεν έβρισκε τα κλειδιά του. Κατέβηκε βιαστικά από το σπίτι και όταν έφτασε στο σταθμό είδε το τρένο που επρόκειται να πάρει να φεύγει. Το έχασε για 2 λεπτά. 2 λεπτά μόνο. Θύμωσε πολύ και άρχισε να βρίζει από μέσα του. Και πήγε στον κισέ να αλλάξει το εισιτήριό του για το επόμενο. 2 ώρες αργότερα καθόταν σε ένα άλλο τρένο, σε μια θέση που κανονικά δεν θα έπρεπε ποτέ να βρίσκεται. Απέναντί του καθόταν μια γυναίκα περίπου στην ηλικία του. Δεν μίλησαν. Εκείνη διάβαζε ένα βιβλίο. Ο Αντώνης κοιτούσε το κινητό του. Πέρασε σχεδόν μια ώρα. Κάποια στιγμή η γυναίκα έκλεισε το βιβλίο. Στο εξώφυλλο υπήρχε μια παλιά ασπρόμαυρη φωτογραφία. Ο Αντώνης την κοίταξε και πάγωσε.

Συγγνώμη, της είπε η γυναίκα. Σήκωσε τα μάτια. Ναι, μπορώ να δει λίγο το βιβλίο σας, είπε. Εκείνη παραξενεύτηκε. Γιατί? Ο Αντώνης έδειξε τη φωτογραφία. Αυτό το μέρος το ξέρω. Ήταν ένα παλιό πέτρινο σπίτι. Μια αυλή, μια μουριά και τρία παιδιά μπροστά στην είσοδο. Η γυναίκα κοίταξε το εξώφυλλο. Είναι ένα χωριό έξω από τη Δράμα, είπε. Ο Αντώνης την κοίταξε. Ποιο χωριό? Του είπε το όνομα. Για μερικά δευτερόλεπτα δεν μίλησε. Ο πατέρας μου γεννήθηκε εκεί. Η γυναίκα χαμογέλασε. Και ο δικός μου. Θα μπορούσε να σταματήσει εκεί. Δύο άνθρωποι με πατεράδες από το ίδιο χωριό. Παράξενο? Ναι. Απίθανο? Όχι.

Αντώνης εξακολουθούσε να κοιτάζει τη φωτογραφία. «Το σπίτι αυτό πιανού είναι?» Η γυναίκα γύρισε το βιβλίο και διάβασε τη λεζάντα. Του είπε ένα επίθετο. Ο Αντώνης δεν απάντησε. Το πρόσωπό του άλλαξε. «Τι συμβαίνει?» τον ρώτησε. «Αυτό ήταν το πατρικό του πατέρα μου», είπε. Τώρα ήταν η σειρά της γυναίκας να μείνει σιωπηλή. Άνοιξε το βιβλίο, έψαξε μερικές σελίδες. «Πώς έλεγαν τον πατέρα σας?» «Στέλιο», είπε. Η γυναίκα σταμάτησε. Τον κοίταξε. «Στέλιο τι?» Ο Αντώνης της είπε ολόκληρο το όνομα. Η γυναίκα άφησε το βιβλίο πάνω στο τραπεζάκι. «Δεν γίνεται». «Τι?» Άνοιξε την τσάντα της, έβγαλε το κινητό, έψαξε για λίγο στις φωτογραφίες και του έδειξε μία.

γυναίκα έψαξε για λίγο στις φωτογραφίες από το κινητό και του έδειξε μία. Ήταν μια παλιά φωτογραφία. Δύο νεαροί άντρες περίπου 20 χρονών αγκαλιασμένοι μπροστά σε μια μοτοσικλέτα. «Αυτός είναι ο πατέρας μου», είπε και έδειξε τον έναν. Μετά έδειξε τον άλλον και αυτός είναι ο Στέλιος. Ο Αντώνης κοίταξε τη φωτογραφία. Δεν είχε καμιά αμφιβολία. Ο άλλος ήταν ο πατέρας του, 50 χρόνια νεότερος. Οι δύο άντρες ήταν φίλοι από παιδιά. Μεγάλωσαν μαζί, έφυγαν σχεδόν την ίδια εποχή από το χωριό. Ο ένας πήγε στην Αθήνα, ο άλλος στη Θεσσαλονίκη. Για χρόνια κρατούσαν επαφή. Μετά ήρθαν δουλειές, οικογένειες, παιδιά και σιγά σιγά χάθηκαν. Οι δύο άνθρωποι που κάθονταν τώρα απέναντι στο τρένο δεν είχαν συναντηθεί ποτέ. Δεν γνώριζαν καν ο ένας την ύπαρξη του άλλου. Κι όμως οι πατεράδες τους είχαν περάσει μαζί σχεδόν ολόκληρη την παιδική τους ηλικία. Άρχισαν να μιλούν για το χωριό, για τις οικογένειές τους, τις ιστορίες που είχαν ακούσει παιδιά. Και κάποια στιγμή η γυναίκα ρώτησε: «Ο πατέρας σου ζει?» Ο Αντώνης χαμήλωσε το βλέμμα. «Όχι», είπε. «Έφυγε πριν από 3 χρόνια». Η γυναίκα σώπασε. «Ο δικός μου ζει. Ήταν 82 χρονών. Έμενε στη Θεσσαλονίκη. Και τότε συνέβη κάτι ακόμη». Η γυναίκα πήρε τον πατέρα της τηλέφωνο. «Μπαμπά, θέλω να σε ρωτήσω κάτι», είπε. «Θυμάσαι έναν Στέλιο από το χωριό?» Στην άλλη άκρη υπήρξε σιωπή. Μετά ακούστηκε η φωνή του ηλικιωμένου. «Ποιον Στέλιο? Τον Στέλιο το δικό μας?» Η γυναίκα κοίταξε τον Αντώνη. «Ναι, αυτόν». Και τότε ο ηλικιωμένος άρχισε να γελάει. «Πού τον θυμήθηκες αυτόν?» Η κόρη του το εξήγησε. Όταν κατάλαβε ποιος καθόταν απέναντί της, σταμάτησε να μιλάει και μετά είπε μόνο: «Δώσ' τον μου».

Υπάρχουν άνθρωποι που περνούν χωρίς να τους κοιτά κανείς. Σαν σκιές μέσα στο φως, για πόλεις που δεν σταματά να ζει.

Ο Αντώνης πήρε το τηλέφωνο. «Παρακαλώ», είπε. Για μερικά δευτερόλεπτα δεν ακούστηκε τίποτα. Και μετά μια ηλικιωμένη φωνή είπε: «Εσύ είσαι το παιδί του Στέλιου;» «Ναι», είπε ο Αντώνης. Άλλη μια μικρή σιωπή. «Ξέρεις κάτι, αγόρι μου, έχεις τη φωνή του». Ο Αντώνης ένιωσε κάτι να τον διαπερνά. Δεν ήξερε τι να απαντήσει και τότε ο ηλικιωμένος του είπε: «Ξέρεις ότι ο πατέρας σου μου έσωσε κάποτε τη ζωή;» Αυτό ο Αντώνης δεν το ήξερε. Κανείς δεν του το είχε πει ποτέ. Ήταν 19 χρονών. Είχαν πάει δυο τους για μπάνιο σε ένα ποτάμι. Ο νεαρός παρασύρθηκε το νερό. Ο Στέλιος βούτυξε και τον τράβηξε έξω. Και μετά, όπως συμβαίνει συχνά με τις ιστορίες των νέων ανθρώπων, δεν το ξανασυζήτησαν σχεδόν ποτέ.

Ο Αντώνης ακούγε έναν άγνωστο άνθρωπο να μιλάει για τον πατέρα του και να του λέει πράγματα που δεν είχε ακούσει ούτε από τον ίδιο. Όταν έκλεισαν το τηλέφωνο, ο Αντώνης και η γυναίκα έμειναν για λίγο σιωπηλοί. Το τρένο συνέχιζε προς τη Θεσσαλονίκη και τότε ο Αντώνης σκέφτηκε κάτι. Αν είχε ξυπνήσει 5 λεπτά νωρίτερα εκείνο το πρωί, θα είχε πάρει το προηγούμενο τρένο. Αν είχε βρει αμέσως τα κλειδιά του, θα είχε πάρει το προηγούμενο τρένο. Αν είχε καθυστερήσει 2 λεπτά, θα είχε πάρει το προηγούμενο τρένο. Και αν στον κισέ του είχαν δώσει μια διαφορετική θέση, δεν θα καθόταν ποτέ απέναντι από αυτή τη γυναίκα. Και αν εκείνη δεν είχε μαζί της εκείνο το συγκεκριμένο βιβλίο, δεν θα είχε δει ποτέ τη φωτογραφία. Πόσα μικρά πράγματα έπρεπε να συμβούν ακριβώς έτσι για να συναντηθούν αυτοί οι δύο άνθρωποι

Αργότερα έφτασαν στη Θεσσαλονίκη και η γυναίκα τον ρώτησε: «Έχεις χρόνο?» «Γιατί?» είπε ο Αντώνης. «Θέλει να σε δει». Ο πατέρας της τους περίμενε και όταν είδε τον Αντώνη δεν του έδωσε το χέρι, τον αγκάλιασε για αρκετή ώρα, σαν να αγκάλιαζε κάποιον άλλον. Εκείνο το απόγευμα ο Αντώνης άκουσε ιστορίες για τον πατέρα του που δεν είχε ακούσει ποτέ. Πως ήταν στα 17 του, πως γελούσε, τι φοβόταν, ποια κοπέλα αγαπούσε πριν γνωρίσει τη μητέρα του, τι όνειρα είχε. Και για πρώτη φορά μετά το θάνατό του ο Αντώνης δεν θυμόταν τον πατέρα του σαν άρρωστο ηλικιωμένο. Τον φανταζόταν ένα ρωμαλαίο νεαρό 19 χρονών να τρέχει, να μιλάει, να γελάει και να βουτάει σε ένα ποτάμι για να σώσει το φίλο του. Το βράδυ όταν γύρισε στο ξενοδοχείο του άφησε τα πράγματά του και κάθισε στο κρεβάτι. Σκέφτηκε πάλι εκείνα τα 2 λεπτά. Τα 2 λεπτά για τα οποία είχε θυμώσει τόσο πολύ το πρωί. Εκείνη τη στιγμή τα έβλεπε όλα διαφορετικά. Και κάπου εδώ σταματάει η ιστορία. Γιατί από εδώ και πέρα ο καθένας μπορεί να δώσει τη δική του εξήγηση.

Μπορεί να πει σύμπτωση. Μπορεί να πει ένα πιθανό παιχνίδι πιθανότητων. Τίποτε περισσότερο. Και μπορεί να έχει δίκιο. Μπορεί όμως και να αναρωτηθεί γιατί από όλους τους ανθρώπους που θα μπορούσαν να βρίσκονται σε εκείνο το τρένο βρέθηκαν αυτοί δύο. Γιατί εκείνη την μέρα, γιατί σε εκείνες τις θέσεις, γιατί με εκείνο το βιβλίο. Και ξέρετε κάτι, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, δεν χρειάζεται να βρούμε απάντηση. Ίσως δεν υπάρχει. Και ίσως αυτό να είναι και το ωραίο. Γιατί στη ζωή μας υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να εξηγήσουμε. Και υπάρχουν και εκείνα που απλώς τα κοιτάζουμε. Χαμογελάμε και λέμε εντάξει.

Αυτό ήταν λίγο παράξενο. Συμπτώσεις λοιπόν, ή μήπως όχι. Δεν ξέρω. Ξέρω μόνο, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, ότι μερικές φορές ένα τρένο που χάσαμε μπορεί να μας θυμώσει για 2 ώρες και να μας χαρίσει μια συνάντηση που θα θυμόμαστε για όλη μας τη ζωή. Τι λέτε?

Και έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος των δύο απόψινών μας ιστοριών. Δύο ιστορίες, δύο διαδρομές, φίλες και φίλοι. Ένα λεωφορείο μέσα στη νύχτα, ένα τρένο που κάποιος δεν έπρεπε κανονικά να έχει πάρει, και οι άνθρωποι που αν άλλαζε κάτι ελάχιστο ίσως να μην είχαν συναντηθεί ποτέ. Και αυτό είναι ίσως το παράξενο με τη ζωή. Τη φανταζόμαστε σαν έναν δρόμο που εμείς σχεδιάζουμε, αποφασίζουμε πού θα πάμε, ποιον θα συναντήσουμε, ποιον θα κρατήσουμε κοντά μας και ποιον θα αφήσουμε πίσω. Μόνο που η ζωή δεν ακολουθεί πάντα το σχέδιό μας. Μερικές φορές φέρνει μπροστά μας έναν άνθρωπο που δεν περιμέναμε. Για λίγα λεπτά, για μερικές στάσεις, για ένα ταξίδι, και ύστερα τον παίρνει πάλι μακριά. Ούτε όλες οι συναντήσεις μας γίνονται φιλίες, ούτε όλοι οι άνθρωποι που μας επηρεάζουν μένουν στη ζωή μας. Κάποιοι απλώς περνούν, και ίσως γι' αυτό έχουν τόσο μεγάλη σημασία, γιατί δεν πρόλαβαν να γίνουν καθημερινότητα. Έμειναν μια στιγμή, μια κουβέντα, ένα πρόσωπο μέσα στη νύχτα.

Μια ιστορία που κάποτε χρόνια αργότερα επιστρέφει χωρίς να την καλέσουμε. Και υπάρχουν φορές που ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει τίποτα για εμάς βλέπει κάτι που εμείς δεν μπορούμε εκείνη τη στιγμή να δούμε. Μας λέει μια φράση, μας ανοίγει μια πόρτα, μας θυμίζει έναν άνθρωπο. Ή μας επιστρέφει έστω για λίγο κάτι που πιστεύαμε ότι είχαμε χάσει. Και μετά φεύγει, χωρίς καν να ξέρει τι έκανε. Ίσως λοιπόν το σημαντικό δεν είναι να αποφασίσουμε αν όλα αυτά είναι συμπτώσεις, ούτε αν υπάρχει κάποιος αόρατος λόγος που οι δρόμοι ορισμένων ανθρώπων διασταυρώνονται. Μπορεί να είναι όλα τυχαία, μπορεί και όχι. Το σημαντικότερο ίσως είναι κάτι πολύ πιο απλό. Να μην περνάμε πάντα βιαστικά ο ένας δίπλα από τον άλλον. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιος κάθεται απέναντί σου. Δεν ξέρεις τι κουβαλάει, δεν ξέρεις τι έχει ανάγκη να ακούσει και κυρίως δεν ξέρεις τι μπορεί να σου αφήσει.

Αύριο το πρωί, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, θα ξαναβγούμε όλοι στους δρόμους. Θα μπούμε σε λεωφορεία και τρένα, σε πλοία, αεροπλάνα. Θα σταθούμε σε ουρές, θα καθίσουμε σε καφέ, θα προσπεράσουμε δεκάδες πρόσωπα που πιθανότητα δεν θα ξαναδούμε ποτέ. Ανάμεσα τους όμως μπορεί να βρίσκεται ένας άνθρωπος που θα θυμόμαστε ύστερα από πολλά χρόνια. Μη μπορεί ο παράξενος άνθρωπος που κάποιος άλλος θα θυμάται ύστερα από πολλά χρόνια να είμαστε εμείς. Και αυτή η σκέψη νομίζω αξίζει να την πάρουμε μαζί μας απόψε. Γιατί τελικά δεν ξέρουμε ποτέ πόσο μπορεί να ταξιδέψει μια μικρή κουβέντα που είπαμε ή που ακούσαμε. Μια καλοσύνη, ένα τηλεφώνημα, ένα κάθισε αν θέλεις, ένα είσαι καλά, ένα μην το αφήσεις για αύριο, μπορεί για εμάς να κρατήσει μόνο λίγα δευτερόλεπτα. Για κάποιον άλλον όμως μπορεί να κρατήσει μια ολόκληρη ζωή. Και ίσως τελικά αυτό να είναι το πιο παράξενο από όλα. Περνάμε ο ένας μέσα από τη ζωή του άλλου χωρίς ποτέ να γνωρίζουμε πραγματικά τι αφήσαμε και τι αφήνουμε πίσω μας.

Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, και η απόψινή μας διαδρομή φτάνει στο τέλος της. Όμως, σας υπόσχομαι ότι την άλλη εβδομάδα, το επόμενο ξημέρωμα Κυριακής, θα είμαστε πάλι εδώ με ακόμα δύο ακόμα πιο περίεργες ιστορίες συμπτώσεων. Η πόλη έξω αρχίζει σιγά σιγά να αλλάζει. Η νύχτα κάνει λίγο χώρο στο πρωί και εμείς αφήνουμε πίσω μας ένα τελευταίο λεωφορείο, ένα τρένο, δύο συναντήσεις και μερικούς ανθρώπους που πέρασαν για λίγο αλλά έμειναν πολύ περισσότερο. Αγαπημένες και αγαπημένοι μου, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, σας ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ. Εσείς που δουλεύετε αυτή την ώρα, εσείς που επιστρέφετε σπίτι, εσείς που δεν μπορέσατε να κοιμηθείτε και εσείς που απλώς θελήσατε για λίγο μια φωνή στην άλλη άκρη του ραδιοφώνου. Είμαι ο Θανάσης Γούναρης. Ακούσατε την εκπομπή «Στην άκρη της νύχτας» από τον Αθήνα 984. Και μέχρι την επόμενη φορά, να προσέχετε τους ανθρώπους που συναντάτε στο δρόμο σας, ακόμα και εκείνους που θα μείνουν μόνο για λίγες στάσεις. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τους αγαπημένους σας, να προσέχετε ο ένας τον άλλον. Και όσο και αν η πραγματικότητα καμιά φορά επιμένει να μας κρατάει ξύπνιους, εσείς να ονειρεύεστε.

Κάθε πόλο έχει δρόμους που περισσότεροι δεν βλέπουν. Όχι γιατί δεν υπάρχουν, αλλά γιατί δεν κοιτάμε ποτέ εκεί.

Βάζω λίγο σκοτάδι και λιγάκι βροχή για να σου φτιάξω μια παράξενη αρχή και να σε ξεμακρύνω λίγο από τη σκέψη σου που έτσι κι αλλιώς ξεσημερίζεται το κέφι σου. Σε πάω σε δρόμο μικρό, σε σοκάκι παλιό, σε ένα αιώνια ποτισμένο από το κρασί καπηλιό. Μέρος κακόφημο ακόμα και για το στοχασμό μου, ούτε και ο φόβος δεν με φέρνει στο όνειρό μου. Εδώ λοιπόν θα μοιραστώ μια ιστορία μαζί σου που είναι σαν να συνέβη χθες και ορκίσου αν σε πειράξει τόσο που ντραπείς. Πουθενά να μην την πείσει.

0: 94, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από χθες το βράδυ λόγω των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου. Κλειστή παραμένει για τα αυτοκίνητα η οδός Αθηνάς, η οποία έχει μετατραπεί σε πεζόδρομος και κάποιοι δρόμοι γύρω από αυτήν. Οι Αθηναίοι και οι επισκέπτες της πόλης μπορούν να συμμετέχουν σε πολλές πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις που έχει οργανώσει ο Δήμος Αθηναίων. Την γεμάτη από κόσμο οδό Αθηνάς επισκέφθηκε χθες βράδυ και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athena984.gr. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συντόμευσε τη διαμονή του στην προεδρική κατοικία του Camp David, όπου επρόκειτο να περάσει όλο το Σαββατοκύριακο, και επέστρεψε στον Λευκό Οίκο εν μέσω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Ο Λευκός Οίκος δεν διευκρίνησε τον λόγο της πρόωρης επιστροφής του Τραμπ, ωστόσο σύμφωνα με αναλυτές η απόφαση αυτή συνδέεται με την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα με την επίθεση που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη εναντίον του Ριάντ χθες τα ξημερώματα. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των επιθέσεων των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποιώντας ότι αυτή η στρατιωτική σύγκρουση ενδέχεται να έχει ταχεία κλιμάκωση. Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Αξιός είχε μεταδώσει την περασμένη εβδομάδα πως η Σαουδική Αραβία ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον των Χούθη, αλλά η Ουάσιγκτον απέρριψε το αίτημα του Ριάντ. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 3 άνθρωποι, ανάμεσα τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση στην περιοχή Φάστιβ το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο ρωσικό ντρόουν έπληξε σπίτι στην κοινότητα Χλεβάχα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μια 39χρονη μητέρα με τον 2 ετών γιο της και ένα κοριτσάκι 3 ετών. Σχέδιο εκτέλεση συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψε η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Στόχος φέρεται να ήταν μέλος τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 36χρονο και έναν 30χρονο που φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Στο Περού, μία δημοσιογράφος υποψήφια στις περιφερειακές εκλογές του Οκτωβρίου δολοφονήθηκε χθες κατά την επίσκεψή της σε αγορά της πόλης Καράς. Η 44χρονη Σούσια Πόντε διατηρούσε ειδησιογραφικό ιστότοπο, όπου φιλοξενούσε ρεπορτάζ για παρατυπίες και καταγγελίες για διαφθορά στους κόλπους της αστυνομίας. Πυροβολήθηκε την ώρα που περπατούσε μαζί με υποστηρικτές της σε αγορά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Άλλοι 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση. Η αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός υπόπτου υπηκόου Βενεζουέλας. Στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 103 ετών. Στην αθλητική επικαιρότητα η 5η αγωνιστική της Super League συνεχίζεται σήμερα με τους αγώνες στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφια Αστέρας Τρίπολης, 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ. Χθες είχαμε Ατρόμητος και Φυσιά 1-2 και Άρης Ηρακλής 0-0. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 ακολουθεί εκπομπή Φευγαλέη και Αιώνη με την Ιακίν Θυλάγιου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους. Μάστερ κλάσεις, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Ηλία! Ρίχτα!
7: Αυτή η νύχτα μένει.
8: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984. Αθήνα 984.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

και φευγαλέη και αιώνιοι με την Ιακίν Θυλάγιου. Κάθε Κυριακή θα ταξιδεύουμε στον κόσμο των δημιουργών από όλες τις εποχές της κλασικής μουσικής. Θα ταξιδέψουμε στον 19ο αιώνα, στην καρδιά της Ευρώπης, για να γνωρίσουμε έναν συνθέτη που έντισε την ψυχή της Τσεχίας με μουσική. Έναν άνθρωπο που αφουγκράστηκε τους χτύπους της πατρίδας του, ακόμη και όταν όλα γύρω του σώπασαν. Ο Μπέντριχ Σμέτανα, ο πατέρας της τσεχικής εθνικής μουσικής, δεν υπήρξε απλώς δημιουργός. Υπήρξε σύμβολο. Γεννημένος στην Πράγα το 1824, σε μια οικογένεια όπου ο πατέρας, ζηθοποιός το επάγγελμα, έπαιζε βιολί για συντροφιά στις σκιές των βραδινών ωρών. Ο μικρός Μέτανα μεγάλωσε με τον ήχο της μουσικής να γίνεται σχεδόν αναπνοή. Μελέτησε πιάνο και βιολί και έπαιζε συχνά μουσική με συγγενείς και φίλους. Το ταλέντο του τράβηξε την προσοχή του μεγάλου Φρανς Λίστ, ο οποίος, συγκινημένος από το πάθος του, τον υποστήριξε οικονομικά και ηθικά, ώστε να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Η Σουηδία υπήρξε ο πρώτος του μεγάλος σταθμός, εκεί στο Γκέτεμπορκ. Ανέλαβε τη διεύθυνση της χοροδίας και άρχισε να γράφει τα πρώτα του έργα. Όμως η ψυχή του ανήκε αλλού και σύντομα επέστρεψε στην Πράγα. Ο Μπέντριχ Σμέτανα ίδρυσε μια μουσική σχολή με σκοπό να στηρίξει και να αναδείξει την τσέχικη μουσική ταυτότητα. Ένα όραμα που τον συνέδεσε για πάντα με τις πολιτιστικές φιλοδοξίες του λαού του. Οι οπερές του, βασισμένες στους μύθους και τις παραδόσεις της Τσεχίας, έγιναν η φωνή ενός έθνους που έψαχνε τη θέση του στον κόσμο. Επηρεασμένος από τον Μπετόβεν, τον Σοπέν, τον Μπερλιόζ, αλλά κυρίως από τις ριζοσπαστικές ιδέες του Λίστ, ο Σμέτανα δεν ήταν μόνο συνθέτης, υπήρξε και δάσκαλος. Ένας από τους πιο αγαπητούς του μαθητές υπήρξε ο Αντωνίν Τβόρσακ. Όμως η προσωπική ζωή του Σμέτανα είχε τη σκιά του πένθους. Από τις 6 κόρες του, οι 3 χάθηκαν σε βρεφική ηλικία, ενώ η αγαπημένη του σύζυγος έσβησε από φυματίωση. Η θλίψη ρίζωσε βαθιά στην καρδιά του, και σαν να μην έφτανε αυτό, ήρθε και η σιωπή. Κι όμως, μέσα σε εκείνη τη σιωπή, έγραψε το πρώτο γνωστό του έργο, μέρος του συμφωνικού κύκλου «Η πατρίδα μου», τον ποταμό Μολδάβα, ένα μουσικό ταξίδι που ακολουθεί τα νερά του ποταμού από την πηγή του, καθώς κυλά μέσα από χωριά, δάση και παλιά ερείπια, μέχρι να φτάσει στην Πράγα. Και είναι συγκλονιστικό να σκεφτεί κανείς πως όταν το συνέθετε δεν μπορούσε πια να το ακούσει. Έλεγε, «Όταν συνθέτω, ακούω τους ήχους μέσα μου, καθαρά, ολοζώντανα. Ο κόσμος έχει σιγήσει, αλλά η μουσική μου δεν σταματά». Ο Σμέτανα έχασε ολοκληρωτικά την ακοή του. Με την υγεία του να φθήνει και την ψυχική του ισορροπία να επιδεινώνεται, οδηγήθηκε σε ψυχιατρικό άσυλο, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 60 ετών. Ο τόπος του δεν τον ξέχασε. Η Πράγα διατηρεί τον τάφο του ως τόπο προσκυνήματος. Και κάθε χρόνο το Διεθνές Φεστιβάλ της Πράγας ανοίγει στις 12 Μαΐου, η μέρα του θανάτου του, με έργο του Μπέντριχ Σμέτανα. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να προσφέρει σε εκείνον που υπήρξε η ψυχή της. Συμφωνικό ποίημα «Η πατρίδα μου», ποταμός Μολδάβας. Από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης, υπό τη διεύθυνση του Ραφαέλ Κούμπελικ. Μπέντριχ

Θα ακούσουμε Πόλκα σε Ρεμίζωνα, έργο 49. Από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Πράγας, υπό τη διεύθυνση του Βλάντιμιρ Βάλεκ. Μπέντριχ Σμέτανα.

Ακολουθεί Βιβάτσε από την όπερα Η Νύφη. Παίζει η ορχήστρα του Cleveland υπό τη διεύθυνση του Christoph von Donani. Μπέντριχ Σμέτανα.

θα ακούσουμε άρια, τρίτη πράξη, σκηνή 4, από την όπερα «Το Τείχος». Με την ορχήστρα του Εθνικού Θεάτρου της Πράγας, υπό τη διεύθυνση του Ντένιεκ Χαλαμπάλα. Βαρύτονος Λάντισλαφ Μράζ, Μπέντριχ Σμέτανα.

Ακολουθεί Αντάντε σε ρεμίζωνα. Πιάνο, Ρομπέρτο Πλάνο, Ντέντριχ Σμέτανα.

Θα ακούσουμε άρια, δεύτερη πράξη, από την όπερα «Η Νύφη». Με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Τσεχίας, υπό τη διεύθυνση του Zdeněk Kostler. Τενόρος Miroslav Kop. Bedřich Smetana.

0: объясняя.
1: Ακολουθεί πόλκα, πρώτη πράξη, από την όπερα «Η Νύφη». Με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Γιάνατσεκ, υπό τη διεύθυνση του Θέοντορ Κούχαρ. Μπέντριχ Σμέτανα.

Θα ακούσουμε Allegro Manonacitato, έργο 15. Ερμηνεύει το σύνολο Χοακίμ Τρίο. Μπέντριχ Σμέτανα.

Αγαπημένοι μου ακροατές, σας ευχαριστώ για τη συντροφιά σας και σήμερα. Ευχαριστώ τη Σμαράγδα Σταμουλακάτου που ήταν στον ήχο.

Θα κλείσω με μια φράση του ποιητή μας Κωνσταντίνου Καβάφη. Εδώ που έφτασες, λίγο δεν είναι. Τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα. Κι αυτό ακόμα το σκαλί το πρώτο. Πολύ από τον κοινό τον κόσμο απέχει. Συμφωνικό ποίημα «Η πατρίδα μου», «Τα δάση και οι παιδιάδες της Βοημίας», από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης, υπό τη διεύθυνση του Ραφαέλ Κούμπελικ. Μπέντριχ Σμέτανα.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική περιοχή της Νέας Μάκρης κοντά στο Ζούμπερι. Η φώτια ξεκίνησε σε μαντρί που βρίσκεται σε οικόπεδο μακριά από κατοικημένη περιοχή και στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από χθες βράδυ λόγω των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου. Κλειστή παραμένει για τα αυτοκίνητα η οδός Αθηνάς, η οποία έχει μετατραπεί σε πεζόδρομος και κάποιοι δρόμοι γύρω από αυτήν. Οι Αθηναίοι και οι επισκέπτες της πόλης μπορούν να συμμετέχουν σε πολλές πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις που έχει οργανώσει ο Δήμος Αθηναίων. Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athena984.gr. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συντόμευσε τη διαμονή του στην προεδρική κατοικία του Καμπ Ντέιβιντ, όπου επρόκειτο να περάσει το Σαββατοκύριακο, και επέστρεψε στον Λευκό Οίκο εν μέσω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Ο Λευκός Οίκος δεν διευκρίνησε τον λόγο της πρόωρης επιστροφής του Τραμπ, ωστόσο σύμφωνα με αναλυτές η απόφαση αυτή συνδέεται με την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα με την επίθεση που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη εναντίον του Ριάντ χθες τα ξημερώματα. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 3 άνθρωποι, ανάμεσα τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση στην περιοχή Φάστιβ το βράδυ του Σαββάτου, όταν ρωσικό ντρόουν έπληξε σπίτι στην κοινότητα Χλεβάχα με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μια 39χρονη μητέρα με τον 2 ετών γιο της και ένα κοριτσάκι 3 ετών. Από την πλευρά τους οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η Μόσχα και η γύρω περιοχή αποτέλεσαν σήμερα το πρωί στόχο εκατοντάδων drones με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 2 άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε σημαντικό δηληστήριο. Σχέδιο εκτέλεσης συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψει η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων τουρκικής μαφίας. Στόχος φέρεται να ήταν μέλος τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 36χρονο και έναν 30χρονο που φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Στο Περού, μία δημοσιογράφος υποψήφια στις περιφερειακές εκλογές του Οκτωβρίου δολοφονήθηκε χθες κατά την επίσκεψή της σε αγορά της πόλης Καράς. Η 44χρονη Σούσια Πόντε διατηρούσε ειδησιογραφικό ιστότοπο που φιλοξενούσε ρεπορτάζ για παρατυπίες και καταγγελίες για διαφθορά στους κόλπους της αστυνομίας. Στις 11 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 103 ετών. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την 5η αγωνιστική της Super League, σήμερα παίζουν στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης, 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ. Χθες Ατρόμητος και Φυσιά 1-2 και Άρης Ηρακλής 0-0. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αθήνα 984.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αθήνα 984. Είναι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου του 2026, η ώρα είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 7 και 9 πρώτα λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 27 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου ο Πάνος Αργύρης, η Κάτια Παυλίδη στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και στο 213-09-09-100 απαντά στα μηνύματά σας, η Πέμη Παναγωπούλου. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί ως 11 το πρωί, θα δούμε το πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα, διαβάσουμε πρωτοσέλιδες εφημερίδων, να ξεκινήσουμε με τη διεθνή επικαιρότητα, καθώς έχουμε κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα με την επίθεση που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη εναντίον του Ριάντ τα ξημερώματα. Να πούμε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάλεσε τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των επιθέσεων των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποιώντας ότι αυτή η στρατιωτική σύγκρουση ενδέχεται να έχει ταχεία κλιμάκωση. Στα δικά μας, υπό έλεγχο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική περιοχή της Νέας Μάκρης, κοντά στο Ζούμπερι. Η φωτιά ξεκίνησε σε μαντρί που βρίσκεται σε οικόπεδο μακριά από κατοικημένη περιοχή και στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πρωτεύουσας. Από χθες το βράδυ, λόγω των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο που είναι στις 22 Σεπτεμβρίου, οι Αθηναίοι και οι επισκέπτες της πόλης μπορούν να συμμετέχουν σε πολλές πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις που έχει οργανώσει ο Δήμος Αθηναίων. Τη γεμάτη από κόσμο εδώ Αθηνάς επισκέφθηκε χθες το βράδυ και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας. Να πούμε ότι έχει μετατραπεί σε έναν πολύ μεγάλο πεζόδρομο η οδός Αθηνάς. Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ιστότοπο του σταθμού μας, www.athina984.gr. Τώρα στις 11 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, είναι η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας, η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 103 ετών. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την πέμπτη αγωνιστική της Super League παίζουν στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης, 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Χθες Ατρόμητος Κηφισιά 1-2 και Άρης Ηρακλής 0-0. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα στοιχεία για τον καιρό. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν στα ορεινά βροχές και δυτικά και στα δυτικά, τα βόρεια και πιθανώς το Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στα ανατολικά, 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει τους 27 με 30 βαθμούς, στα υπηρετικά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνούν βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και να ρίξουμε μια ματιά και το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της πρωτεύουσας. Δεν υπάρχουν πουθενά προβλήματα. Μικροπροβλήματα έχουμε σήμερα το πρωί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Λοιπόν, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα κυριακάτικων εφημερίδων. Η Καθημερινή, το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, οικονομία, πού θα φτάσουν οι τιμές στις ενέργειες. Ο Κασιδιάρης μετά τη φυλακή, μπροστινή, το μαύρο δίκτυο και ο Έλον Μάσκ. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα. Παρίσι, Αθήνα ετοιμάζουν τη συμφωνία για το καλώδιο και πώς η Τουρκία κάνει πολιτική με τα ερευνητικά ως στόλο, ο στόχος ενός δις. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη τα πρώτα γκάλωπ, ποια ακροατήρια δεν ακούν τη Νέα Δημοκρατία και 30 καταγγελίες την ημέρα, αυτοψία στην εισαγγελία ανηλίκων. Αυτά από την Καθημερινή. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Απογευματινή. Ρέστα Μητσοτάκη για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, η κρίσιμη μάχη στην Ευρώπη και η κατηδίαν επαφές του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρωθυπουργός θα θέσει το θέμα των τιμών των καυσίμων σε απευθείας συνομιλίες με Ευρωπαίους αξιωματούχους, ακόμα και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα, τεχνική νοημοσύνη. Τελικά πόσο μας απειλεί η τεχνητή νοημοσύνη. Αντώνης Σαμαράς ψαρεύει σε αντισυστημικές δεξαμενές. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη τι φέρνει ο Ρούμπιο στην Αθήνα τον Οκτώβριο, γεωπολιτικό παρασκήνιο, η ατζέντα, η συγκυρία και τα red alerts με την Άγκυρα στις συζητήσεις με τον επικεφαλής του State Department. Αυτά από την εφημερίδα Απογευματινή. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Ανατροπή Συμβούλιο της Επικρατείας στις προσλήψεις. Τι αναφέρει η γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ανάβει πράσινο φως για διορισμούς 9.000 εργαζομένων σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Για πρώτη φορά μπαίνει διπλή μοριοδότηση στην προϋπηρεσία, δεν παραβιάζεται η διαδικασία του ΑΣΕΠ, τερματίζεται η ομοιρία των διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Σε ποιους φορείς του κράτους θα έχει εφαρμογή το νέο σύστημα μονιμοποίησης προσωπικού. Αποκλειστικό παράθυρο για μονιμοποίηση συμβασιούχων. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, η Βενεζουέλα στήριξε τον Τσίπρα με κάθε τρόπο που μπορούσε. Προβάδισμα Μητσοτάκη στην αξιοπιστία λόγω έργων. Και στην πρώτη σελίδα, έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για τους γιατρούς του Μαζονάκη, κλειδιά, οι τοξικολογικές και το πελατολόγιο. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Αλλάζουν τις ισορροπίες οι Χούθοι. Νέο πεδίο έντασης η Ερυθρά Θάλασσα και πώς θα γίνει η επανέναρξη των εργασιών, το πρώτο crash test για το καλώδιο. Αυτά από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πάμε στη Real News. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας ενισχύοντας την αποτρεπτική

Υπόθεση Μαζονάκη, ανεξέλεγκτη η παραϊατρική στην Ελλάδα. Και εκαθάριση φορών αναδίμηνο. Από τις αρχές του 27 ο ΕΦΚΑ θα σκανάρει 350.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες κάθε 60 ημέρες για να μην συσσωρεύονται διαφορές στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους. Αυτά από τη Real News.

Λοιπόν, πάμε στο ριζοσπάστη. Να ακυρωθεί η επικίνδυνη συμφωνία με το Ισραήλ. Καμία στρατιωτική συνεργασία με το κράτος δολοφόνο. Είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, κοινή ανακοίνωση για τις εξελίξεις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας, Κομμουνιστικό κόμμα Τουρκίας. Νέοι στρατεύσιμοι σηκώνουν ανάστημα ενάντια στην πολεμική εμπλοκή. Αυτά από την εφημερίδα ριζοσπάστης. Πάμε στην εφημερίδα πρώτο θέμα, τα δύσκολα φεγγάρια του χειμώνα, γιατί τώρα

Ερντογάν ταράζει τα ήρεμα νερά, η ενεργειακή έκρηξη τιμών, τα μέτρα ενίσχυσης Μητσοτάκη και το παζάρι στο Eurogroup για να πάρουν λεφτά από το πρωτογενές πλεώνασμα. Η ασπίδα του Αχιλλέα και το καλώδιο τα επόμενα κράστες με τους Τούρκους. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα, η χαρά του Κομπογιαννίτη, το 20-30% των ασθενών ψάχνει για εναλλακτικές θεραπείες και η σκοτεινή αγορά της αιώνιας νεότητας. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη πως το κινητό και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης αποκάλυψαν όσα έκρυβαν οι γιατροί. Τέλος, τρεις έρευνες για την υπόθεση Μαζονάκη. Αυτά από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Πάμε στη Δημοκρατία. Η σύζυγος Τουρνάρα στο ίδιο κλαμπ με τη Γάκα ετοίμαζαν ρύθμιση που θα βάφτιζε και τα παραϊατρία κλινικές. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα. Κυριάκος Μητσοτάκης τορπίλησε τη συνένεση για να σώσει εαυτόν. Τέλος, καθημερινές προκλήσεις από μεταφερόμενους Τούρκους στη Θεσσαλονίκη. Ως νήσι γκρίζει λύκη, κραυγάζουν. Είμαστε στρατιώτες του Μουσταφά Κεμάλ έξω από το δίθεν σπίτι του. Αυτά από την Κυριακάτικη Δημοκρατία. Πάμε στην Αυγή. ΣΥΡΙΖΑ, ο νέος ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. 100.000 σπίτια σε 10 χρόνια και 190.000 σπίτια σε 15. Ο ΕΦΚΑ θα αποκτήσει πάλι την περιουσία που έχασε με το PSI. Κόλπο Μαρινάκη, ένα δις το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών από τις εισφορές των εργαζομένων. Υπόθεση Μαζονάκη, ο Πλεύρης, οι γιατροί του Κολονακίου και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά από την εφημερίδα Αυγή. Πάμε στην Κυριακάτικη Κόντρα. Οι συστημικές τράπεζες στα χέρια της ΓΕΚ Τέρνα, το 25% των κεφαλαίων τους διοχετεύτηκε στην κατασκευαστική του Περιστέρη. Άλλα θέματα, ο δικός χάρτης Τσίπρα στο δρόμο για τις κάλπες, χειμερινός εφιάλτης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επίσης, ποιοι και γιατί διαλύουν τη δημόσια διοίκηση. Στραγγίζει τις εκλογικές εξαμηνές της Νέας Δημοκρατίας ο Σαμαράς και τι γνώριζαν Πλεύρης και Κίλιας Πατούλης, ο Θάνατος Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του Αιώλου. Αυτά από την Κυριακάτικη Κόντρα.

Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Εστία. Βασικός τίτλος ο Σίβιος στον Κασιδιάρη, επένδυση στην αποστασία. Είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, πληθωρισμός και ακρίβεια εξανεμίζουν τις παροχές. Αυτά από την εφημερίδα Εστία. Πάμε στον λόγο. Νέος γύρος μειώσεων στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ανοίγει δεύτερη φάση της εθνικής πρωτοβουλίας. Επίσης, αλλαγές σε προϊόντα και μερίδες στα σχολικά ηλικία. Τι επιτρέπεται πλέον να αγοράζουν οι μαθητές. Ψηφιακά πλέον η διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων στα ακίνητα σε λειτουργία νέα πλατφόρμα του ελληνικού κτηματολογίου. Αυτά από την εφημερίδα Ο Λόγος. Στο ντοκουμέντο, παρεμπόριο ευζοίας με θεσμική σφραγίδα, κλινικές θανάτου με ευθύνη Πατούλη, είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Και αυτοψία, κάνουν από νύχια μέχρι ενέσιμα σε Ινστιτούτα Αισθητικής. Στην πρώτη σειρά διαβάζουμε ακόμη: Ρένα Δούρη, Νέα Δημοκρατία εκβιάζει την ψήφο με τα ελληνοτουρκικαία. Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση ψάχνει στο Σίβιο μετά το φιάσκο με τα μέτρα στη ΔΕΘ. Εισφορές, η νέα μείωση φέρνει ψαλίδι στο επίδομα ανεργίας. Αυτά από την εφημερίδα Ντοκουμέντο. Πάμε στο παρόν. Δικαιώματα στην Άγκυρα δίνει η κυβέρνηση με την μερική επέκταση των χωρικών μας υδάτων, είναι ο βασικός τίτλος της εφημερίδας. Άλλα θέματα, πυροδοτεί το φτύλι της ακρίβειας η εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη: Η δεξιά του κυρίου επιλέγει τον επόμενο πρωθυπουργό. Και ηλεκτροσόκ για Μητσοτάκη, διαφθορά και ακρίβεια πνίγουν την κυβέρνηση. Και στην Βήμα και στο Βήμα της Κυριακής, το τηλέφωνο του πρωθυπουργού δεν είναι απόρριτο, κενό ασφαλείας στα προσωπικά δεδομένα αξιωματούχων και πολιτικών. Πλατφόρμες πολλούν τηλεφωνικούς αριθμούς και ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπουργών και στρατιωτικών. Στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου και με μία απλή συνδρομή λίστες με τα στοιχεία υπαλλήλων των Υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας, καθώς και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Η γκρίζα ζώνη της νομιμότητας και το σήμα κινδύνου της Αρχής Προστασίας Προσωπικού Χαρακτήρα να λάβουν μέτρα οι φορείς, κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια. Άλλα θέματα, το Πασόκ διχάζει τη Νέα Δημοκρατία, υποψηφιότητα Φλωρίδη και αντιδράσεις για τους εξοκοινοβουλευτικούς. Τεστ για το ΝΑΤΟ, είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, ντρόουν στην Ευρώπη. Υγεία, μαύρες τρύπες, αποκαλυπτική έκθεση της Αρχής Διαφάνειας. Και αντιγύρανση, τα 101 είδη, τα μυστικά των πρώτων της μακροζωίας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 35 πρώτα λεπτά και καλωσορίζω αμέσως, κυρίες και κύριοι, στην παρέα μας τον διεθνολόγο καθηγητή στην Εθνική Σχολή Ασφάλειας, τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο. Χαίρομαι που σας ακούω. Καλή Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, έχουμε νέες εμπειριστικές δηλώσεις από τον Φιντάν, από τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Αν η Ελλάδα προχωρήσει σε παράτολμες ενέργειες, η ισχύ της Τουρκίας είναι γνωστή. Ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εξωτερικών της γειτονικής χώρας, δηλώνοντας ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις και οι ακτοφυλακοί βρίσκονται σε εξαιρετικά ευαίσθητη, όπως είπε, κατάσταση, προειδοποιώντας ότι αν η Αθήνα προχωρήσει σε παράτολμες ενέργειες, η ισχύς αυτού του κράτους, της Τουρκίας δηλαδή, είναι γνωστή σε όλους. Γιατί ανεβάζουν τόσο πολύ τους τόνους οι Τούρκοι τώρα?
1: Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο δεν έρχεται ξαφνικά, να το πω έτσι. Δηλαδή, μπορούμε να ψάξουμε για αφορμές και θα βρούμε αφορμές εντός εισαγωγικών, ενώ πρωτοβουλίες ή γεγονότα τα οποία προφανώς δεν είναι αρεστά στην Τουρκία, γι' αυτό και μπορεί να λειτουργήσουν ως καταλύτες για να έχουμε αυτή την αλλαγή και πλέον την σταθερά το τελευταίο διάστημα επιθετική ρητορική, η οποία απέχει αρκετά από τη φάση της συνεργασίας και της αποκλιμάκωσης.
0: Είναι για εσωτερική κατανάλωση?
1: Όχι, δεν είναι μόνο για εσωτερική κατανάλωση, είναι και για εσωτερική κατανάλωση, αλλά είναι και ξανά μια προβολή αυτών των οποίων θεωρεί η Τουρκία. Πάρτε χαρακτηριστικό παράδειγμα τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Φιντάν. Μιλάει για παράτολμες ενέργειες της Ελλάδος. Ναι. Ποιες είναι οι παράτολμες ενέργειες της Ελλάδος? Αν πούμε ότι οι τελευταίες είναι η συμφωνία με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα, δηλαδή για αυτόν τον αντιαεροπορικό θόλο 5 επιπέδων, είναι η συμφωνία με τη Meridiam για τη συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας στο καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης, είναι για παράδειγμα, λέω εγώ, η κοινή άσκηση Ελλάδας-Ισραήλ. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά απέχουν πολύ από το να αποτελέσουν παράτολμες ενέργειες, γιατί ούτε και σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο έρχονται, ούτε και αμφισβητούν, προκαλούν ή παραβιάζουν την κυριαρχία της Τουρκίας ή κάποιας άλλης χώρας, αλλά είναι δικαιώματα, είναι πρωτοβουλίες, είναι κινήσεις τις οποίες κάνει η Ελλάδα σε ένα διτό τριπλό μαλμάξον. Ο πρώτος είναι η ενίσχυση της αποτροπής της, εφόσον υπάρχει και δεν έχει αλλάξει αυτό η απειλή πολέμου από πλευρά της Τουρκίας, αλλά και παράλληλα ζούμε και σε έναν κόσμο πολλαπλών απειλών και κινδύνων. Η Ελλάδα είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και βλέπετε την ανησυχία που υπάρχει και στους δύο θεσμούς για το κομμάτι της ρωσικής πιθανής επιθετικότητας και για τις υβριδικές απειλές. Άρα δεν είναι ο θόλος, για παράδειγμα, που έχει και το layer για το drones μόνο για το ενδεχόμενο αποτροπής πιθανής τουρκικής απειλής, αλλά σχετίζεται και με άλλες απειλές οι οποίες μπορούν να υπάρξουν. Αλλά πέραν αυτών, τα οποία μπορούμε να θεωρήσουμε ως αφορμές περισσότερο παρά αιτίες, αυτό που πρέπει να γίνει περισσότερο κατανοητό είναι ότι παρά τα περίπου αυτά 3 χρόνια τα οποία χαρακτηρίζονται ήρεμα νερά και υπήρχε αυτή η αποκλιμάκωση.
0: Ναι.
1: Ακόμη δεν έχουμε δει σκηνικά τα οποία να θυμίζουν το 2020, είτε τη μεγάλη κρίση στον Εύρο, είτε το πολύ δύσκολο καλοκαίρι με το Roots Race. Mm. Η Τουρκία δεν άλλαξε τις διεκδικήσεις και τις αμφισβητήσεις της. Δηλαδή σε αυτό το τομέα δεν σημειώθηκε κάποια πρόοδος. Είχαμε πρόοδος στα πολύ σημαντικά θέματα που ήταν, για παράδειγμα, η διαχείριση μεταναστευτικού. Δηλαδή φτάσαμε από την κρίση στον Εύρο στο να υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ των λιμενικών και των συνεργοφυλακών των δύο χωρών και γι' αυτό είδατε ότι έχουν υποχωρήσει καταλυτικά οι αφήξεις από εκεί, είτε στο Ανατολικό Αιγαίο είτε στον Εύρο. Οι αφήξεις που έχουμε και απασχολούν κατά περιόδους είναι στο κομμάτι νοτίου της Κρήτης και σχετίζονται με την Λιβύη παρά με την Τουρκία. Στον τομέα του τουρισμού, ακόμη και στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Ωστόσο, σε αυτό το οποίο είναι η καρδιά της δύσκολης σχέσης, να το πω έτσι, Ελλάδας-Τουρκίας, είναι ότι η Ελλάδα μιλάει για μία διαφορά, για ένα θέμα το οποίο μπορεί να υπάρξουν συζητήσεις και πιθανή προοπτική επίλυση και αφορά την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, ενώ η Τουρκία μιλάει για 10, 12, 15, ανάλογα τις περιόδους βάζει πάρα πολλά θέματα και συνήθως λέει ότι εγώ θέλω και λύση πακέτο, δηλαδή πάμε για όλα ή δεν πάμε για κανένα θέμα. Άρα λοιπόν, και για να το σταθμίσουμε, Σε αυτό λοιπόν το διάστημα των τριών ετών είδαμε από τη μία πλευρά την Ελλάδα να ξεδιπλώνει μία σειρά από πρωτοβουλίες και προώθηση των συμφερόντων της χώρας μας σε πολλούς τομείς, από την ενίσχυση της αποτρεπτικής της δυνατότητας με ένα πολύ σημαντικό και σε διάφορα επίπεδα πρόγραμμα εξοπλισμών που περιλαμβάνει αυτά τα οποία έχουμε δει, από νέα αεροσκάφη, αναβάθμιση υπαρχόντων αεροσκαφών, νέα πολεμικά πλοία, τον Θόλο σε συγκεκριμένη περίπτωση, άλλες επενδύσεις, καθώς τρέχει και το κομμάτι της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας και αμυντικών εξοπλισμών. Για παράδειγμα το περίφημο πρόγραμμα SAFE, το οποίο ήθελε η Τουρκία να μπει, αλλά και οι ενεργειακές συμφωνίες που είναι και οι σημαντικότερες τόσο για τη χώρα μας όσο και από την άλλη πλευρά για την Τουρκία, γιατί βλέπει να διαμορφώνεται ένα αναδυόμενο ενεργειακό σκηνικό στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο δεν την συμπεριλαμβάνει. Mm-hmm. Και αυτό προφανώς αξιολογήθηκε ότι αυτή λοιπόν την περίοδο η Ελλάδα πέτυχε αυτά τα 5-10 ζητήματα τα οποία είχε θέσει ως στόχους. Η Τουρκία αντίστοιχα έκανε πράγματα και δεν πρέπει να το βλέπουμε ως μηδενικό άθροισμα, δηλαδή κάνει η Ελλάδα ένα, αυτό σημαίνει μείον ένα για την Τουρκία. Δεν είναι έτσι. Η Τουρκία ναι μεν δεν πήρε πράγματα τα οποία έχει πει, ή τέλος πάντων δεν τα έχει πάρει ακόμη, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Δηλαδή θα θυμίζω ότι και στα ελληνικά μέσα αλλά και στον πολιτικό διάλογο, στην πολιτική αντιπαράθεση, η συνάντηση των δύο προέδρων, το Αν-Τραμπ, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη, αντιμετωπίστηκε ως η σελίδα που αλλάζει τα δεδομένα, νέες εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας.
0: Δεν αποτυπώθηκε όμως.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί είναι αρκετά πιο σύνθετο το σχήμα. Άρα λοιπόν η Τουρκία στάθμισε τα δεδομένα και λέει ότι τελικά από αυτή την περίοδο της αποκλιμάκωσης εγώ τι έχω κερδίσει, γιατί ας πούμε η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, η σημαντικότητά της είναι πραγματική και εκεί έχουμε λίγο υπερβάλλει, δηλαδή δεν θα πάρει τα χαρακτηριστικά που πολλοί νομίζουμε και το είδαμε σε ένα έτσι, μια πρόγευση από την κατάσταση μεταξύ Χούφη και Σαουδικής Αραβίας. Δεν συνδέεται ας πούμε με το κομμάτι της σχέσης Ελλάδας και Τουρκίας. Το στάθμισε λοιπόν και είδε ότι σε αυτή τη συνθήκη η Ελλάδα προχωρούσε, για παράδειγμα, με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την χωροθέτηση θαλασσίων πάρκων, και η Τουρκία λοιπόν με το δικό της σχεδιασμό βάζει αυτό το οποίο ξέραμε και το οποίο δεν άλλαξε. Και να λέω ότι εγώ έχω δική μου προσέγγιση για το πώς είναι το Αιγαίο και πώς πρέπει να είναι το Αιγαίο και πώς πρέπει να μοιραστεί το Αιγαίο κτλ. Κτλ. Πράγμα, θέση η οποία έρχεται σε ευθεία αντίθεση θέση την οποία έχει η Ελλάδα και συνήθως έρχεται και με μια αλακάρτ, δεν θα πω εναντίον, αλλά έρχεται τουλάχιστον αλατούρκα μάλλον, ερμηνεία του διεθνούς δικαίου και των δυνατοτήτων
0: που υπάρχουν. Στρατιωτικά η χώρα μας έχει να φοβάται κάτι.
1: Θα σας έλεγα ότι η Τουρκία δεν έχει να κερδίσει κάτι με το να κάνει μια επίθεση εναντίον της Ελλάδος. Mm. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Δηλαδή, σκεφτείτε, πρώτον θα είναι μια άκρως προβληματική συνθήκη για τον ΝΑΤΟ, όπου οι δύο χώρες είναι μέλη.
0: Και όχι μόνο για τον ΝΑΤΟ.
1: Και έχει ένα σημαντικό ρόλο. Δεύτερον, η Τουρκία δεν έχει ακριβώς με τη φόρμα μια ειδική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή παραμένει μια χώρα σε διαδικασία διαπραγματεύσεων για την ένταξη, αλλά όλο αυτό έχει παγώσει. Γιατί
0: ένα θερμό επεισόδιο θα μπορούσατε να το αποκλείσετε?
1: Όχι, αυτό δεν θα μπορούσα να το αποκλείσω, γιατί είναι πολύ πιθανό να περάσουμε στο πεδίο της προκλήσης, δηλαδή η Τουρκία να περάσει. Θα δούμε ενδεχομένως και την ψήφιση του λεγόμενου νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας, το οποίο έρχεται να βάλει να λειτουργήσει μια ομπρέλα με τα θαλάσσια πάρκα τα οποία ανακοίνωσε η Τουρκία. Αυτό μπορεί να συνδυαστεί με καθημερινές μικρής έντασης εμπλοκές στο Αιγαίο, ας πούμε, με παρενοχλήσεις αλλιευτικών σκαφών, που αυτό θα σημάνει εμπλοκή των λιμενικών των δύο χωρών κτλ. Κτλ. Και θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποια κλιμάκωση, να το πω έτσι, γιατί έχουμε δει ότι όταν συμβαίνει κάθε μέρα αυτό, είτε στη θάλασσα είτε στον αέρα, αυτό ενέχει πάντα τον κίνδυνο ατυχήματος ή κλιμάκωσης. Δηλαδή αυτό μπορεί να το δούμε. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το μήνυμα από την πολιτική ηγεσία της Ελλάδος, ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει επεισόδιο, δεν επιδιώκει αλλαγή του status quo, ωστόσο κάνει την προετοιμασία της χρησιμοποιώντας, πιστεύω, όλα τα τα ενδεχόμενα των προηγούμενων δύσκολων εποχών ως δυνητικά σενάρια για να μπορέσει να τα αντιμετωπίσει. Και η πραγματικότητα είναι ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει, να το πω έτσι, ιδιαίτερος φόβος. Γιατί η Ελλάδα έχει διαχειριστεί δύσκολη συνθήκη μεταξύ των δύο χωρών και το έκανε με επιτυχία, με επιβάρυνση στο μηχανισμό, γιατί ξαναλέω δεν είναι ό,τι καλύτερο, ας πούμε, να διαχειρίζεσαι κάθε 6 μήνες μια κρίση όπως αυτή που είχαμε στον ευρώ, σε καμία περίπτωση. Ωστόσο τη διαχειρίστηκε με επιτυχία και αποτέλεσε και πρότυπο η διαχείρισή της για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν μικρότερης έκτασης αλλά αντίστοιχης λογικής υβριδικές επιθέσεις από την Ρωσία μέσω της Λευκορωσίας, χώρες όπως η Λιθουανία, η Πολωνία, σε αυτόν τον άξονα. Αυτό είναι μια συνθήκη η οποία μπορεί να λειτουργήσει και να πούμε και κάτι, ότι κάτι σημαντικό. Δεν έχουν διακοπεί οι επαφές μεταξύ των δύο χωρών. Δηλαδή
0: υπάρχει.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν αυτά τα κανάλια τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν στην αποκλιμάκωση. Τότε είναι επικίνδυνο. Τα νερά γίνονται αχαρτογράφητα όταν δεν υπάρχει επικοινωνία σε διάφορα επίπεδα. Και εδώ υπάρχει επικοινωνία σε πολλά επίπεδα.
0: Μάλιστα. Ένα ακόμη ερώτημα. Αναμένουμε τον επόμενο μήνα το Ρούμπιο στην Αθήνα. Τι κομίζει, κατά την εκτίμησή σας?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και Ελλάδος βρίσκεται ίσως στην καλύτερη της φάση. Σίγουρα στην καλύτερη της φάση τα τελευταία 20 χρόνια. Η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε έναν σημαντικό κόμβο για τις ΗΠΑ. Σίγουρα θα δούμε την επόμενη φάση των ενεργειακών συμφωνιών που είναι κρίσιμες μεταξύ των δύο χωρών. Το πώς θα συνεχιστεί η αναβάθμιση των βάσεων που έχουν οι ΗΠΑ
0: ειδικά στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς, που είναι το μεγάλο νέο project, να το πω έτσι, και το οποίο είναι και αυτό που ουσιαστικά ενοχλεί περισσότερο και τη Ρωσία, άρα είναι και η κρίσιμη εκείνη υποδομή η οποία θέλει και την καλύτερη δυνατή θωράκιση, και εκεί προφανώς υπάρχει και η συμβολή συνεργασία με τις ΗΠΑ. Αμερικής. Υπάρχουν πάντα τα θέματα των εξοπλισμών και η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, γιατί γίνεται στο πλαίσιο και του στρατηγικού διαλόγου, ο οποίος έχει μια δέσμη, να το πω έτσι, συνεργασίας μεταξύ των χωρών σε πολλούς τομείς, από το κομμάτι της εκπαίδευσης, δηλαδή που έχουμε δει πόσο σημαντικό είναι στο τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέχρι το τομέα της καινοτομίας, του πολιτισμού, του τουρισμού, δηλαδή μια σειρά από θέματα που μπαίνουν στο τραπέζι, από το Visa Waiver, από άλλους εξοπλισμούς, εκπαιδεύσεις. Πολύ σημαντική είναι η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και αυτό σίγουρα θα μπει από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ στα θέματα καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, κυρίως στην καταπολέμηση των ναρκωτικών, και έχουμε δει και πρόσφατες υποθέσεις με την αγαστή συνεργασία μεταξύ της Αμερικανικής Υπηρεσίας της DEA με τις ΕΔΟ, είτε την ΔΑΟΕ, της Ελληνικής Αστυνομίας, την ΑΔΑΕ, που έχει και το κομμάτι των τελωνίων, οπότε αυτό είναι πολλά τα θέματα, και εννοείται το κομμάτι της Ανατολικής Μεσογείου και της σχέσης μεταξύ Ελλάδος, Ισραήλ και Κύπρου, γιατί και οι τρεις αυτές χώρες είναι κομβικές για τις ΗΠΑ.
0: Κάτι τελευταίο, η εμπλοκή των Γάλλων στην περιοχή, πόσο θωρακίζει τα ελληνικά συμφέροντα, κύριε Καρατράντο?
1: Η Γαλλία είναι μια χώρα η οποία έχει ίδια προσέγγιση με την Ελλάδα για την περιοχή, και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή είναι μια χώρα η οποία θέλει το status quo. Θέλει την σταθερότητα, θέλει την ασφάλεια. Επίσης έχει δείξει ότι πέραν αυτής της γεωπολιτικής θέσης, γιατί η Γαλλία και αυτή είναι μια μεγάλη χώρα που κινείται σε δύο άξονες, όταν υπάρχει και το συμφέρον της χώρας στο επενδυτικό τομέα, κυρίως δηλαδή συμμετοχής γαλλικών εταιριών σε ενεργειακά projects, τότε η Γαλλία ξεκαθαρίζει, να το πω έτσι με πολύ εμφατικό τρόπο, ότι είναι εκεί, είναι στην Ανατολική Μεσόγειο για να υποστηρίξει σταθερότητα. Το είχε κάνει πριν, όταν ξεκίνησαν οι έρευνες στα πρώτα οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΣ για τους υδρογονάνθρακες, και είχαν υπάρξει προκλητικές ενέργειες και παρενοχλήσεις από πλευράς Τουρκίας όταν ξεκίνησε δραστηριοποίηση από τις ιταλικές εταιρείες. Όταν μπήκε η γαλλική εταιρεία, έγιναν οι κινήσεις αυτές από το γαλλικό στόλο στην Ανατολική Μεσόγειο, που πέρασε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σταθερότητας και της ανάγκης να προχωρήσουν αυτές οι ενεργειακές επενδύσεις.
0: Μάλιστα. Χάρηκα που σας άκουσα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλή Κυριακή. Καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε τον διεθνολόγο καθηγητή στην Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, τον κύριο Τριαντάφυλλο Καράτραντο.

Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 9. Σε λίγο θα περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα και μόλις επιστρέψουμε θα σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Επαναλαμβάνοντας, σήμερα θα είμαστε μαζί έως τις 11 το πρωί. Να επαναλάβω μόνο τα στοιχεία για τον καιρό: έθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους, πιο πυκνές στα επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν βροχές και στα δυτικά, τα βόρεια και πιθανώς στο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4. Στα ανατολικά 4 με 6, το Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Θα φτάσει στους 27 με 30 βαθμούς και στα υπηρετικά τοπικά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα έχουμε έθριο καιρό με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνούν από 3 έως 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά βεβαίως θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Να επαναλάβω κυρίες και κύριοι ότι αξίζει σήμερα και σήμερα να επισκεφτείτε την οδό Αθηνάς. Έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο πεζόδρομο. Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από χθες το βράδυ, λόγω των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ομάδας Κινητικότητας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, που είναι στις 22 Σεπτεμβρίου. Η οδός Αθηνάς παραμένει κλειστή για τα αυτοκίνητα. Ξαναλέω, έχει μετατραπεί σε πεζόδρομο και κάποιοι δρόμοι γύρω από αυτή. Οι Αθηναίοι και οι επισκέπτες της πόλης μπορούν να συμμετέχουν σε πολλές πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις που έχει οργανώσει ο Δήμος Αθηναίων.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου. Κλειστή παραμένει για τα αυτοκίνητα η οδός Αθηνάς, η οποία έχει μετατραπεί σε πεζόδρομος και κάποιοι δρόμοι γύρω από αυτήν. Οι Αθηναίοι και οι επισκέπτες της πόλης μπορούν να συμμετέχουν σε πολλές πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις που έχει οργανώσει ο Δήμος Αθηναίων. Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athina984.gr. Στις 11 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή σε ηλικία 103 ετών. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συντόμευσε τη διαμονή του στην προεδρική κατοικία του Καμπ Ντέιβιντ, όπου επρόκειτο να περάσει το Σαββατοκύριακο, και επέστρεψε στον Λευκό Οίκο εν μέσω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Ο Λευκός Οίκος δεν διευκρίνησε τον λόγο της πρόωρης επιστροφής του Τραμπ, ωστόσο σύμφωνα με αναλυτές η απόφαση αυτή συνδέεται με την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα με την επίθεση που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη εναντίον του Ριάντ χθες τα ξημερώματα. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάλεσε τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στην Ουκρανία τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσα τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση στην περιοχή Φάστιβ χθες βράδυ, όταν ρωσικό ντρόουν έπληξε σπίτι στην κοινότητα Χλεβάχα. Την ίδια ώρα ο δήμαρχος της Μόσχας κατηγόρησε την Ουκρανία ότι τις τελευταίες ώρες εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου επίθεση με περισσότερα από 1.600 ντρόουνς κατά της Ρωσίας, με στόχο σύμφωνα με τον ίδιο να διαταράξει τη διενέργεια των εκλογών. Οι Ρώσοι ψηφίζουν σήμερα κατά την τρίτη και τελευταία ημέρα των πρώτων βουλευτικών εκλογών μετά τη ρωσική επίθεση μεγάλης κλίμακας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Σχέδιο εκτέλεση συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να πέτρεψε η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Στόχος φέρεται να ήταν μέλος τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί σε αντίπαλες ομάδες. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 36χρονο και έναν 30χρονο που φέρονται να είχαν αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση οπλισμού στα πρόσωπα που θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, στις 5 παίζουν Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης, 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Θεοδόση.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Ηλία! Ρίχτα!
6: Αυτή η νύχτα μένει.
7: Αυτή η νύχτα.
5: Σταμένη.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

9 και 5 πρώτα λεπτά, επιστροφή εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Καλημέρα στους φίλους και στις φίλες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Να πούμε χρόνια πολλά στον Αγάπιο, χρόνια πολλά στην Αγαπία που σήμερα έχουν την τιμητική τους, στον Ευστάθιο, στην Ευσταθία, στη Θεοπίστη και τον Θεόπιστο. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου Πάνος Αργύρης, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Έως τις 11 θα είμαστε μαζί σήμερα. Λοιπόν, επικοινωνείτε μαζί μας στο 213-09-09-100 με την Πέμη Παναγοπούλου. Αφήνετε όνομα και τηλέφωνο και 5 φίλοι ακροατές ή ακροατρίες θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση «Αυτή η νύχτα μένει», τη μεγάλη επιτυχία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος για τις 22 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Ξαναλέω, 213-09-09-100, αφήνετε όνομα και τηλέφωνο και λίγα λεπτά πριν από τις 11 θα κάνουμε κλήρωση και 5 φίλοι ακροατές ή ακροάτριες θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος «Αυτή η νύχτα μένει» στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας στις 22 του μήνα στις 8 το βράδυ, βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Θάνου Αλεξανδρή, θεατρική απόδοση σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης και σύνθεση μουσική επιμέλεια Σταμάτης Κραουνάκης. 213-09-09-100. Λοιπόν, να ξαναδούμε τα του καιρού. Στην Αττική έθριος ο καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πτώνουν βόρειο 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρειο. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου στην πρωτεύουσα. Στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και για να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της πρωτεύουσας. Μικροπροβλήματα έχουμε στους δρόμους, μόνο στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Επαναλαμβάνω ότι η οδός Αθηνάς είναι κλειστή, έχει μετατραπεί σε έναν πολύ μεγάλο πεζόδρομο. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις του Δήμου Αθηναίων στο κέντρο της Αθήνας από χθες το βράδυ, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Οι Αθηναίοι και οι επισκέπτες της πόλης μπορούν να συμμετέχουν σε πολλές πολιτιστικές αθλητικές δράσεις που έχει οργανώσει ο Δήμος Αθηναίων.

0: Λοιπόν, πάμε στο θέμα των ημερών, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε αυτό που μας καίει όλους. Πάμε στην ενεργειακή κρίση. Καλωσορίζω αμέσως την παρέα μας τον διευθυντή του Greek Energy Forum, επιστημονικό συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕ, τον κύριο Μιχάλη Μαθηδιάδη, και έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της ενέργειας. Κύριε Μαθηδιάδη, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έχει βρεθεί ακόμη ισορροπία στο σύστημα ή έχουμε να δούμε, έχουμε μπροστά μας χειρότερα από αυτά που βιώνουμε?
1: Είναι δύο διαφορετικές ερωτήσεις μάλλον. Ισορροπία δεν έχουμε δει ακόμα στο σύστημα. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν έχουμε να δούμε χειρότερα από την άλλη πλευρά. Νομίζω ότι κάπου εδώ, στις προηγούμενες μέρες όπου είχαμε του φόβου ότι δεν θα υπάρχει πρόσβαση ούτε στο Ορμούζ ούτε στην Ερυθρά Θάλασσα, κάπου εκεί κορυφώθηκαν οι τιμές. Νομίζω ότι αυτό που έχουμε δει τώρα τις τελευταίες μία-δύο μέρες, μία τάση αποκλιμάκωσης, αυτό θα συνεχιστεί. Τώρα, το ζήτημα με τι ρυθμό και μέχρι ποιο σημείο, γιατί το να πέσουν τιμές στα 100 δολάρια στο βαρέλι στα 90 θα είναι μεν μια βελτίωση, αλλά το να μείνουμε στα 90 για τους επόμενους δύο μήνες, πούμε, για μπούκιμα μας έτσι, δεν θα είναι, θα εξακολουθεί και μεγάλα προβλήματα. Αυτό μένει να το δούμε. Πάντως, για χειρότερα, νομίζω ότι δεν έχουμε μπροστά.
0: Ναι. Η εκτίμησή σας ποια είναι, ότι θα πάμε για τους επόμενους 2-3 μήνες περίπου σε αυτά τα επίπεδα, 90 δολάρια το βαρέλι?
1: Όχι, η αλήθεια είναι εγώ περιμένω μια αποκλιμάκωση να πάει και αρκετά πιο γρήγορα. Mm-hmm. Η αγορά δείχνει σε κάθε... από τότε που ξεκίνησε από φέτος αυτή η ένταση, δείχνει ότι κάθε φορά που έχουμε μια καινούρια ένταση στις εχθροπραξίες ή με κάποιες έντονες ανακοινώσεις ή οτιδήποτε, τα υψηλά που κάνει είναι, δηλαδή το πάνω μέρος της αγοράς, είναι πιο χαμηλό από την προηγούμενη φορά. Δηλαδή ανεβαίνουν ξανά οι τιμές, αλλά ανεβαίνουν λιγότερο από εκεί που ήταν τα ψηλά που ήταν στην προηγούμενη φορά της κρίσης. Αυτό δείχνει μια τάση της αγοράς να ελέγξει τον πανικό της. Και αυτό νομίζω ότι πλέον μέχρι στιγμής. Με αυτή τη λογική πιστεύω ότι θα έχουμε αποκλιμάκωση. Αυτή τη στιγμή όλοι φοβούνται τι θα γίνει ξεκινώντας ο χειμώνας. Mm-hmm. Αν θα υπάρχει αρκετό πετρέλαιο, αν θα υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός από την Ασία και τι θα γίνει τελικά με τις τιμές. Νομίζω ότι αφενός για το φυσικό αέριο, που η Ευρώπη δεν έχει το ίδιο μεγάλο πρόβλημα στο πώς θα βρει τις ποσότητες που χρειάζεται, εκεί πιστεύω θα έχουμε μια πιο καλή, μεγαλύτερη αποκλιμάκωση, πιο γρήγορα. Με το πετρέλαιο, αυτό που βλέπουμε είναι οι αγορές περνώντας ημέρες ξανασυνειδητοποιούν το ότι αυτή τη στιγμή με το να αυξάνει η παραγωγή της Ηνωμένες Πολιτείες, αυξάνει ο Καναδάς και μειώνει τη ζήτησή της η Κίνα, αυτό βοηθάει την αγορά να εξισορροπήσει. Αυτό βλέπουμε και γι' αυτό θεωρώ ότι οι τιμές δεν έχουν ξεφύγει πάρα πολύ, δεδομένου το ότι αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή είναι πρωτόγνωρα. Επάνω σε αυτό νομίζω ότι όσο περνάει καιρός και το χωνεύουν οι αγορές θα οδηγούν τις τιμές πιο χαμηλά. Δεν ξέρω αν θα είναι 90 ή 80, mm-hmm. αλλά μας έχει δείξει η αγορά μέχρι στιγμής ότι όταν ξεκινάει να αποκλιμακώνει μπορεί να πάει και πολύ γρήγορα πολύ χαμηλά. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα για το χειμώνα. Βεβαίως είναι αντιληπτό ότι κανείς δεν μπορεί να ξέρει το μέλλον, ούτε ξέρουμε τώρα πώς θα πάνε οι εχθροπραξίες. Απλά εγώ βλέπω μια σχετική ψυχραιμία στην αγορά και αυτό με αφήνει συγκρατημένα αισιόδοξο.
0: Μου είπατε νωρίτερα ότι η Ευρώπη δεν έχει πρόβλημα. Γιατί στο φυσικό αέριο?
1: Γιατί αυτή τη στιγμή οι ποσότητες φυσικού αερίου που μας λείπουν στην πράξη είναι ελάχιστες και έχουν να κάνουν μόνο με το Κατάρ. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, η Ευρώπη καταναλώνει γύρω στα 350 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου το χρόνο. Από τα 350 εισάγουμε περίπου τα 220-230 και αυτά που παίρνουν από το Κατάρ, τα οποία μας λείπουν λόγω Περσίκου, είναι 10 δισεκατομμύρια κυβικά.
0: Είναι μικρή ποσότητα.
1: Βέβαια δεν είναι αμεληταίο το νούμερο, αλλά δεν είναι και κάτι για να οδηγήσει τις τιμές τόσο πιο ψηλά. Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, όλο αυτό το διάστημα είναι ψηλά, επειδή βλέπουν όλοι ότι οι αποθήκες φυσικού αερίου που συνήθως μέσα στο καλοκαίρι τις γεμίζουμε οι Ευρωπαίοι, ειδικά για τις ανάγκες της Βόρειας Ευρώπης, τις γεμίζουμε για να έχουμε έτσι ένα backup σε περίπτωση που κάτι χρειαστεί. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ πιο χαμηλότερα από ό,τι συνήθως. Δηλαδή, ο τυπικός στόχος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι τέλος Οκτωβρίου θα είμαστε στο 85% των αποθηκών να είναι γεμάτος φυσικό αέριο και αυτή τη στιγμή οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι δεν θα είμαστε ούτε στο 70%. Οπότε υπάρχει ο φόβος ότι δεν θα έχουμε αρκετό φυσικό αέριο. Τώρα, μένει να δούμε αν στην πράξη αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα που θα οδηγήσει τιμές πιο ψηλά. Και πάλι η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Πολλοί εστιάζουν στο αν θα είναι ζεστός ο χειμώνας στην Ευρώπη κτλ. Εγώ αυτό που έχω δει είναι το ότι σε όλες τις περιπτώσεις στο παρελθόν οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν τεράστιο δυναμικό αυξάνουν τις εξαγωγές τους, εκμεταλλεύονται βέβαια στην κατάσταση, αλλά ουσιαστικά καλύπτουν τα κενά. Η ΔΕ Κίνα και στο φυσικό αέριο σταθερά έχει μειώσει τη ζήτησή της και πολλές ασιατικές χώρες, γιατί τώρα γίνεται αυτό. Εμείς ανταγωνιζόμαστε την Ασία που θα πάνε τα φορτία του LNG.
0: Ποιος θα δώσει περισσότερα δηλαδή.
1: Έχει μειώσει τη ζήτησή της και πολλές ασιατικές χώρες, γιατί τώρα γίνεται αυτό. Εμείς ανταγωνιζόμαστε την Ασία που θα πάνε τα φορτία του LNG.
0: Ποιος θα δώσει περισσότερα.

0: τι βασίζομαι και λέω το ότι ίσως να μην έχουμε, να μην έχουμε προβλήματα όταν θα φθεί ο χειμώνας που όλοι φοβούνται και θα δούμε όλοι ότι υπάρχει φυσικό αέριο. Εκεί θα γίνουμε, θα αρχίσουμε να πέφτουμε.
1: Μες. Κύριε Μαχαλή, η ελληνική αγορά είναι μια νορμάλ αγορά ή, είναι με πάρα πολλές, ή λειτουργεί με πάρα πολλές τρευλώσεις?
0: Κοιτάξτε, αναλόγως για ποιο πράγμα μιλάμε. Όσο αφορά το πετρέλαιο, ναι, δεν υπάρχει καμία σύνδεση. Το πετρέλαιο, η αγορά αργού δηλαδή, είναι μια αγορά που λειτουργεί κανονικά. Οι τιμές βγαίνουν με βάση τα διεθνή χρηματιστήρια.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει ζήτημα. Εμείς έχουμε δύο μεγάλα δηληστήρια που παίρνουν αργό και το επεξεργάζουν και βγάζουν βενζίνες και πετρέλαιο κίνησης και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά τα δηληστήρια, το 70% περίπου της παραγωγής τους είναι εξαγωγές, άρα δεν υπάρχει θέμα να κοντρολάρουν, ας πούμε, έτσι, την ελληνική αγορά, γιατί ουσιαστικά οι τιμές που βρίσκονται
1: να διαμορφώσουν τις τιμές δηλαδή στην εγχώρια αγορά.
0: Ναι, γιατί οι τιμές που έρχονται στην Ελλάδα βγαίνουν με βάση που πουλάνε οι δικοί μας σε όλη τη Μεσόγειο, που είναι και η κυρίως αγορά τους. Οπότε δεν υπάρχει εκεί κάποιος έλεγχος. Για όσο αφορά τις βενζίνες και το πετρέλαιο. Για το φυσικό αέριο, η Ελλάδα έχει καλή ευθύνη από πολλές άλλες χώρες, γιατί εμείς εξακολουθούμε και έχουμε φυσικό αέριο και έρχεται από τον αγωγό ΤΑΠ, από το Αζερβαϊτζάν. Ακόμα και τώρα και για μερικούς μήνες εξακολουθούμε και έχουμε φυσικό αέριο να έρχεται ρώσικο μέσω του Turkish Stream κάποιες ποσότητες. Και έχουμε και δύο σημεία εισόδου LNG, τη Ρεβιθούσα και την Αλεξανδρούπολη, και LNG δεν παίρνουμε μόνο αμερικάνικο, παίρνουμε παντού. Άρα δεν έχουμε προβλήματα σε αυτό το κομμάτι. Στο φυσικό αέριο η Ελλάδα επηρεάζεται πάλι όπως όλη η Ευρώπη. Αν κάπου θα μπορούσε να υπάρχει ένα ζήτημα και πρέπει να δούμε την αγορά να δουλεύει καλύτερα, θα ήταν στο ρεύμα, που μέχρι στιγμής δεν έχουν φανεί τα πιθανά προβλήματα, γιατί έχουμε μεγάλη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κρατιούνται οι τιμές στην Ελλάδα πιο χαμηλά από την υπόλοιπη Ευρώπη. Στο ρεύμα όμως, εκτός από το πώς επηρεάζει το ρεύμα το φυσικό αέριο, έχουμε και θέματα του πώς λειτουργεί η αγορά, όχι και στην Ελλάδα μέσα και σε σχέση με τα Βαλκάνια. Εκεί υπάρχουν δυσλειτουργίες. Τι είναι αυτές? Όταν δεν έχουμε ανανεώσιμες το απόγευμα και πρέπει τα εργοστάσια, είτε είναι φυσικού αερίου, αλλά ακόμα και τα υδρολεκτικά, να καλύψουν τη διαφορά. Δηλαδή δεν έχει ήλιο, δεν έχει φωτοβολταϊκά.
1: Και πρέπει να μπουν σε εργοστάσια.
0: Ναι, έχει ένα εργοστάσιο το οποίο δούλευε στο Ολλανδί όλη μέρα και δεν μπορούσε να πουλήσει ενέργεια και έμπαινε μέσα, και το βράδυ του λες τώρα θέλω ενέργεια, τι χρειάζομαι. Εκεί χρεώνουν. Μέσω της αγοράς, όχι με κάποιο διαφανή τρόπο, αλλά εκεί είναι εύκολο, ή τόσο πιο εύκολο, να χρεώσουν τις τιμές που πρέπει. Εκεί είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε. Χρειάζεται αυτό που λέμε η αγορά εξισορρόπησης, δηλαδή μια χωριστή αγορά για αυτές τις ώρες, η οποία θα λειτουργεί πιο ανταγωνιστικά. Έχει δουλειά ακόμα αυτό το πράγμα, αλλά εκεί είναι ένα θέμα που η αγορά μας χρειάζεται δουλειά. Απλά μέχρι στιγμής δεν το έχουμε νιώσει, επειδή έχουμε πολύ ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές, οπότε εξορροπείται η κατάσταση. Το χειμώνα που θα έχουμε τόσες πολλές ΑΠΕΠ, μένει να το δούμε τα γενικότερα.
1: Κάτι ακόμη, προχωρήσαμε γρήγορα στην απολιγνητοποίηση. Λαθός. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ως backup το σύστημα δεν έπρεπε να έχει ακόμη το κομμάτι του λιγνίτη?
0: Όχι. Ξεκάθαρα και χωρίς καμία αμφιβολία. Δεν ήταν καθόλου λάθος η απολιγνητοποίηση. Και αν μη τι άλλο, και αργά προχωρήσαμε. Αυτό για ποιο λόγο?
1: Έχουμε προχωρήσει πιο γρήγορα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έτσι.
0: Καλά κάναμε. Καλά κάναμε. Καλά κάναμε, γιατί εμείς έχουμε επιλογές. Άλλες χώρες δεν έχουν το ίδιο μεγάλες επιλογές να αντικαταστήσουν το λιγνίτη με το, όπως κάναμε εμείς. Από εκεί πέρα πρέπει να ξέρουμε το εξής. Καταρχήν, ο λιγνίτης οφείλεται για χιλιάδες πρόωρους θανάτους τον χρόνο. Οι μελέτες λένε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όταν λειτουργούσαν παντού όλα τα λιγνητικά, και όταν λέμε παντού, πού είναι? Στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη έχουμε μεγάλα λιγνητικά. Είχαμε στη
1: Γερμανία,
0: την Πολωνία και μετά στα Βαλκάνια.
1: Η Γερμανία βάζει σε λειτουργία κάποιες μονάδες.
0: Ξαναλέω, η Γερμανία όμως δεν έχει το ίδιο τις ίδιες επιλογές, γιατί έχει τεράστιες ανάγκες και τα σημεία εισόδου της είναι περιορισμένα. Οπότε έχει πρόβλημα. Η Γερμανία επίσης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα με το δίκτυο ηλεκτρισμού της, γιατί έχει τις μεγάλες ανάγκες για παραγωγή, ζητάει την ηλεκτρική που χρειάζεται, τη χρειάζεται στο Νότο, στη Βαυαρία, όπου έχει τις μεγάλες μεταφορικές εγκαταστάσεις, και έχει μεγάλη παραγωγή ηλεκτρισμού στο Βορρά, όπου έχει πολλά αιωλικά. Και για να κουβαλήσει το ρεύμα από το Βορρά

0: το Νότο, όχι μόνο κοστίζει, δεν έχει ηλεκτρικά δίκτυα. Mm. Και αναγκάζεται μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας να το στέλνει μέσω του ηλεκτρικού δικτύου της Πολωνίας. Δηλαδή βγαίνει, σκεφτείτε, δηλαδή παράγουν ανεμογεννήτρες στο Βορρά, στο Βερολίνο ας πούμε, βγαίνει το ρεύμα στην Πολωνία και ξαναπερνάει το δίκτυο της Πολωνίας και κατεβαίνει για να γυρίσει στη Βαυαρία κάτω για να πάρουν ρεύμα. Αυτά είναι προβλήματα. Οπότε οι Γερμανοί οφείλουν να προστατευτούν και αυτοί από που μπορούν. Όμως αυτό δεν είναι φθηνότερο. Δεν τους κοστίζει λιγότερο. Γιατί έτσι πως είναι αυτή το ευρωπαϊκό σύστημα, όταν παράγει ρεύμα από λιγνίτη, μπορεί το ίδιο το ρεύμα του λιγνίτη να είναι φθηνότερο, αλλά υπάρχει ένα καπέλο σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά, το οποίο πληρώνει ανάλογα με το διοξείδιο
1: που εκπέμπεις.
0: Το οποίο ο λιγνίτης εκπέμπει σχεδόν 4 φορές περισσότερο CO2 από το φυσικό αέριο, οπότε είναι εκπομπές μεγάλες. Το κόστος λοιπόν έρχεται στα ίδια και χειρότερα, και γι' αυτό το έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει αυτό το μεγάλο καπέλο ακριβώς για να μην συμφέρει ο λιγνίτης. Που σημαίνει το ότι όσο αφορά τις τιμές, δεν θα κερδίζαμε τίποτα, χειρότερα θα ήμασταν. Mm. Όσο αφορά τη διαθεσιμότητα, δηλαδή το αν θα έχω αρκετό καύσιμο να λειτουργήσω τα εργοστάσια μου να παράγω ρεύμα, εμείς όπως σας είπα ήδη έχουμε μπόλικο φυσικό αέριο και ανανεώσιμες πηγές και καλυπτόμαστε. Δηλαδή δεν μας λείπει το ρεύμα. Το ζήτημα είναι οι τιμές. Από το λιγνίτι θα είχαν και πιο ακριβά. Οπότε αυτή τη λογική που λέει ότι αν είχαμε το δικό μας λιγνίτι κάθε ένα καλύτερο, όσο αφορά το κόστος θα ήταν χειρότερα. Δηλαδή, για να λέμε
1: θα
0: μόνο ότι είναι
1: πάνω στο καπέλο και τα πρόστιμα, έτσι. Από την λόγω της παραγωγής του λιγνίτη, έτσι.
0: Σαφώς, αλλά εγώ να σας πω ότι να το αφήσω εντελώς. Το θέμα είναι ότι θα μας έβγαινε πιο ακριβό ανά μεγαβατόρα το ρεύμα του λιγνίτη από το ρεύμα από το συνδυασμό φυσικό αέριο και ανανεώσιμων πηγών. Οπότε να το πληρώνω πιο ακριβό για να λέω ότι είναι δικό μου, είναι δηλαδή προς Θεό, εδώ κοιτάμε να είναι πιο φθηνά, έχει πιο ακριβά. Να πω ότι δεν είχαμε, όπως ας πούμε μια χώρα στην Γερμανία που λέει δεν θα μου φτάσει αυτή τη στιγμή, δεν θα έχω ρεύμα. Πρέπει κάτι να κάνω. Αυτό το σέβομαι βεβαίως. Γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να φροντίσει να μην ξεμείνει από ρεύμα. Είναι δεκτό αυτό. Αλλά εμείς έχουμε επιλογές.
1: Άρα να κρατήσω από τη συζήτησή μας ότι περνάμε μία μπορά. Και το σύστημα θα ισορροπήσει. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε στα προ-κρίσης επίπεδα και πότε. Πότε θα συμβεί αυτό.
0: Με αυτό η αλήθεια είναι, κοιτάξτε, από τη στιγμή που θέλω να πω καταρχήν, για να ξέρουμε λίγο το πλαίσιο. Αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή είναι πρωτόγνωρα. Είναι οτιδήποτε μπορούσε να φανταστεί να φοβάται κανείς τις τελευταίες 4-5 δεκαετίες για το τι θα γίνει, τι σημαίνει μια ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, είναι αυτό που ζούμε
1: από
0: την αρχή της χρονιάς. Έτσι. Και ειδικά τώρα, τις τελευταίες εβδομάδες, η πιθανότητα να κλείσει και η Ερυθρά Θάλασσα, τίποτα χειρότερο δεν μπορούσε να πει. Εάν έλεγε κανείς πέρσι, σε οποιονδήποτε, ότι κοίτα κάτι, σε ένα χρόνο θα έχουμε το Ορμούζ σχεδόν κλειστό, να ανοιγοκλίνει, και την Ερυθρά Θάλασσα να ξεκινάει να κλείνει. Το πιστεύεις ότι το πετρέλαιο θα ήταν μόνο στα 100 δολάρια το βαρέλι? Θα σου λέγανε, όλοι οι ειδικοί θα λέγανε αποκλείεται αυτό το πράγμα. Mm. Θα είμαστε τουλάχιστον διπλάσια. Γιατί η ψυχολογία που δημιουργούν αυτά τα δύο σημεία στην όλη την αγορά είναι πάρα πολύ δυνατή. Οπότε το ότι έχει γυρίσει ο κόσμος ανάποδα αυτή τη στιγμή και είμαστε μόνο εντός εισαγωγικών μόνο στα 100 δολάρια το βαρέλι, δείχνει ότι αυτό το πράγμα είναι βραχίδιο. Το ζήτημα είναι ότι είμαστε 100 δολάρια το βαρέλι με τα πάνω και τα κάτω εδώ και πολλούς μήνες.
1: Για μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Που σημαίνει ότι η επιβάρηση στα νοικοκυριά σε όλο τον κόσμο, αλλά μας με ενδιαφέρει η Ευρώπη και ακόμη πιο πολύ η Ελλάδα, είναι πλέον διαρκής. Δεν είναι κάτι που κράτησε 2-3 μήνες και να πεις το ξεπεράσαμε. Οπότε θα το δούμε στον πληθωρισμό. Δεν καταπολεμιέται πλέον το ίδιο εύκολα με το να ήταν ένα φαινόμενο των δύο κυτρωμένων και να περάσει δηλαδή αυτό το πράγμα η καταιγίδα. Που εγώ πιστεύω αυτό θα γίνει. Πιστεύω ότι ο χειμώνας μας θα είναι πιο ήρεμος από όσο φοβόμαστε αυτή τη στιγμή. Αλλά και να γίνει αυτό και να υποκλιμακωθούν οι τιμές και να δούμε, που εγώ κάπου εκεί προσανατολίζομαι, ότι μέσα στις γιορτές μπορούμε να δούμε και πετρέλαιο στα 75 δολάρια το μέρα. Mm-hmm. Και να δούμε όμως αυτά, επειδή μεταξύ έχουν περάσει μέχρι στιγμής 7-8 μήνες με τις τιμές ψηλά, αυτό έχει δημιουργήσει ένα αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή αγορά και στην ελληνική, ο οποίος θα μείνει για κάποιους μήνες. Οπότε μπροστά μας, από πλευράς οικονομίας, θα έχουμε ζητήματα. Ο πληθωρισμός, για παράδειγμα, είναι μεγάλο ζήτημα. Μέσα με τον πληθωρισμό τον αυξημένο, έρχονται οι αυξημένα επιτόκια. Τα αυξημένα επιτόκια με τη σειρά τους επηρεάζουν μία σειρά από άλλα πράγματα, οπότε εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα.
1: Κύριε Μαθηκουλάκη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Χαρά μου και εγώ.
1: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή. Συζητούσαμε με τον διευθυντή του Critical Energy Forum, επιστημονικό συνεργάτη του ΕΛΙΑ ΜΕΠ, τον κύριο Μιχάλη Μαθηκουλάκη.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, επιστροφή εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Να επαναλάβω, κυρίες και κύριοι, ότι επικοινωνείτε μαζί μας στο 213-09-09-100 με την Πέμπτη Παναγοπούλου. Αφήνετε όνομα και τηλέφωνο και πέντε φίλοι ακροατές ή ακροάτριες θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την μεγάλη επιτυχία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Αυτή η νύχτα μένει, έχει έρθει στην Αθήνα στο θέατρο Ολύμπια, στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλα, στις 22 του μήνα, στις 8 το βράδυ. Αφήνετε όνομα και τηλέφωνο στην Πέμπτη Παναγοπούλου και λίγα λεπτά πριν από τις 11 θα κάνουμε κλήρωση και πέντε φίλοι ακροατές ή ακροάτες θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση, ξαναλέω, 22 του μήνα στις 8 το βράδυ. Λοιπόν, καλωσορίζω αμέσως στην παρέα μας τον εκπρόσωπο του Νέου ΙΚΑ, τον δικηγόρο, τον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, χαίρομαι που σας ακούω.
1: Καλημέρα, κύριε Θεοδόση.
0: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Μαθηλάκη, τον ενεργειακό αναλυτή, ότι η εκτίμησή του είναι ότι βρισκόμαστε στα υψηλά της αγοράς και ότι από εδώ και πέρα θα υπάρξει μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Το θέμα είναι πόσο σταδιακή θα είναι και πόσο θα διαρκέσει. Αυτό που ζούμε τώρα έχει μεταφερθεί ακόμα στο τελικό προϊόν στις τιμές?
1: Αν μου επιτρέπετε μία επισήμαση.
0: Πέρα από τα καύσιμα, έτσι.
1: Όχι απλά στα υψηλά, είμαστε σε πάρα πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Mm-hmm. Οπότε ακόμη και αν έχουμε αποκλιμάκωση, το σημείο αναφοράς θα είναι τα 2,20.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή και να κατεβεί, και να κατεβεί στο
0: 1,90,
1: που θα είναι μια πολύ θεαματική μείωση της τιμής. Το 1,90 είναι συν 20 λεπτά από το 1,70 που είχαμε καύσιμο βενζίνη 95 του Φεβρουάριου. Δεν μιλάμε για χρόνια πριν, μιλάμε για 6-7 μήνες πριν. Άρα είναι δεδομένο ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση, ακόμη και αν έχουμε μια αποκλιμάκωση σε μεγάλο βαθμό, που είναι και το ζητούμενο. Ακόμη δεν έχει μεταφερθεί πλήρως όλο το εύρος αυτές οι αυξήσεις που ξεκίνησαν διαδοχικά από την αρχή των εχθροπραξιών από τον Μάρτιο ουσιαστικά του 2026, του τρέχοντος έτους. Ακόμη δεν τις έχουμε δει σε όλο το εύρος. Αρχικά έχουμε, όπως όλοι το αντιλαμβανόμαστε καταναλωτές, είναι οι αυξήσεις στην Αγγλία και σε μεγάλο βαθμό και στην ηλεκτρική ενέργεια. Και εκεί οι τιμές έχουν ξεφύγει. Επίσης είχαμε προσφορές με 10 λεπτά την κιλοβατόρα σε οικιακές καταναλώσεις. Τώρα αυτό το έχουμε ξεχάσει, έχουμε σκαρφαλώσει στα 16 λεπτά, στα 17 λεπτά. Άρα και εκεί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αλλά μας περιμένει ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, λόγω του ότι σταδιακά, ξέρετε, οι αυξήσεις στη βιομηχανία, στην παραγωγή, δεν έρχονται ως στιγμιαίο γεγονός όπως το βλέπουμε στα καύσιμα, που μπορεί να δούμε μέσα σε ένα μήνα διαφορά ακόμη και 15-20%. Έρχονται τμηματικά. Αλλά αυτό το τμηματικό είναι αθρηστικό. Γι' αυτό καταλήξαμε όλα αυτά τα χρόνια που ξεκίνησε από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού και μετά Ρωσία-Ουκρανία. Δηλαδή δεν έχουμε πάρει ανάσα. Και ειδικά η χώρα μας που προέρχεται από πάρα πολύ δύσκολα χρόνια των μνημονίων. Ας μην ξεχνάμε, απολέσαμε το 30% του ΑΕΠ εκείνη τη δεκαετία. Υστερούμε σε άλλες χώρες. Και έρχονται απανωτές διεθνείς κρίσεις και εκτινάζουν τις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών. Οπότε θα δούμε όλο το 2026 συνεχόμενες ανατιμήσεις που περνάνε τμηματικά στις αυξήσεις. Γι' αυτό και έχουμε τόσο μεγάλες αυξήσεις σε προϊόντα, παρά τις όποιες πρωτοβουλίες, παρά την πρωτοβουλία μείωση των τιμών, γιατί αφορά συγκεκριμένους κωδικούς. Σε θετική κατεύθυνση είναι αυτή η πρωτοβουλία. Διευκολύνει την καθημερινότητα των καταναλωτών. Κοιτάξτε, αν κάποιος μπορεί να αξιοποιήσει στο σύνολο όλες τις προσφορές σε εβδομαδιαία βάση, ο υπολογισμός περίπου ότι τον ελαφρύνει ένα νοικοκυριό 35 με 40 ευρώ. Ναι. Αν μπορεί να το αξιοποιήσει. Οπότε υπό αυτή την έννοια, αξιολογώντας καθαρά και μόνο τεχνικά την πρωτοβουλία, είναι σε θετική κατεύθυνση, είναι θετική. Mm-hmm. Αλλά δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Όταν εξοικονομεί 40 ευρώ και πάλι το λέω υπό την προϋπόθεση ότι μπορείς να εκμεταλλευτείς το 100% τις διαθέσιμες προσφορές. Αλλά το χάρεις κατευθείαν όταν πάει να γεμίσεις βενζίνη, όταν έχεις αύξηση στο ενίκιο που λύγει το συμβόλαιό σου. Δεν έχουμε όλη την τύχη να έχουμε ιδιόκτητες κατοικίες. Υπάρχουν και πάρα πολλοί, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που είναι στο ενίκιο. Όταν λύγει η μίσθωση και σου ζητάει ο ιδιοκτήτης συν 100 ευρώ, συν 200 ευρώ μίσθωμα, αύξηση, το οποίο δεν υπάρχει διατίμηση, δεν υπάρχει πλαφόν. Ο καθένας μπορεί να ζητήσει όσο θέλει. Δεν υπάρχει αντικειμενικός υπολογισμός, τρόπος αντικειμενικού υπολογισμού του μισθώματος, του ενοικίου. Και από τη στιγμή που λήξει η προστασία της πρώτης κατοικίας για την πρώτη τριετία από το συμβόλαιο, μετά μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει. Άρα εκεί έχουμε ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Και όποιες μειώσεις που είναι θετικές σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που γίνονται, δυστυχώς εξαφανίζονται μέσα σε ένα καταιγισμό αυξήσεων και πιέσεων που δέχεται ο καταναλωτής καθημερινά.
0: Μιλάμε για στασιμο πληθωρισμό πλέον.
1: Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς. Αντιμετωπίζουμε πλέον αυτό το πρόβλημα. Και θα είναι μέχρι και σίγουρα το πρώτο εξάμηνο του 2027. 100%.
0: Να ρωτήσω το εξής, κύριε Γεωργιάδη. Είναι τόσο στρεβλή η ελληνική αγορά? Δηλαδή υπάρχουν τόσα πολλά καρτέλ?
1: Κοιτάξτε, έχει ιδιαιτερότητες και χρόνιες παθογένειες,
0: ναι,
1: που δεν αντιμετωπίζουν άλλα κράτη-μέλη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτα απ' όλα έχουμε την ιδιομορφία τη γεωγραφική. Έχουμε πάρα πολλά νησιά.
0: Που σημαίνει ότι αυξάνεται το κόστος της μεταφοράς.
1: Το κόστος μεταφοράς. Όχι μόνο το κόστος μεταφοράς, και το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα πάει να γίνει η διασύνδεση και θα δούμε μειώσεις. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το κόστος για τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας το πληρώνουμε, επιμερίζεται στο σύνολο.
0: Φυσικά.
1: Το λογαριασμό, όλοι οι καταναλωτές το πληρώνουμε. Άρα τώρα γίνεται ένα μεγάλο βήμα με την ενεργειακή διασύνδεση των νησιών για να μπορέσουμε να έχουμε μια αποκλιμάκωση στις τιμές ενέργειας. Πρώτον. Δεύτερον, δεν είμαστε μια μεγάλη χώρα, είμαστε μια μικρή χώρα. 11 εκατομμύρια. Τρίτον, έχουμε το πρόβλημα της... η απονομή δικαιοσύνης, τώρα επικαλούμε την ιδιότητα σαν δικηγόρος, είναι το ένα το πρόβλημα. Γενικότερα της λειτουργίας του δημόσιου τομέα, καθυστέρηση στις διαδικασίες, στις αδειοδοτήσεις, στην επιβολή των προστήμων, την ίσπραξη των προστήμων, όλα αυτά βελτιώνονται, αλλά δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, μαγικοί τρόποι να λυθούν μέσα σε ένα χρόνο, σε ένα εξάμηνο και να δούμε θεαματικές διαφορές. Βλέπουμε διαφορές, αισθητές διαφορές κάθε χρόνο, αλλά όχι όμως κάτι θεαματικό που μπορούμε να πούμε ότι άλλαξε η ζωή μας δραματικά, είτε προς το χειρότερο είτε προς το καλύτερο, μέσα σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια. Βλέπουμε θετικές εξελίξεις, πρόοδο στον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, αλλά γίνεται με βραδείς
0: ρυθμούς. Πολύ αργούς ρυθμούς.
1: Επηρεάζει, αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω σκέψη μου, όλο αυτό επηρεάζει τη διαμόρφωση του τελικού κόστου. Ενώ σε αντίστοιχες ανεπτυγμένες οικονομίες, όταν λέω ανεπτυγμένες, όχι μόνο οικονομικά, όλο το πακέτο εννοώ, και από τον τρόπο απονομής δικαιοσύνης και τον τρόπο λειτουργίας δημόσιας διοίκησης, πότε πληρώνει το δημόσιο, πότε επιστρέφει το ΦΠΑ, πότε επιστρέφει τα χρήματα, πότε πληρώνει τους προμηθευτές, πότε οι δήμοι πληρώνουν, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πληρώνουν τους προμηθευτές. Όταν έχουμε εδώ τιμολόγια που ο προμηθευτές θα το πληρωθεί μετά από ένα χρόνο, μετά από δύο χρόνια, από ένα δήμο, την τελική τιμή θα την αυξήσει συν 20-30%, γιατί υπολογίζει και τη χασούρα που έχει ότι θα περιμένει δύο χρόνια να πληρωθεί.
0: Θα πληρωθεί.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Και γι' αυτό έχουμε ακριβές τιμές στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο, σε ένα βαθμό είναι η καρτελοποίηση. Αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς εκπρόσωποι καταναλωτικών ενώσεων, το λέει και ο ίδιος ο κ. Πρωθυπουργός, το λέει και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Πού πρέπει να το αντιμετωπίσουμε? Σε ένα βαθμό είναι η ίδια η δυσλειτουργία και η καθυστέρηση της λειτουργίας του δημοσίου.
0: Ναι.
1: Οπότε γίνονται βήματα, αλλά όσο υπάρχουν αυτά τα αντικειμενικά προβλήματα, θα έχουμε ακριβές τιμές. Ναι. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Επειδή
1: ούτε υπάρχουν μαγικοί τρόποι, αν μου επιτρέπετε, ούτε υπάρχουν μαγικές λύσεις. Δηλαδή, οποιαδήποτε κυβέρνηση, ναι, γιατί εγώ δεν λειτουργώ ως πολιτικός, εγώ λειτουργώ ως εκπρόσωπος καταναλωτικής ένωσης. Όλες θεωρώ, κατά τεκμηρίωση, ότι όλες οι κυβερνήσεις έχουν τις καλύτερες δυνατές προθέσεις για να μπορέσουν να προχωρήσει η οικονομία προς όφελος των πολιτών, των ψηφοφόρων και των καταναλωτών εν γέννη. Άρα για μένα δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Διαχείριση γίνεται και κάθε διαφορετική αντιμετώπιση ανάλογα με την οπτική ματιά της κάθε κόμματος, κάθε κυβέρνησης. Με την θεωρία που θα ακολουθήσει. Που επιβραβεύεται όχι από τους ψηφοφόρους, παύλα πολίτες καταναλωτές. Άρα υπάρχουν κάποια αντικειμενικά προβλήματα που δεν μπορείς να τα υπερβείς. Γίνονται προσπάθειες και από εκεί και ύστερα ελπίζουμε για το καλύτερο.
0: Μάλιστα. Επειδή συζητούμε συνέχεια για την μείωση του ΦΠΑ και αν τελικά κάτι τέτοιο θα έφτανε στον τελικό αποδέχτη, στον καταναλωτή, θα κατέληγε τελικά στον καταναλωτή όποια μείωση?
1: Το ζητούμενο είναι ποια μείωση εν τέλει θα καταλήξει. Είναι δεδομένο ότι αν μειωθεί ο ειδικός φόρος καταναλωτής ή ο ΦΠΑ, που έχουμε από τους ψηλότερους όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, Μία μείωση θα φτάσει στον καταναλωτή. Αυτό είναι δεδομένο. Το θέμα είναι ποια μείωση και τι κόστος θα έχει μια τέτοια μείωση σε σχέση με τις απώλειες των κρατικών εσόδων. Mm. Γιατί, τι με τρομάζει. Παρότι αυτό το μέτρο είναι πάρα πολύ ψηλά στην προτιμήση των καταναλωτών. Το νούμερο ένα. Γιατί είναι και το πιο εύκολο στην αντίληψη. Ότι θα μειωθεί ο ΦΠΑ, αντίστοιχα θα μειωθεί και η τιμή. Δεν θα μειωθεί αντίστοιχα η τιμή, θα μειωθεί ένα ποσοστό. Με τρομάζει το γεγονός ότι υπήρξε πρωτοβουλία, ιδιωτική πρωτοβουλία από τα δηληστήρια στο καύσιμο, στη βενζίνη και στο πετρέλαιο, ότι από τον Αύγουστο ισχύει η έκπτωση των 10 λεπτών. Αυτά τα 10 λεπτά, όχι δεν τα είδαν οι καταναλωτές, εξαφανίστηκαν.
0: Ξέρετε κάτι, υπάρχει μια εκτίμηση αυτό ότι αυτά τα 10 λεπτά τα έφαγαν οι αυξήσεις που ήρθαν. Και ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν ακόμη πιο ακριβό το τελικό προϊόν.
1: Να σας κάνω εγώ τον αντίλογο. Γιατί τότε μέχρι και τον Ιούνιο που διεθνώς η τιμή του Μπρεν είχε ξεπεράσει τα 110 δολάρια και 120 δολάρια στην αρχή των εξτροπραξιών στον Περσικό κόλπο, η τιμή της αμόλυβης βενζίνης δεν είχε ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Mm-hmm. Και χωρίς επιδότηση. Άρα δεν είναι μόνο οι αυξήσεις. Είναι ένας συνδυασμός. Γιατί και τώρα έχουμε τιμές στον Brent στα 100 δολάρια και η λιανική τιμή της βενζίνης είναι 1,20, είναι 2,20 συν την επιδότηση των 10 λεπτών, άρα είναι 2,30 στην πραγματικότητα. Άρα έχουμε μέσα σε 4 μήνες μία διαφορά 30 λεπτών που για μένα, όσες φορές το έχω θέσει σε πάνελ συλληπτικά στους εκπροσώπους των Βενζινοπολών, εγώ δεν έχω λάβει πιστική απάντηση. Μα η διεθνής εξελίξει ο πόλεμος και τον Ιούνιο και τον Μάιο είχαμε πόλεμο. Και μάλιστα σε μεγαλύτερη ένταση, με κλειστά τα ασθενά του Ορμούζ και με πυράβλους να πέφτουν. Τουλάχιστον τώρα εδώ δεν πέφτουν πυράβλοι στον βαθμό που γινόταν οι εχθροπραξίες μεταξύ το διάστημα Μαρτίου με Ιουνίου, αλλά τότε είχαμε το μέτρο της επιβολής στο πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, που θεωρώ σε ένα βαθμό συγκράτησε, σε μεγάλο βαθμό συγκράτησε τις τιμές. Μες. Τώρα που δεν το έχουμε, σαφώς υπάρχουν οι αυξήσεις. Δεν δείχνω με το δάχτυλο τον καθένα να πω αυτός εσχροκερδί. Δεν έχουμε τέτοια στοιχεία για εσχροκέρδη. Αλλά όταν είναι ελεύθερη αγορά που παρακολουθεί τη χρηματιστηριακή διακύμανση της τιμής των καυσίμων διεθνώς που αλλάζει μέρα με τη μέρα, αν έχει προμηθευτεί ο πρατηριούχος, έχει γεμίσει με αλφα τιμή και μία μέρα ανεβαίνει 1-2 λεπτά. Αυτή τη διαφορά δεν την αποκομίζει, ενώ έχει προμηθευτεί παράδειγμα με 2-5, με 2-8 ή με 2-2. Όταν ακριβή τιμή, ο ίδιος αυξάνει την τιμή στην Αγγλία. Αυτόματα, την ίδια μέρα. Γιατί σου λέει αυξήθηκαν διεθνώς οι τιμές. Άρα εγώ θα αγοράσω το επόμενο γέμισμα του πρατηρίου μου, των δεξαμενών μου, με αυξημένη τιμή. Αυτό λέγεται στην αγορά λεγόμενη προληπτική ανατίμηση. Που δεν το κάνουν μόνο πρατηρίου, το κάνουν το σύνολο των επιχειρηματιών. Δηλαδή υπολογίζουν για να αναπληρώσω εγώ το απόθεμά μου πόσο πρέπει να πληρώσω με τις τρέχουσες τιμές, ασχέτως αν έχω αγοράσει εγώ φθηνότερα, ακόμη και αν είναι λίγο φθηνότερα. Άρα βγάζω κέρδος από αυτή τη διαφορά της αύξησης των τιμών. Θεωρώ ότι όταν έχουμε έκτακτες συνθήκες και αυτή τη στιγμή έχουμε έκτακτες συνθήκες.
0: Πρέπει να υπάρχουν έκτακτα μέτρα.
1: Επιβάλλονται έκτακτα μέτρα. Ναι. Είναι υπέρ της ελεύθερης οικονομίας, αλλά όχι να γίνεται σε βάρος των καταναλωτών. Και όχι υπέρ της ασύνδετης οικονομίας.
0: Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή Κυριακή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Συζητούσαμε με τον δικηγόρο και εκπρόσωπο του νέου ΙΝΚΑ, τον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη.

Σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 10, είναι 10 και 54 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, αυτή την ώρα η κατάσταση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά είναι πολύ καλύτερη και δεν έχουμε πουθενά άλλο προβλήματα στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας. Να επαναλάβω ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από χθες το βράδυ λόγω των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Κλειστή παραμένει για τα αυτοκίνητα η οδός Αθηνάς, η οποία έχει μετατραπεί σε πεζόδρομο και κάποιοι δρόμοι γύρω από αυτήν. Οι Αθηναίοι και οι επισκέπτες της πόλης μπορούν να συμμετέχουν σε πολλές πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις που έχει οργανώσει ο Δήμος Αθηναίων. Σε λίγο, δελτίο ειδήσεων με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα και επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι για την τρίτη ώρα της εκπομπής. Να επαναλάβω ότι επικοινωνείτε μαζί μας στο 213-09-09-100 με την Πέμπη Παναγωπούλου. Αφήνετε όνομα και τηλέφωνο και πέντε φίλοι ακροατές ή ακροάτριες θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την προκειμένου να παρακολουθήσουν τη μεγάλη επιτυχία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος αυτή η νύχτα μένει στο Ολύμπια, το Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας στις 8 το βράδυ στις 22 του μήνα. Πέντε διπλές προσκλήσεις. Πρωταγωνιστεί ο Παναγιώτης Πετράκης και ο καταξιωμένος χορογράφος Δημήτρης Παπάζογλου εμφανίζεται μάλιστα σε ένα ρόλο έκπληξη, πρωτότυπη σύνθεση και μουσική επιμέλεια από τον Σταμάτη Κραουνάκη.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Από χθες βράδυ, λόγω των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 22 Σεπτέμβρη, κλειστή παραμένει για τα αυτοκίνητα η οδός Αθηνάς, η οποία έχει μετατραπεί σε πεζόδρομος. Οι Αθηναίοι και οι επισκέπτες της πόλης μπορούν να συμμετέχουν σε πολλές πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις που έχει οργανώσει ο Δήμος Αθηναίων. Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athena984.gr. Σε μία ώρα, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή σε ηλικία 103 ετών. Οι Ρώσοι προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για την τρίτη και τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών, στις οποίες αναμένεται να επικρατήσει το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν 4,5 και πλέον χρόνια από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Οι βουλευτικές εκλογές, οι πρώτες μετά την έναρξη της επίθεσης μεγάλης κλίμακας κατά της Ουκρανίας το 2022, αφορούν την εκλογή των 450 μελών της Δούμα, της κάτω βουλής του Ρωσικού Κοινοβουλίου, και διεξάγονται επίσης σε ουκρανικά εδάφη που έχουν καταληφθεί και προσαρτηθεί από τη Ρωσία. Την ίδια ώρα ο δήμαρχος της Μόσχας κατηγόρησε την Ουκρανία ότι τις τελευταίες ώρες εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου επίθεση με περισσότερα από 1.600 ντρόνς κατά της Ρωσίας, με στόχο, σύμφωνα με τον ίδιο, να διαταράξει τη διενέργεια των εκλογών. Σήμερα οδηγείται ενώπιον του αυτόφορου δικαστηρίου ο 14χρονος που φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια τον συνομήλικο συμμαθητή του Σταυρηλίσια, με αποτέλεσμα το παιδί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και να κινδυνεύει ακόμη και να χάσει τον ένα του νεφρό. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής στη Συμβολή των Οδών Τρίας και Γορτινίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 14χρονος πλησίασε τον συμμαθητή του και για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο άρχισε να τον χτυπά με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι και το σώμα. Στη σύλληψη δύο Γερμανών στο Μουσείο του Λούβρου προχώρησαν οι αρχές αφού κρέμασαν δικούς τους πίνακες στην αίθουσα με τη Μόνα Λίζα, προκαλώντας μικρές φθορές σε έναν τοίχο. Το περιστατικό έλαβε χώρα χθες το απόγευμα, όταν οι δύο άντρες χρησιμοποίησαν κολλητική ταινία για να στερεώσουν δύο πίνακες σε τοίχο της αίθουσας όπου εκτίθεται η περίφημη Τζοκόντα. Ο πρώτος πίνακας απεικόνιζε τον έναν από τους δύο άντρες με πανοπλία, ενώ ο δεύτερος τα πορτρέτα των δύο ανδρών μαζί με μια γυναίκα. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, στις 5 παίζουν Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης, 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 11, μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Θεοδόση.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αθήνα 984.

Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου ο Πάνος Αργύρης. Η Κάτια Παυλίδου, μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος. Στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, το 213-09-09-100 απαντά στα μηνύματα, η Πέμη Παναγωπούλου. Μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Να πούμε χρόνια πολλά στον Αγάπιο, στον Ευστάθιο, στην Ευσταθία, στη Θεοπίστη και στον Θεόπιστο, που σήμερα έχουν την τιμητική τους. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι σαν σήμερα το 2015, διαψεύδοντας τις δημοσκοπήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί στις εθνικές εκλογές, τις δεύτερες μέσα σε ένα χρόνο, χωρίς και πάλι να κατακτήσει την αυτοδυναμία. Τα αποτελέσματα: ΣΥΡΙΖΑ 35,46, Νέα Δημοκρατία 28,9%, και έχουμε μεγάλη αποχή που φτάνει το 43,43%. Αυτά σαν σήμερα το 2015. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι επικοινωνείτε μαζί μας στο 213-09-09-100 με την Πέμη Παναγωπούλου. Αφήνετε όνομα και τηλέφωνο και λίγα λεπτά πριν από τις 11 θα κάνουμε κλήρωση και 5 φίλοι ακροατές ή ακροάτρες θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για τη μεγάλη επιτυχία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Αυτή η νύχτα μένει. Έρχεται στην Αθήνα, στο Θέατρο Ολύμπια, στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, για τις 22 του μήνα στις 8 το βράδυ. Επαναλαμβάνω, 213-09-09-100. Λοιπόν, για να επαναλάβουμε και τα στοιχεία για τον καιρό για τους φίλους και τις φίλες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα επιρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες, θα σημειωθούν βροχές, και στα δυτικά, τα βόρεια και πιθανώς στο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις, στα 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στους 27 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στα ηπειρωτικά τοπικά τους 31 βαθμούς. Στην Αττική, έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνούν βόρειοι 3 με 5. Στα ανατολικά τοπικά έως 6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην πρωτεύουσα τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: Λοιπόν, πάμε στο κέντρο της Αθήνας, πάμε στην οδό Αθηνάς να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον συνάδελφο τον Μιχάλη Λεγάκη. Βρίσκεται εκεί. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Τι έχουμε, Μιχάλη?
1: Εδώ είναι ένα... Γιάννη, είναι
0: να σου πω το εξής. Παρακολουθούσα τις φωτογραφίες που έστειλες για το πόρταλ του Αθήνα 984 από την χθεσινό βραδινή εκδήλωση στην οδό Αθηνάς. Είχε πάρα πολύ κόσμο, έτσι?
1: Γιάννη, ακριβώς, είχε πάρα πολύ
0: κόσμο.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο. Και να σου πω, είναι και ένας δρόμος που όπου και να δεις δεξιά σου, έτσι όπως κάθε αυτή τη στιγμή, βλέπεις μπροστά σου την Ακρόπολη, δεξιά-αριστερά τα δέντρα και βλέπεις, είναι ένας από τους πιο ωραίους δρόμους της Αθήνας. Είναι και ένας δρόμος που έχει δροσιά λόγω των δέντρων που υπάρχουν εδώ πέρα. Είναι μια ωραία δράση, γι' αυτό όσοι δεν έχουν κατέβει ακόμα στο κέντρο, έχουν μέχρι τις 8 η ώρα περιθώριο να κατέβουν εδώ πέρα.
0: Έως 8 το βράδυ.
1: Ακριβώς, να κατέβουν εδώ στην οδό Αθηνάς, να κάνουν τη βόλτα τους. Είναι χωρίς αυτοκίνητα η οδός Αθηνάς. Έχει πάρα πολλές δράσεις για όλες τις ηλικίες, από μικρούς έως μεγάλους. Έχει, αυτή τη στιγμή υπάρχει το Παναθηναϊκός Παναθηναϊκός, έχει φτιάξει ειδικό χώρο για να μάθουν τα νέα παιδιά, αλλά όλοι τα παραολυμπιακά αθλήματα. Ενώ να αναφέρουμε ότι πιο κάτω είχε μαθήματα γιόγκα μέχρι τις 11.30. Θα έχει μαθήματα γιόγκα, πιο μετά αρχίζει λίγο και γίνεται ακόμα πιο για μικρούς μας φίλους, με διάφορες δράσεις ζωγραφικής, παιχνιδιού και όλα αυτά. Ενώ να πούμε ότι στις 6 ώρα είναι και μεγάλη συναυλία του μπαλκόνι του Παζό, εδώ πέρα στην οδό Αθηνάς, που εκεί όπως καταλαβαίνει Γιάννη, θα πλημμυρίσει η οδός Αθηνάς από κόσμο. Να πούμε εδώ ότι τώρα το πρωί ήρθε και ο Δήμος Αθηναίων στην οδό Αθηνάς, έκανε μια στάση από εδώ στο γιόγκα, μίλησε με όσους παίρνουν μέρος στη δράση, ενώ τώρα πριν σε λίγα λεπτά θα γίνει και η έναρξη της ποδηλατάδας. Είναι ένας δρόμο, όχι ο δρόμο, θα κάνουν μια βόλτα ποδήλατα σε διάφορους δρόμους της Αθήνας.
0: Ναι, Μιχάλη, υπάρχουν και κάθετοι δρόμοι που έχουν κλείσει?
1: Έχουν κλείσει κάθετοι δρόμοι, Γιάννη. Π.χ. η οδός Ευρυπίδου, το ανωδικό της ρεύμα, λειτουργεί κανονικά, άρα δεν υπάρχουν προβλήματα στην οδό Ευρυπίδου. Έχουν κλείσει το καθοδικό ρεύμα στην οδό Ερμού, όπως καταλαβαίνεις, επειδή δεν γίνεται η στροφή δεξιά προς την οδό Αθήνας. Υπάρχουν τώρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καραγιώργη Σερβίας, στην Περικλέως, στην Αθηναίδος, στην Αγία Ειρήνης, στην Πλατεία Υγείας Σωμάτων και, όπως είπαμε, σε τμήματα της Ερμού. Να πούμε εδώ για τους φίλους που χρησιμοποιούν τα λεωφορεία, υπάρχουν τροποποιήσεις για τις γραμμές 227, 025, 026 και 035, αλλά το μετρό λειτουργεί κανονικά, άρα όσοι θέλουν...
0: Ευκαιρία για περπάτημα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ακριβώς, ο καιρός είναι καλός, δεν έχει ζέστη κιόλας, περπατιέται άνετα σήμερα η Αθήνα, άρα είναι μια καλή ευκαιρία για όλους να πάρουν τα παιδιά τους και να κατεβούν εδώ πέρα στην οδό Αθηνάς.
0: Μάλιστα. Έως στις 8 το βράδυ οι εκδηλώσεις, έτσι, οι πολιτιστικές και οι αθλητικές δράσεις.
1: Ακριβώς. Μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ είναι οι δράσεις και στις 6 ώρα αρχίζει η μεγάλη συναυλία του μπαλκόνι του Παζό. Με πολλές εκπλήξεις.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984 και πάμε γρήγορα, γρήγορα, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Υποειδών, τον κύριο Θανάση Χελιώτη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Χελιώτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ
1: καλή
0: πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είστε καλά. Ζητήσαμε να συνομιλήσουμε διότι έχετε μια επαιδειακή συναυλία για τα 20 χρόνια του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Υποειδών, που έχει ως στόχο την στήριξη του Συλλόγου. Πότε είναι, τι ακριβώς έχετε προγραμματίσει?
1: Σωστά, σωστά. Είναι την Πέμπτη, στις 24 Σεπτεμβρίου, είναι στο κτήμα Κοκοτού και είναι μια επαιδειακή συναυλία κλείνοντας τα 20 μας χρόνια με τον Στέφανο Κορκολή και τη Σοφία Μανουσάκη, τους οποίους και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είναι μια μέρα που θα θυμηθούμε λίγο τα παλιά, θα θυμηθούμε πώς το σωματείο μας ξεκίνησε. Ξέρετε, τα φιλοσοφικά σωματεία δεν είναι εύκολο να λειτουργούν στην καθημερινότητά τους και το να κλείνεις 20 χρόνια λειτουργίας και εθελοντικής εργασίας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ποιος είναι ο στόχος του Συλλόγου, κύριε Χελιώτη?
1: Ο στόχος κάποια στιγμή είναι να μην υπάρχουν κακοποιήσεις. Γιατί δυστυχώς τα υποειδή είναι ζώα τα οποία κακοποιούνται συστηματικά, ακριβώς γιατί χρησιμοποιούνται, και εμείς σαν σωματείο κάνουμε πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορούμε. Έχουμε 22 ζώα αυτή τη στιγμή στο σύλλογό μας, έχουμε σώσει πάνω από 250 στο σύνολο τα τελευταία χρόνια, και είναι ένας καθημερινός αγώνας. Τα σωματεία, καταλαβαίνετε, και τα ιδρύματα γενικότερα δεν θα έπρεπε να υπήρχαν. Θα έπρεπε να υπήρχε σωστή κυδαιμονία, οι ιδιοκτήτες οι οποίοι να έχουν υποχρεώσεις. Δυστυχώς στην Ελλάδα αυτό δεν το έχουμε καταφέρει.
0: Αυτό που οφείλεται. Παίρνουμε, κάνουμε το κέφι μας, να το πω έτσι απλά, και μετά ξεχνάμε τις υποχρεώσεις μας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δυστυχώς τα υποειδή, επειδή έχουν και ένα κόστος συντήρησης, πολλές φορές όταν μεγαλώνουν σε ηλικία, πολλοίς κόσμος πλέον δεν τα θέλει, τους είναι άχρηστα εργαλεία. Τα αντιμετωπίζουν με πολύ διαφορετικό μάτι από ό,τι αρχικά. Οπότε όλο αυτό μας κάνει να είμαστε εκεί όσο μπορούμε περισσότερο στις επάλξεις και να τους δίνουμε να καταλάβουν ότι αυτή η λογική πρέπει να πάψει να υπάρχει.
0: Πρόεδρε, υπάρχουν κάποιες περιοχές, χώρες όπου τα προβλήματα είναι μεγαλύτερα?
1: Πάντα, πάντα. Πάντα. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια δεν είναι μόνο κακοποιήσεις, είναι και τα πάρα πολλά ανεξέλεγκτα, ανεπιτήρητα άλογα που έχουμε σε όλη την Ελλάδα.
0: Α, έχουμε τόσα πολλά.
1: Έχουμε. Δυστυχώς.
0: Τα οποία από τι είναι, πρόεδρε? Δηλαδή είναι κάποιος που πήρε ένα άλογο και μετά το άφησε στο ύπαιθρο? Τι ακριβώς είναι?
1: Η πλειοψηφία των ζώων αυτών προέρχονται από επιδοτούμενα προγράμματα αυτόχθονων φυλών και από κάποιους ανεγκέφαλους οι οποίοι απλά τους άρεσαν, τα είχανε και αρχίσανε μετά να χάνουν τον έλεγχο, οπότε τα ζώα αυτά αναπαρήχθησαν και...
0: Όταν λέτε επιδοτούμενα προγράμματα, τι εννοείτε, για να το καταλάβω?
1: Υπάρχουν στην Ελλάδα επιδοτούμενα προγράμματα όπου κάποιοι ιδιοκτήτες αναπαράγουν αυτόχθονες φυλές αλόγων. Απλά μέχρι κάποια περίοδο δεν είχαν και ιδιαίτερες υποχρεώσεις, δηλαδή να τα τυπάρουν και να πιστοποιούν πόσα πραγματικά έχουν. Πολλοί λοιπόν από αυτούς, είτε μεγαλώνοντας, είτε επειδή δεν είχαν χρήματα να τα συντηρήσουν, πολλοί από αυτούς άφησαν αγέλες. Αυτά τα ζώα ζουν έξω στο ύπαιθρο, οπότε παρέμειναν στο ύπαιθρο και πλέον δεν έχουν ιδιοκτήτη.
0: Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι η λειτουργία του Συλλόγου κοστίζει.
1: Οι πόροι
0: του Συλλόγου από πού προέρχονται?
1: Οι πόροι του Συλλόγου προέρχονται από μικροχορηγίες. Δυστυχώς δεν έχουμε μεγάλους χορηγούς. Και από ό,τι ο καθένας από εμάς μπορεί να συνεισφέρει. 20, 10, 50 δεν έχει να κάνει με το ποσό, έχει να κάνει με την πράξη. Έτσι πορευόμαστε τα τελευταία χρόνια και από ό,τι φαίνεται έτσι θα πορευόμαστε.

0: και τα επόμενα.
1: Η πολιτεία, οι Δήμοι είναι στο πλευρό σας. Και αναφέρομαι περισσότερο στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί είναι πιο κοντά στο πρόβλημα, έτσι.
0: Κοιτάξτε, οικονομικά όχι. Όχι γιατί δεν υπάρχουν κονδύλια που να αφορούν τα υποειδή. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι. Προσπαθούμε να έχουμε μια συνεργασία. Το κακό είναι ότι οι περιφέρειες δεν ασχολούνται. Εάν ασχολούνταν οι περιφέρειες, σίγουρα τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά και στους Δήμους. Οι Δήμοι από μόνοι τους δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοια προβλήματα. Είναι πάρα πολύ κοστοβόρα και αν δεν έχουν και προγράμματα αντίστοιχα, δεν μπορούν να τα επεξέλθουν.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, την Πέμπτη στις 9 το βράδυ.
0: Πέμπτη στις 9 το βράδυ, σωστά.
1: Στο κτήμα Κοκοτού, με τον Στέφανο Κορκολή και τη Σοφία Μανουσάκη και τα έσοδα των εισιτηρίων θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για το έργο του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Υποειδών. Πρόεδρε, ακριβώς. Καλή επιτυχία σας εύχομαι και αν οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλετε να επικοινωνήσετε οτιδήποτε, είμαστε στη διάθεσή σας. Παρακαλώ, σας ακούω.
0: Να είστε καλά, να πούμε μόνο στον κόσμο ότι τα εισιτήρια είναι μέσω ticket services, οπότε μπορούμε να τα βρούμε διαδικτυακά. Και τους περιμένουμε όλους να μοιραστούμε εκείνη την ημέρα, εκείνη τη βραδιά, σε ένα πανέμορφο κτήμα, είναι σε έναν πανέμορφο λόφο μέσα στους αμπελώνες.
1: Στη Σταμάτα.
0: Στη Σταμάτα, ναι.
1: Καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ καλά. Πολύ, χάρηκα που σας άκουσα.
0: Έγινε, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε τον πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Υποειδών, τον κύριο Θανάση Χελιώτη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Ηλία! Ρίχτο!
3: Αυτή η νύχτα μένει.
4: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984.
0: Αθήνα 984.

0: Κυρίες και κύριοι, έχουμε ήδη την καθιερωμένη ανάρτηση, την κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, το σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός. Όπως αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, επόμενες ημέρες θα ανακοινώσει μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανση, ώστε η τιμή εκείνης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερα από το επίπεδο το οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Αναφέρεται στην οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Ειδικά για το ενδεχόμενο μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα καύσιμα, γράφει ότι σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Σημειώνει ακόμα τη διπλή αναβάθμιση της χώρας από τη Moody's και τον οίκο αξιολόγηση Scope, τονίζοντας ότι έχει σημασία γιατί όσο πιο αξιόπιστη θεωρείται η χώρα, τόσο φθηνότερα μπορεί να δανείζεται. Όσον αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση, επισημαίνει ότι είδαμε δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως σοβαρές και υπεύθυνες να μην στηρίζουν ακόμη και αλλαγές με τις οποίες επί της ουσίας συμφωνούν ή τις οποίες έχουν συμπεριλάβει στο πρόγραμμά τους, κάνοντας λόγο για μια λογική κατώτερη των περιστάσεων. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον συνάδελφο, τον Σπύρο Χαλκιά, διότι στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών έχουμε την πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα λοιπόν και από μένα. Το τελευταίο αντίο λοιπόν στη Μαργαρίτα Παπανδρέου, όπου δεν ήταν απλά η σύζυγος του ιδρυτή του Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν μια γυναίκα αυτόνομη, δυναμική γυναίκα, μια ακτιβίστρια με βαθύ αποτύπωμα στην κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου, που συνέδεσε άρρηκτα ουσιαστικά και το όνομά της με τους αγώνες για την ισότητα των δύο φύλων στην Ελλάδα. Ίδρυσε και, διατέλεσε και για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος, τη γνωστή μας ΕΓΕ, έλαβε ενεργό μέρος γυναικεία θέματα ειρήνης, ενώ ήταν επίσης συγγραφέας πολλών άρθρων και, και βιβλίων. Ενώ είναι χαρακτηριστικό πάνω σε αυτό να πω ότι η επιθυμία της ίδιας της οικογένειας είναι ότι αντί για στεφάνια είναι να κατατεθούν δωρεές στην οργάνωση Κέντρο Διοτήμα, τιμώντας Γιάννη με αυτόν τον τρόπο έμπρακτα τους διαρκείς αγώνες της Μαργαρίτας Παπανδρέου για τη γυναικεία χειραφέτηση.
0: Σήμερα λοιπόν στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Σπύρο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία στις 11 που θα ξεκινήσει η τελετή.
0: Ναι, βεβαίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Κυρίες και κύριοι, νωρίτερα συζητούσαμε με τον Μιχάλη Λεγάκη για αυτή την πραγματικά πολύ ωραία προσπάθεια στο κέντρο της Αθηνής. Ξαναλέω, από χθες το βράδυ έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις πολιτιστικές, αθλητικές στην Οδό Αθηνάς. Έχει κλείσει για τα αυτοκίνητα η Οδός Αθηνάς. Ευκαιρία σήμερα να βολτάρετε στο κέντρο της Αθηνάς, να την χαρείτε. Βοηθάει και ο καιρός. Θα μείνουμε στο θέμα, θα καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο που βρίσκεται πίσω από αυτή την προσπάθεια, τον πρόεδρο της Αναπτυξιακής Αθήνας ΑΕ, τον κύριο Ευάγγελο Μαρινάκη. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια να το κάνετε πιο συχνά, πρόεδρε.
1: Ακριβώς.
0: να κλείνετε δρόμους πιο συχνά και να τους δίνετε στους πολίτες, ειδικά τα Σαββατοκύριακα.
1: Είναι, νομίζω, μια πολύ σημαντική δράση. Υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα από πίσω τώρα που τρέχει για να διοργανωθεί όλη αυτή η δράση, καθώς περιλαμβάνει μια σειρά από επιμέρους έτσι, πρωτοβουλίες που έχουν ξεκινήσει από χθες το απόγευμα, 8 η ώρα, θα κρατήσουν ως και σήμερα το απόγευμα στις 8 και περιλαμβάνει ένα σωρό δράσεις. Έχουν ξεκινήσει τώρα το πρωί με μαθήματα που αφορούν τη γιόγκα. Θα έχει στη συνέχεια παραολυμπιακά αθλήματα, skateboard, εργαστήρια ποδηλάτου, παιδικές δράσεις, περιβαλλοντικές. Στο τέλος θα κλείσουμε και με μουσική. Νομίζω είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία να μπορούμε δηλαδή ο κόσμος να απολαύσει την Αθήνα.
0: Έτσι ακριβώς τα Σαββατοκύριακα να δίνετε την Αθήνα στους δημότες, στους πολίτες της πρωτεύουσας. Για να τη γνωρίσουν και να τη χαρούν, έτσι, γιατί περπατώντας πραγματικά γνωρίζεις την πόλη. Είναι μία εύκολη πόλη η Αθήνα, πρόεδρε, για τους κατοίκους?
1: Όχι. Εύκολη πόλη δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Θέλει πολλή προσπάθεια ακόμα, αλλά νομίζω τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες βοηθάνε στο να μπορέσουμε να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη μας, τους δρόμους και να δούμε λιγάκι πώς είναι και η ζωή χωρίς αυτοκίνητο. Αλλιώς νομίζω είναι πολύ δύσκολο να έρθει αυτό το κομμάτι της αλλαγής. Να μπορέσουμε δηλαδή να κινηθούμε με διαφορετικούς τρόπους, χρησιμοποιώντας τα μέσα μεταφοράς, το ποδήλατο και πολλά έτσι διαφορετικά άλλα κομμάτια που πάμε στα θέματα της κινητικότητας, της βιώσιμης κινητικότητας.
0: Σωστό. Δεν έχουμε μάθει ως πολίτες να περπατάμε στην πόλη, ενώ αντίθετα όταν βρεθούμε στο εξωτερικό το κάνουμε.
1: Ακριβώς. Νομίζω είναι λιγάκι η νοοτροπία σε ένα πρώτο βαθμό, γιατί έτσι είναι αυτό που έχουμε μάθει, δηλαδή να χρησιμοποιούμε πάντα το αυτοκίνητο για να πάμε από το ένα σημείο στο άλλο, ενώ θα μπορούσαμε να είχαμε πολλούς άλλους εναλλακτικούς τρόπους. Επίσης νομίζω είναι πολύ σημαντικό σιγά σιγά να αρχίσουμε να μπαίνουν νέες δράσεις που να βοηθάνε το κομμάτι της βιώσιμης κινητικότητας. Και νομίζω και στην Αθήνα, δηλαδή για παράδειγμα η πρωτοβουλία τώρα που υπάρχει με τη δημοτική συγκοινωνία είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Που να ενισχύσει δηλαδή τον τρόπο της μετακίνησης.
0: Και μιλάμε, πρόεδρε, για μια πόλη, για μια πρωτεύουσα που τα τελευταία χρόνια δέχεται χρόνο με το χρόνο μεγαλύτερα κύματα επισκεπτών, έτσι, τουριστών. 12 μήνες το χρόνο.
1: Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη πρόκληση, γιατί η Αθήνα, πέρα από το μόνιμο πληθυσμό της, είναι που έχει καταρχήν κάθε μέρα όσους έρχονται και εργάζονται, αλλά επίσης και το κομμάτι του τουρισμού, καθώς δεχόμαστε πολλά εκατομμύρια τουρίστες. Άρα αυτό δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερες πιέσεις στους δρόμους μας και προφανώς όλο αυτό θέλει μια έτσι προσπάθεια να το διαχειριστούμε καλύτερα.
0: Καλή επιτυχία σήμερα και το απόγευμα υπάρχει και συναυλία, έτσι, αυτά λέγαμε νωρίτερα.
1: Το απόγευμα θα κλείσουμε με μουσική, θα είναι ένα μεγάλο πάρτι, είπαμε ξεκίνησε χθες, σήμερα το πρωί μεσημέρι θα έχει για οικογένειες, νέους, παιδιά ένα σωρό έτσι, πρωτοβουλίες. Το βραδάκι με μουσική να διασκεδάσουμε και να απολαύσουμε την Αθήνα μας, νομίζω έτσι όπως θα θέλαμε πολύ να είναι στην πράξη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Συζητούσαμε με τον πρόεδρο της Αναπτυξιακής Αθήνας ΑΕ, τον κύριο Ευάγγελο Μαρινάκη.

Έχω στα χέρια μου, κυρίες και κύριοι, τη λίστα που μου έφερε η Πέμπη Παναγοπούλου με τους φίλους και τις φίλες που έχετε δηλώσει συμμετοχή προκειμένου να παρακολουθήσετε 22 του μήνα στις 8 το βράδυ την μεγάλη επιτυχία του Κρατικού Θεάτρου Μπορείου Ελλάδος αυτή η νύχτα μένει στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλα στις 8 το βράδυ 22 του μήνα, ξαναλέω. 5 φίλοι ακροατές ή ακροάτριες θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση. Λοιπόν, πάνω, πες μου νούμερα από το 1 έως το 51. Πάμε. Πες μου ένα, το πρώτο. Το 13. Ο κύριος Γιώργος, που ο τηλεφωνικός του αριθμός τελειώνει σε 028. Δεύτερο. Το 1. Η Μαρία, ο τηλεφωνικός αριθμός τελειώνει σε 056. Τρίτο. Ποιο? 50. Ο κύριος Παναγιώτης, ο τηλεφωνικός αριθμός τελειώνει σε 580, άλλα 2. Το 37. Η κυρία Σοφία, ο τηλεφωνικός αριθμός τελειώνει σε 972, άλλο 1. Το τελευταίο, το 51. Η κυρία Σταματία, ο τηλεφωνικός αριθμός τελειώνει σε 562. Λοιπόν, η Μαρία που ο τηλεφωνικός αριθμός τελειώνει σε 056. Ο Γιώργος σε 028. Η Σταματία σε 562. Ο Παναγιώτης σε 580 και η Σοφία σε 972. Κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για την μεγάλη επιτυχία, ξαναλέω, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος αυτή η νύχτα μένει στις 22 του μήνα στις 8 το βράδυ, Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Θα επικοινωνήσουμε εμείς με τους υπευθύνους του θεάτρου, θα δώσουμε τα στοιχεία σας και θα παραλάβετε τις προσκλήσεις από τα γκισέ στις 8 το βράδυ, ξαναλέω, 22 του μήνα. Να περάσετε όμορφα.

Η ώρα πλησιάζει σιγά σιγά 11. Θα πρέπει σε λίγο να σας καλημερίσουμε. Να επαναλάβω μόνο τα στοιχεία για τον καιρό, για τους φίλους και τις φίλες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους, πιο πυκνές στα επιρροτικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν βροχές και στα δυτικά τα βόρεια και πιθανώς στο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει τους 27 με 30 βαθμούς, στα επιρροτικά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική έθριος καιρός, νεφώσεις με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνούν βόρειοι 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς στην πρωτεύουσα, στα ανατολικά βεβαίως θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Αυτή την ώρα στους δρόμους της πρωτεύουσας δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα, μικροπροβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και μόνο. Να επαναλάβω ότι έχουμε πάρα πολλές δράσεις στην οδό Αθηνάς έως τις 8 το βράδυ, είναι κλειστή. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Οι επισκέπτες της πόλης μπορούν να συμμετέχουν σε πολλές πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις που έχει οργανώσει ο Δήμος Αθηναίων. Λοιπόν, εμείς πρέπει να σας καλημερίσουμε. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου ήταν για αυτές τις 3 ώρες ο Παναγιώτης Αργύρης, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, η Πέμη Παναγοπούλου στο 213-09-09-100 απαντούσε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στον 984, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα και στη συνέχεια εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά. Εμείς θα τα πούμε το ερχόμενο Σάββατο λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί και θα είμαστε πλέον μαζί έως τις 11 και τα Σάββατα. Καλή σας ημέρα κυρίες, κύριοι, να περάσετε μια όμορφη και ξεκούραστη Κυριακή.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Αυτή την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή σε ηλικία 103 ετών. Πάμε στο πρώτο νεκροταφείο, εκεί όπου βρίσκεται ο συνάδελφος Σπύρος Χαλικιάς. Σπύρο, καλή σου ημέρα.
2: Καλημέρα λοιπόν και από μένα, σύσσωμη οικογένειά της, παλιοί σύντροφοι, εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου και πλήθος κόσμου εδώ συγκεντρώθηκαν ήδη, έχουν έρθει ήδη εδώ και μια μισή ώρα περίπου για να αποχαιρετήσουν την Μαργαρίτα Παπανδρέου. Δεν υπήρξε μια απλή σύζυγος, μια μητέρα πρωθυπουργού, αλλά μια εμβληματική ουσιαστικά προσωπικότητα της μεταπολίτευσης. Εδώ έχει έρθει όλη η πολιτική ηγεσία. Θα πω τα ονόματα που είδα τώρα γιατί έχει αρκετό κόσμο στην είσοδο. Έχει έρθει η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία έχει κάνει και μια δήλωση στην αρχή. Η κυρία Μιλένα Παστολάκη επίσης έκανε μια δήλωση. Όλες οι δηλώσεις στρέφονται γύρω από τη γυναίκα, η οποία έδωσε τον καλύτερό της σε αυτό και τη δυναμική της για τα δικαιώματα των γυναικών και τη ζωή που έκανε όλο αυτό το διάστημα αφιερωμένη προς τα δικαιώματα των γυναικών. Είναι εδώ η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ο κύριος Ζελιώτης, ο κύριος Χάρης Δούκας από το Δήμο της Αθήνας, ο κύριος Κατρίνης και ο κύριος Γερουλάνος. Έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι για να αποχαιρετήσουν και να πούν το τελευταίο αντίο. Να πούμε ότι... Ναι.
1: Σ' ακούμε, Σπύρο.
2: Ναι, συγγνώμη, έχασα τον ήχο. Υπάρχουν πάρα πολλά στεφάνια βέβαια εδώ, αν και βέβαια η οικογένεια είχε πει ότι είχε ζητήσει, δηλαδή η επιθυμία της ήταν να κατατεθούν δωρεές στην οργάνωση κέντρο διοτήμας, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο έμπρακτα τους διαρκείς αγώνες της Μαργαρίτας Παπανδρέου για τη γυναικεία χειραφέτηση. Σε λίγη ώρα λοιπόν εδώ θα ακολουθήσει η πολιτική κηδεία και το τελευταίο αντίο σε αυτή τη γυναίκα, η οποία ουσιαστικά άπησε το αποτύπωμά της στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας.
1: Σπύρο Χαλικιά, σε ευχαριστούμε. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη των νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην σημερινή ανασκόπησή του. Όπως αναφέρει, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των διηλιστήριων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Παράλληλα, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Η μεγαλύτερη ενίσχυση κατευθύνεται παγίως στις περιοχές όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες λόγω των κλιματικών συνθήκων. Επίσης, επεκτείνουμε την επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης. Το Ιράν δεν θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του και εφαρμοστούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Το Ιράν πρέπει να πολεμήσει και να διαπραγματευτεί, δήλωσε ο Γαλιμπάφ, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ για να αποθήσει τους εχθρούς της και διπλωματία για να εδραιώσει τα κέρδη στο πεδίο της μάχης όταν θα είναι κατάλληλη η ώρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από χθες το βράδυ λόγω των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 22 του μήνα. Κλειστή παραμένει για τα αυτοκίνητα η οδός Αθηνάς, η οποία έχει μετατραπεί σε πεζόδρομο. Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητα. Θέλουμε μια Αθήνα χωρίς αμάξι. Δεν υπάρχουν αμάξια, μόνο πεζοί και ποδήλατα και γιορτάζουμε όλοι μαζί με πολύ ωραίες μουσικές και δράσεις. Σκοπός είναι να μην γίνεται μόνο μία φορά το χρόνο, αλλά αν μπορέσουμε να το κάνουμε κάθε Κυριακή, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, στις 5 παίζουν Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης, 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά.
3: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
6: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984. Αθήνα 984.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: δημόσια και ιδιωτικά. Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή. Επιμέλεια, παραγωγή, Έλενα Χατζηιωάννου.
1: Καλημέρα από τον 984. Είμαι η Μικέλα Χαρτουλάρη και έχω τη χαρά να έχω κοντά μου την Παυλίνα Μάρβιν. Η Παυλίνα Μάρβιν είναι ένα νέο κορίτσι και είναι η πρώτη φορά που σήμερα στον 984 θα μιλήσουμε για το βιβλίο «Η 61 Polaroid για την ελληνική περιπέτεια» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πόλης και περιλαμβάνει 61 συνομιλίες δικές μου με ανθρώπους από διάφορους χώρους, όχι μόνο από τον πολιτισμό, από διάφορους χώρους της κοινωνικής και πολιτικής και ιστορικής και πολιτιστικής ζωής μας. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κοντά μας ένα από αυτά τα πρόσωπα. Είναι η Παυλίνα Μάρβιν, είναι από τους νεότερους συμμετέχοντες σε αυτό το εγχείρημα και χαίρομαι πάρα πολύ να την ακούσω να ρωτάει αυτά που θέλει να ρωτήσει ένας νέος άνθρωπος.
2: Καλημέρα και από μένα. Είναι μεγάλη χαρά μου, Μικέλα, και αυτή η πολυετής μας συνομιλία που αποτυπώθηκε στις 61 Polaroid με τρόπο ξεχωριστό και επίσης αυτή η σχέση διαρκείας που έχω αναπτύξει με το βιβλίο σου, γιατί πρέπει να πω ότι έχοντας σπουδάσει ιστορία, το βιβλίο σου με έφερε σε επαφή με κάποιες διαστάσεις της πάρα πολύ σύγχρονης πραγματικότητας της ζωής μας σε αυτή τη χώρα που οι σπουδές μου στερήσανε. Οπότε έχω τρομερά πολλά πράγματα να σε ρωτήσω, δεν νομίζω να προλάβουμε, αλλά θα ξεκινήσουμε από κάπου. Η 61 Polaroid με έκαναν να σκεφτώ ότι μας λείπει το ερευνητικό κομμάτι στη δημοσιογραφία. Εσύ είσαι τρομερά έμπειρη και τρομερά επίμονη και ήθελα έτσι να μάθω την άποψή σου αναφορικά με αυτό. Δηλαδή, γιατί έχω την αίσθηση, χωρίς φυσικά εγώ να είμαι δημοσιογράφος, ότι αυτή η έρευνα στη σύνδεσή της με τη δημοσιογραφία είναι ένα είδος υπό εξαφάνιση σήμερα. Γιατί διαβάζουμε τόσο λίγα κείμενα που να μοιάζουν με αυτό που εσύ κάνεις στις 61 Polaroid.
1: Αυτό που εγώ κάνω δεν θα το βάφτιζα ερευνητική δημοσιογραφία σε αυτή την περίπτωση. Η ερευνητική δημοσιογραφία είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, πολύ σημαντικό, που δεν περνάει πολύ καλά στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν μέσα για να την υποδεχθούν και πάρα πολλές φορές οι έρευνες πέφτουν σε τρικλοποδιές. Δηλαδή δεν είναι σίγουρο ότι θέλουμε να μάθουμε αυτά που οι ερευνητές δημοσιογράφοι μπορούν να μας δώσουν. Και έχουμε παραδείγματα και από την επικαιρότητα. Εγώ αυτό που κάνω είναι, δεν συμπεριφέρομαι σε αυτό το βιβλίο σαν δημοσιογράφος, με την έννοια ότι δεν θέλω να στριμώξω τους συνομιλητές και τις συνομιλήτρες που έχω απέναντί μου. Προσπαθώ να εκμεέψω ενδιαφέροντα πράγματα που έχει ο καθένας να πει από τον τομέα του, από το χώρο του, και κυρίως να ακούσω τη φωνή του και να παρακολουθήσω τη ματιά του, του καθενός και της καθεμίας. Εξερευνώ την ελληνική ταυτότητα, εξερευνώ το ελληνικό σήμερα, όπως έλεγε ο στίχος του Εμπειρίκου, ως αύριο και ως χθες, δηλαδή πώς μπορεί να εξελιχθεί και τι έχει πίσω του, και προσπαθώ με όλους αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους μιλώ να βγάλω από τον καθένα και την καθεμία κάτι ιδιαίτερο, κάτι ιδιαίτερο και τη δική τους ματιά. Άρα ακούω, και γι' αυτό ονομάζω αυτή τη δουλειά συνομιλίες, γιατί οι συνομιλίες δεν έχουν όριο, μπορούν να πάνε οπουδήποτε και κάθε μία από αυτές ήταν περίπου 3 ώρες, 3,5 ώρες, δηλαδή αντέξανε οι άνθρωποι.
2: Λες λίγο, γιατί εγώ θυμάμαι ότι εμείς συγκεκριμένα συναντηθήκαμε τουλάχιστον 3 φορές από 3 ώρες την κάθε φορά, και θέλω κάπως να σχολιάσουμε έτσι και το κομμάτι της δικής μου συμμετοχής. Δηλαδή έχει τύχει να δώσω συνεντεύξεις για τα ποίηματά μου, για παραστάσεις, για διάφορα πράγματα. Εσύ σκέφτηκες κάτι πολύ μοναδικό που με έβαλε σε ένα μονοπάτι μονοπάτι έρευνας εμένα την ίδια με τη ζωή μου και την πραγματικότητα της γενιάς μου. Δηλαδή σκέφτηκες να συζητήσουμε την εργασιακή περιπέτεια των ανθρώπων της ηλικίας μου μέσα από το πρίσμα σύγχρονων κοινωνικών φαινομένων πάρα πολύ περίπλοκων, παγκόσμιων και ελληνικών. Και με έβαλες να σου αφηγηθώ τι συνέβη με τους επαγγελματίες στον τομέα της τέχνης και πώς εγώ ενεπλάκιν με αυτό και ποια ήταν η πορεία μου και πόσες δουλειές άλλαξα, σε πόσες κακές συνθήκες βρέθηκα και τι σημαίνει αυτό, αναρωτήθηκα και εγώ με τη σειρά μου, για την πραγματικότητα των ατόμων αυτής της ηλικίας και για το μέλλον τους και για αυτά που έχουν επιλέξει. Και ήθελα να σε ρωτήσω πώς οδηγήθηκες εκεί, δηλαδή ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη για αυτή μας τη συνομιλία.
1: Ήσουν μια ιδανική συνομιλήτρια, γιατί μέσα από σένα μπορούσα να δω, ήθελα να εξερευνήσω μάλλον, όλες τις πτυχές που έχει να συναντήσει μπροστά του ένας νέος άνθρωπος στην Ελλάδα του σήμερα. Δηλαδή θέλει να δουλέψει, πού θα σκοντάψει, πόσες δυσκολίες θα συναντήσει, πώς δεν θα πληρωθεί, πώς θα δουλέψει σε κάτι άλλο από αυτό που σπούδασε, πώς θα πρέπει να κάνει πάρα πολλές αιτήσεις και να φάει πάρα πολλές κλειστές πόρτες. Απ' την άλλη μεριά, έχεις την καλλιτεχνική πλευρά και μπορείς να δείξεις πώς αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να δουλέψει σε έναν τομέα, αν θέλει να είναι καλλιτέχνης, βρίσκεται, μπαίνει σε μια κατάσταση όπου εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή δεν πληρώνεται, δεν έχει την ασφάλιση που πρέπει να έχει, έχει άλλες δυσκολίες. Επίσης εσύ είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μου μιλήσει για την φοβερή γενιά του Γρηγορόπουλου που λέμε και για το πώς βίωσε η δική σου γενιά αυτές τις μεγάλες τομές που έγιναν στην κοινωνία από τότε, από το 2008 και έπειτα. Αυτό ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί εγώ κατάφερα να το βρω σε έναν άνθρωπο που ήσουν εσύ, και γι' αυτό επέμενα πάρα πολύ στους όρους που χρησιμοποιούσες. Οι λέξεις που χρησιμοποιούν οι νέοι είναι άλλες λέξεις από τις λέξεις που θα χρησιμοποιούσα εγώ, ή χρησιμοποιεί ένας ιστορικός, ή χρησιμοποιεί ένας κοινωνιολόγος άλλης ηλικίας και άλλης γενιάς. Αυτό υπάρχει πάρα πολύ στη δική μας συνομιλία.
2: Και μάλιστα σκέφτηκες να συνδέσεις αυτά τα φαινόμενα και με κάποια νήματα που ήταν εξαιρετικά προσδόκητα για μένα. Δηλαδή, ας πούμε, το κομμάτι της performance και το πώς συνδέεται με τη διεκδίκηση μέσα από τον ποιητικό λόγο, τη διεκδίκηση κοινωνικών αιτημάτων ενώ αυτής της τάξης πράγματα, να τα συνδέσουμε όλα αυτά με την εργασιακή εμπειρία και την τέχνη και το Δεκέμβρη του 8.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό είχαμε τόσες ώρες μπροστά μας για να συζητήσουμε, και μάλιστα η συζήτησή μας είχε γίνει σε ένα μπαράκι,
2: Το Χόπερ,
1: ναι, στην Παπαδιαμαντοπούλου. Όλες οι συναντήσεις έγιναν σε εξωτερικούς χώρους και είναι πάρα πολύ αστείο αυτό. Πράγματι, όλα η γλώσσα, ο τρόπος, η προσέγγιση και η σύνθεση εκφράζει ακριβώς αυτή τη γενιά, τη δική σου γενιά. Δεν ξέρω αν είστε η πιο τυχερή γενιά. Είστε πάρα πολύ ταλαντούχοι, αλλά δεν ξέρω πόσο τυχεροί μπορείτε να είστε σε αυτή την σημερινή συνθήκη.

πως η καρδιά σου θα σπάσει σαν όταν ερώδη. Γίναμε μεγάλα παιδιά πια. Καταλαβαίνεις, καταλαβαίνω. Μπλέχτηκαν μέσα μου ηρωές και όλο ξεχνάω τι περιμένω. Να τσουγκρίσω το αυγό μου, να αλλάξω το χρόνο, να αλλάξω τον κόσμο, να αλλάξω εμένα. Για αυτά τα λόγια που ολοθάβω, να σκορπίσω στον αέρα. Να δώσω μια και να χαλάσω μες στην εξέλιξη της πλάσης. Αφού η ζωή κάποιες φορές απλώς σε αφήνει να γεράσει.

0: Μικέλα, ήθελα να σε ρωτήσω αν υπήρξαν πράγματα που σε εξέπληξαν κατά τη διάρκεια της πολυδιάστατης αυτής έρευνας. Δηλαδή, αν μπορείς να μας περιγράψεις με ποιους τρόπους εργάστηκες για την προετοιμασία των κεφαλαίων πριν ξεκινήσεις τις συνεντεύξεις και ποια ήταν η λογική πίσω από την επιλογή των προσώπων και ποια πορίσματα, ας πούμε, σου δημιούργησαν έκπληξη, αν υπάρχει κάτι τέτοιο φυσικά.
1: Λοιπόν, ξεκίνησα με μικρό καλάθι, με την έννοια ότι είπα ότι θα προσπαθήσω να δω ποια είναι η Ελλάδα 200 χρόνια μετά την Επανάσταση του 21. Αλλά υπήρξαν διάφορες προσωπικές περιπέτειες και έχασα το momentum. Οπότε έφυγα από το 21 και μπήκα στη μεταπολίτευση. Πώς είναι η Ελλάδα 50 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση. Και μετά έφυγα και από αυτό και απελευθερώθηκα και προσπάθησα να δω την Ελλάδα μέσα από τα μάτια ανθρώπων που έχουν μελετήσει σε διάφορους τομείς διάφορες πτυχές της ελληνικής πραγματικότητας. Αυτό που με ενδιέφερε ήταν να καταγράψω την ελληνική πραγματικότητα. Δεν ήξερα τι θέλω να μου πούνε. Οι άνθρωποι βέβαια που συνάντησα, ένα μέρος ήταν άνθρωποι τους οποίους γνώριζα από τη δημοσιογραφία και με γνώριζαν, άρα υπήρχε μία εμπιστοσύνη, ας πούμε ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Υπήρχε μία εμπιστοσύνη, άρα αμέσως ξεκινάς από κάπου. Και μετά υπήρχαν και άνθρωποι που δεν τους γνώριζα καθόλου και με τους οποίους αναπτύχθηκε μία εμπιστοσύνη. Και πώς αναπτύχθηκε, γιατί όταν είσαι απέναντι στον άλλο τρεις ώρες, όπως ξέρεις και εσύ, και γράφεις με το χέρι, άρα καταλαβαίνεις τι σου λένε και το φιλτράρεις και βλέπεις ότι αυτό κάπου σκαλώνει και είναι ασαφές και ζητάς από τον άλλο να σου το εξηγήσει και σου το εξηγεί, αρχίζεις και μπαίνεις όλο και πιο βαθιά σε ένα πεδίο, σε κάθε πεδίο, και μέσα από εκεί ανοίγει ορίζοντά σου. Αυτό λοιπόν η μέθοδος, ας πούμε μέθοδος των συζητήσεων, ήταν πάρα πολύ ουσιαστική για να βγει το αποτέλεσμα που βγήκε, το οποίο δεν ήταν σώνει και καλά αυτό που είχα εγώ προγραμματίσει, αλλά ήταν αυτό που έβγαινε. Ας πούμε, βέβαια, δεν είναι όλα τόσο αυθαίρετα. Εγώ κάθε άνθρωπο που συναντούσα είχα διαβάσει τα βιβλία του, είχα διαβάσει την αρθρογραφία, πήγαινα πάρα πολύ διαβασμένη σε όλους, σε όλους. Του MC Γίνκα, του ράπερ, είχα διαβάσει τα τραγούδια του. Θέλω να πω, δεν πήγαινα σαν τάμπουλα ράζα, πήγαινα ξέροντας. Το ξέροντας δεν ήταν για να κάνω την έξυπνη, ήταν για να μπορώ να φανταστώ που αλλού μπορεί να με πάει αυτός που βρίσκεται απέναντί μου. Και πάντοτε με πηγαίνανε πιο μακριά από ό,τι φανταζόμουν. Αυτό ήταν το πολύ ωραίο, ας πούμε.
0: Ναι, και πώς ήταν να ασχολείσαι με τόσα πεδία ταυτόχρονα. Γιατί θυμάμαι ότι ακόμα και μαζί έπρεπε να κάνουμε διασταύρωση και παλήθευση πληροφοριών από πολλαπλές πηγές. Ας πούμε, καταπιαστήκαμε με το Προεδρικό Διάταγμα, με την ανωτατοποίηση των καλλιτεχνικών σχολών, με το κομμάτι του ΑΣΕΠ και τη δύσκολη πρόσβαση σε τέτοιου είδους υπηρεσίες. Όλα αυτά πώς τα διαχειρίστηκες?
1: Δεν ήταν ταυτόχρονα με τίποτα. Δεν μπορούσε να γίνει ταυτόχρονα. Για κάθε συνομιλία αφιέρωνα μέρες. Γι' αυτό αυτή η δουλειά

0: κράτησε 4 χρόνια. Δεν ήταν ποτέ ταυτόχρονα. Ένας άνθρωπος. Εγώ δεν είχα εικόνα του πόσους θέλω να συναντήσω. Ήθελα κάποια να καταγράψω το τοπίο. Ένα παράδειγμα. Έχω απέναντί μου τον ιστορικό Κώστα Κωστή. Ο Κώστας Κωστής έκανε οικονομική ιστορία. Είναι ένας πολύ σοβαρός ιστορικός. Και τον παρακαλώ να μου εξηγήσει γιατί ήταν σημαντικό η επένδυση της Πεσινέ στην Ελλάδα του 60. Γιατί αυτή η επένδυση, που είναι οι Βοξίτες Παρνασσού που λέμε, προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Μου εξηγεί λοιπόν ο ιστορικός από ιστορική και πολιτική πλευρά πόσο σημαντικό ήταν για μια κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή το 60 να κάνει συμφωνία με μια γαλλική εταιρεία να διαχειριστεί τους Βοξίτες Παρνασσού για να παράγει το αλουμίνιο και να πουλάει η Ελλάδα το αλουμίνιο στο εξωτερικό. Αυτό ήταν σημαντικό για την εξέλιξη, ας πούμε, της ελληνικής οικονομίας. Απ' την άλλη όμως, εγώ δεν μπορούσα να το αφήσω αυτό αναπάντητο. Γιατί θυμόμαστε τι ξέρουμε για τα απόβλητα του εργοστασίου με τους Βοξίτες. Άρα έπρεπε να μιλήσω με κάποιον άλλον για να μου συζητήσει και μία άλλη πτυχή. Η άλλη πτυχή έρχεται από τον διευθυντή στην Ελλάδα της Greenpeace, τον Νίκο Χαραλαμπίδη, ο οποίος λέει ότι έχουμε τόνους απόβλητων που είναι βαριά μέταλλα που πέφτουν στον Κορινθιακό. Και ότι δεν μπορείς να κάνεις μία τόσο μεγάλη επιχείρηση αλλά να βρωμίζεις και να καταστρέφεις τόσο πολύ τη θάλασσα. Άρα ας το σκεφτούμε αυτό σε όλες τις θεματικές. Πάντοτε υπάρχει σε αυτό το βιβλίο και ένας άλλος, μια δεύτερη φωνή, μπορεί να υπάρχει και μια τρίτη φωνή, που να σχολιάζει από μια διαφορετική γωνία ένα θέμα. Οπότε όταν έκανα τον ιστορικό Κώστα Κωστή, δεν πήγα σε έναν επόμενο ιστορικό, αλλά πήγα σε κάποιον ο οποίος θα μου μιλούσε για αυτή την θεματική που με ενδιέφερε.
1: Και το πώς σκηνοθέτησες αυτό το μαζί, είναι αλήθεια ότι με συγκινεί. Σκέφτομαι ότι η έκδοση και η κυκλοφορία του βιβλίου σου συμπίπτει με μια περίοδο πολύ σημαντικών εξελίξεων για όλο τον κόσμο, αλλά και σε εμάς εδώ βιώνουμε μια πραγματικότητα που πλαισιώνεται από τρομερά σκάνδαλα, από πάρα πολύ περίπλοκες πολιτικές καταστάσεις, ματαιώσεις. Πιστεύεις ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε δύναμη, να ενδυναμωθούμε από κάποιες συγκεκριμένες περιοχές του βιβλίου σου? Πώς το βλέπεις αυτό και αν ναι, από ποιες?
0: Εγώ πιστεύω από όλα θα μπορούσαμε να πάρουμε δύναμη, γιατί ακριβώς ο στόχος του βιβλίου δεν είναι η καταγγελία με τίποτα. Έχουμε μία αλλαγή παραδείγματος, πράγματι, την οποία βιώνουμε από πότε να πούμε. Δηλαδή μιλήσαμε για τη μεταδημοκρατία, μιλήσαμε για το χρεωμένο άνθρωπο, διεθνώς άνοιξε αυτή η συζήτηση και είναι και μετά όσα είδαμε στην Ελλάδα. Πάρα πολλά γεγονότα υπάρχουν σε αυτή την περίοδο. Ο στόχος δεν ήταν η καταγγελία, ο στόχος ήταν να αναστοχαστούμε τι γίνεται, να δούμε τι έγινε, γιατί έγινε, τι άφησε πίσω του, πώς μπορεί να διορθωθεί, αν μπορεί να διορθωθεί. Κανένας από τους συνομιλητές και τις συνομιλήτρες δεν βγαίνει να πει ότι όλα είναι μαύρα, πάει τελειώσαμε, έχουμε καταστραφεί. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν, όχι επειδή δηλιάζει κανείς να πει κάτι ευθύ, αλλά επειδή η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη από το μαύρο άσπρο. Και πολιτικά. Πολιτικά έχουμε την άνοδο, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ και μετά την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν εστιάζω πάρα πολύ σε αυτό. Εστιάζω όμως, ακούω τον διευθυντή στο γραφείο της κυβέρνησης, ας πούμε, να λέει ποιο ήταν το πρόβλημα που συναντούσε εκείνος μέσα στη δουλειά, στην καθημερινότητά του, ας πούμε, ο Ακρίτας Καϊδατζής, που είναι συνταγματολόγος. Αντίστοιχα, υπάρχει εκείνη την ίδια εποχή, έχουμε την Πύλο, έχουμε το ΖΑΚ, έχουμε πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα κοινωνικά. Όταν κλωτσάνε το ΖΑΚ στην Ομόνοια και πεθαίνει ένας άνθρωπος, ας πούμε, μέσα σε ένα μαγαζί, κοσμηματοπολείο, και μετά στη δίκη του αυτοί που είχαν ευθύνη βρίσκονται σπίτι τους με βραχιολάκι, με ξεβραχιολάκι, αλλά τέλος πάντων υπάρχει ένα θέμα. Αυτά όμως τα σκέφτεται το αναγνωστικό κοινό μόνο του. Δεν πηγαίνω εγώ να κάνω καταγγελία.

ξέρω από τους καλύτερους. Δε φταίει το σχολείο για όσα μπόρεσα. Φταίει που πεινούσα και δεν χόρτασα. Βρήκα 10 λέξεις και τις κόλλησα. Το ράπ είναι ο πατέρας που δεν γνώρισα. Κολλημένος, κολλημένος, κολλημένος.

Όπου δούλευα περνούσαν τα ξεφτέρια. Κλείνανε τα μάτια μου στα πιο πολλά νυχτέρια. Ήθελα φράγκα, ζεστά σαν καλοκαίρια. Σαν φαντάρος με μια πώληση στα χέρια. Δεν κοιμόμουνα, αυτό το λέω πρόβλημα. Φοβόμουν να μην γίνω μια κοιλίδα στο οδόστρωμα. Ξέρω τον κώδικα, όχι στα μικρόφωνα. Όσοι έκαναν δουλειές πάντα μιλούσαν.

0: Είμαι η Παυλίνα Μάρβιν και έχω τη μεγάλη χαρά να συνομιλώ με τη Μικέλα Χαρτουλάρη για το βιβλίο της 61 Polaroid για την ελληνική περιπέτεια που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης. Μικέλα, για να συνεχίσουμε αυτήν έτσι την πολύ πλούσια συζήτηση, θέλεις να αναφερθείς στις βασικές θεματικές του βιβλίου και να πιάσουμε πάλι τα νήματα?
1: Ναι, γιατί νομίζω ότι θα είναι καλό αυτό για οποιονδήποτε ακροατή και ακροάτρια έχει μπει και στη μέση της συζήτησης. Πρώτα να πω, αυτό το Polaroid με ξενίζει ανθρώπους της γενιάς σου, Παυλίνα, αλλά για μας οι Polaroid τι ήταν? Ήταν οι φωτογραφίες που δεν παίρνουν Photoshop, δεν μπορούν να αλλοιωθούν, δεν μπορεί να διορθώσεις να τον παχύνει τον άνθρωπο, να τον στενέψει τον άνθρωπο, να του βάλεις κάτι από πίσω. Είναι μια φωτογραφία της πραγματικότητας η οποία λέει την αλήθεια. Αυτό χρειάστηκε να το εξηγήσω σε πολλούς από τους νεότερους, κυρίως από τους συμφοιτητές του γιού μου, τι είναι η Polaroid. Λοιπόν, να πούμε λίγο πώς διαμορφώθηκε, ας πούμε, οι μεγάλες θεματικές. Οι θεματικές διαμορφώθηκαν μετά. Δεν διαμορφώθηκαν πριν. Δεν ήξερα εγώ ποιες θα είναι οι θεματικές. Ήξερα με ποιους θέλω να μιλήσω. Ήξερα τι θέλω να συζητήσω με τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι αυτοί με πηγαίνανε σε πολύ πιο ενδιαφέροντες δρόμους και μετά φτιάχτηκαν τα κεφάλαια. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα κεφάλαιο που το τιτλοφορώ «Πώς θα είναι η επόμενη μέρα», γιατί αυτό ήταν το ερώτημα που έβαλε ο Ηλίας Νικολακόπουλος. Ο Ηλίας Νικολακόπουλος, ο πολιτικός επιστήμονας, είναι ο μόνος ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή από όλους τους συμμετέχοντες. Η ανησυχία του Ηλία Νικολακόπουλου ήταν αυτή, πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Και πάνω σε αυτό συζητούν μερικοί από τους συνομιλητές που βάζουν το πλαίσιο. Η άλλη μεγάλη θεματική είναι «Οι άλλοι και εμείς». Εμείς με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, εμείς με τους σλαβόφωνους της Μακεδονίας, εμείς με τα παιδιά στην μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, εμείς και οι άλλοι λοιπόν. Και τι μας δείχνει αυτό? Εδώ βλέπουμε ότι τα μεγάλα ταμπού είναι τα εθνικά ταμπού στην Ελλάδα. Ακόμα υπάρχουν τέτοια ταμπού. Μετά έχουμε ένα άλλο χώρο, μια άλλη συζήτηση για την ιστορία, την ιστοριογραφία και τα στερεότυπα που μας ταλανίζουν. Γιατί εμείς θεωρούμε ότι είμαστε, ας πούμε, απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Αυτό είναι ένα στερεότυπο. Αυτό για να το βγάλεις από, να το ξεριζώσεις, δεν είναι καθόλου εύκολο και είναι ζωντανό και αναβιώνει με διάφορους τρόπους. Έχουμε εδώ, ας πούμε, τον φιλόσοφο της αρχαιότητας, τον Κάλφα, ο οποίος λέει ότι η αρχαιότητα έχει λειτουργήσει σαν θηλιά στον λαιμό των νεοελλήνων. Και αυτό το λέει ένας άνθρωπος που υπηρετεί αυτό το χώρο, όχι κάποιος που είναι αντίθετος. Μετά είναι ένα άλλο κεφάλαιο για τις πολιτικές και τους πολιτικούς, επειδή έχουμε τεράστιες αλλαγές στον τρόπο που λειτουργεί η πολιτική. Έχουμε τη μεταδημοκρατία. Τι σημαίνει μεταδημοκρατία? Σημαίνει ότι την ευθύνη την αναλαμβάνει το κεφάλαιο και οι κοινοβουλευτικοί θεσμοί δεν είναι διακοσμητικοί, αλλά πάντως δεν έχουν τη δύναμη που θα μπορούσαν να έχουν ή που είχαν νωρίτερα όταν δεν παρενέβαινε το μεγάλο κεφάλαιο στην πολιτική. Μας ενδιαφέρει λοιπόν αυτός ο χώρος, γιατί πολλοί από αυτούς που και αυτές που μιλούν εδώ μας εξηγούν ότι βρισκόμαστε ως χώρα, αλλά όχι μόνο, και η Ευρώπη, σε ένα ιστορικό μετέχμιο που είναι ιδεολογικό, είναι φαντασιακό, αλλά είναι πολιτικό. Ένα μεγάλο πολιτικό μετέχμιο, και το βλέπουμε και σήμερα. Βλέπουμε τι τεράστιες αλλαγές έγιναν, ας πούμε, με το κόμμα Καριστιανού, για να το πούμε έτσι. Δεν υπάρχει αυτό μέσα στο βιβλίο. Στο βιβλίο σταματάω στην ιστορία με τα Τέμπη και την μη δικαστική λύση ακόμα αυτού του θέματος. Μετά μπαίνουμε στην πόλη, στο δημόσιο χώρο και στην πολυκρίση. Τι είναι ο δημόσιος χώρος? Ο δημόσιος χώρος οριοθετεί και κατευθύνει τις κοινωνικές σχέσεις. Αν εγώ βγαίνω βράδυ στις πλατείες και με σκοτώσουν ή με βιάσουν, είναι ένα θέμα τι γίνεται στο δημόσιο χώρο. ας πούμε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά του δημόσιου χώρου, έχει και καλές πτυχές. Αλλά πάντως είναι μια συζήτηση η οποία εμπλέκει και την αρχιτεκτονική και την πολεοδομία. Σκεφτείτε ας πούμε τις διαφημίσεις που βλέπουμε στην τηλεόραση σε ένα σπιτικό. Ο άντρας είναι με το γιο του και κάθεται στον καναπέ και παρακολουθούν ποδόσφαιρο και η γυναίκα είναι μέσα και ετοιμάζει το φαγητό που είναι το καταπληκτικό φαγητό τάδε και το φέρνει στο τραπέζι. Είτε διαφημίζοντας, δεν ξέρω τι, οτιδήποτε, τα ραμοσαλάτα, το τυρί, το ψωμί, ό,τι. Αλλά πάντοτε είναι αυτό το στερεότυπο. Άλλος κάθεται και άλλος κάνει τη μαγειρική. Δεν έχουμε γλιτώσει από αυτό. Μετά είναι ένα άλλο που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό έτσι κεφάλαιο. Τα δημόσια και ιδιωτικά, λέω, πολιτεία, κοινωνία και κουλτούρα. Δηλαδή τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κοινή κοινωνία σήμερα. Σήμερα η μεσαία τάξη έχει διαλυθεί. Δεν υπάρχει μεσαία τάξη πια. Αυτό το αναλύει πάρα πολύ καλά ο Παναγής Παναγιωτόπουλος ας πούμε μέσα και μας εξηγεί πώς ήταν διαφορετικό. Κάποτε σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο συναντιόταν ο προλετάριος, ας πούμε, το χαμηλότερο στρώμα με τον πλούσιο. Τώρα έχουν εντελώς διαφορετικά, έχουν και φουσκωτούς που εμποδίζουν τους μεν να μπουν στη χώρο των δε. Και αυτό γίνεται και ακόμα και σε συναυλίες. Άρα είμαστε σε μια άλλη κατάσταση τώρα. Και αυτό το κεφάλαιο το βλέπουμε με πολλά παραδείγματα. Έχουμε και ένα άλλο κεφάλαιο που εγώ το έχω βαφτίσει πρόοδος προς τα πίσω, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια άλλη Ελλάδα δίπλα σε αυτήν τη δικιά σας που είστε των νέων, που είναι πάρα πολύ ισχυρή. Είναι ας πούμε η Ελλάδα που δεν έχει ξεχωρίσει την εκκλησία από την κοινωνία. Δεν έχουμε ξεχωρίσει την πολιτική, την καθημερινή πολιτική από τη δυνατότητα που έχει ο εκκλησιαστικός άρχοντας να πει τι θα διαβάζουμε, τι θα γράφουν τα βιβλία των θρησκευτικών ας πούμε. Έχουμε μια Ελλάδα η οποία έχει πρόβλημα στην τοξικοεξάρτηση. Έχουμε μια Ελλάδα που έχει πολύ μεγάλα ψυχολογικά προβλήματα. Μας τα συζητάει αυτά ο ψυχίατρος, ο Δημήτρης Πλουμπίδης. Έχουμε δηλαδή και μια άλλη πτυχή που είναι η δυστυχισμένη πτυχή. Και μετά βέβαια έχουμε τη λογοτεχνία. Τι κάνει η λογοτεχνία? Η λογοτεχνία μπαίνει παντού και μπορεί να φωτίσει τα πάντα. Άρα και εκεί έχω προσπαθήσει να επιλέξω, παρόλο αυτό που ήταν ο τομέας μου, ανθρώπους από διάφορους χώρους που να μπορούν ακριβώς να φωτίσουν μια διαφορετική πτυχή. Τελειώνει όμως πιο αισιόδοξα το βιβλίο από ό,τι νομίζουμε. Μία σκέψη που είναι ότι οι σημερινές πατρίδες μας είναι οι διαδικτυακές πλατφόρμες. Αυτό είναι για να το συζητήσουμε και να το σκεφτούμε. Το λέει ο Αριστίδης Αντωνάς. Και κλείνει ο Κωστής Κορνέτης που είναι ιστορικός και παρακολουθεί την Ελλάδα σε σχέση με την Ισπανία και με την Πορτογαλία που είχαν γνωρίσει και εκείνες δικτατορία και βλέπει ένα πιο φωτεινό ορίζοντα μπροστά του.
0: Και όλα αυτά νομίζω ότι αναδεικνύουν σαν κουβέντες που συναντιούνται το σπουδαίο που μελέτησε και μας έμαθε η πολύ αγαπημένη μας η Μυρσίνη Ζορμπά, την πολιτισμική δημοκρατία.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι ένα σύνθημα που θα πρέπει να το κρατήσουμε και έχω ακόμα τα stickers που είχαμε βγάλει τότε.

0: Όπως φαντάζεσαι, μιλώντας για λογοτεχνία, με ενδιέφερε πάρα πολύ ο λόγος της Μάρος Δούκα στο βιβλίο σου και ξέρω πως η σχέση μεταξύ σας είναι βαθιά και πολυετής. Ήθελα να σε ρωτήσω πώς στέκεσαι σήμερα ως συνομιλήτριά της και τι θα πρότεινες, τι θα συμβούλευες σε μένα και τη νεότερη γενιά λογοτεχνών να προσέξουμε ιδιαίτερα στο τόσο σημαντικό έργο της. Από όσο παρακολουθείς τη λογοτεχνική πορεία των ελληνόφωνων συγγραφέων μεταξύ ας πούμε 25 και 45, τι θέση έχεις και σε σχέση με τη μακρά δημοσιογραφική σου εργασία για τις σύγχρονες πολιτικές διεκδικήσεις και την αποτύπωσή τους στα λογοτεχνικά έργα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα την τελευταία 15 ετία. Όλα μαζί λίγο τώρα.
1: Ναι, όλα μαζί. Η Μάρο Δούκα είναι μια σπουδαία συγγραφέας, το ξέρουμε, η οποία αποτύπωσε την ελληνική πραγματικότητα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει κάνει μετά τον Τσίρκα μια δική της τριλογία εστιασμένη στην Κρήτη, αλλά που μιλάει για όλη την Ελλάδα, για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον εμφύλιο και την κατάσταση μετά, για να διαβάσει μέσα από εκεί την αριστερά. Έχει διαβάσει όμως και την αριστερά από την αρχαία σκουριά, από το μυθιστόρημά της αυτό που έχει σχέση και με το Πολυτεχνείο. Το θέμα είναι ότι η Μάρο Δούκα όταν ξεκίνησε, και αυτό λέει στη συνομιλία μας, βρήκε πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Η αριστερή συνοδοιπόρη της, ας πούμε, με καθόλου καλό μάτι δεν τα έβλεπαν τα βιβλία της. Δεν είχε αυτή την ανταπόκριση που νομίζουμε σήμερα και δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να κερδίσει δηλαδή ένα κοινό που πια είναι δικό της. Δεν είναι κοινό αριστερό επειδή είναι η ίδια ταγμένη στην αριστερά, έτσι όπως εκείνη την εννοεί την αριστερά, όχι σε μια κομματική αριστερά. Οπότε αυτό που μπορεί νομίζω ένας ή μία νέος, νέα συγγραφέας να μάθει είναι ότι ακολουθείς τη λογοτεχνία που θέλεις να κάνεις και δεν σε νοιάζει αν θα πάρεις βραβείο, αν η κριτική θα σε αναγνωρίσει, τίποτα. Η Μάρο έκανε αυτό που πίστευε και συνέχισε να το κάνει σε όλα της τα βιβλία, είναι 20 νομίζω σήμερα τα βιβλία της που έχουν ξεκινήσει από το 70. Είχε βέβαια δασκάλους, τους λέει, το Ρίτσο, το Τζίρκα, δηλαδή είχε γνωρίσει αυτή τη γενιά και είχε συνομιλήσει με αυτούς, αλλά κυρίως ήταν πεισμωμένη. Είναι μια λογοτεχνία ενός ανθρώπου που είναι πεισμωμένος και όποιο κι αν είναι το τοπίο θα κάνει αυτό που θέλει. Και αυτό έκανε και νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο σχολείο για μια νέα γενιά συγγραφέων. Δεν είναι τα βραβεία. Δεν έγραφε για να πάρει ένα βραβείο. Δεν προσαρμοζότανε σε αυτό που ήθελε η κριτική ή που δεν ήθελε ποτέ. Και όλα της τα βιβλία συλλαμβάνουν την ελληνική πραγματικότητα με τον τρόπο της λογοτεχνίας και χωρίς να χαρίζεται σε κανέναν, βέβαια. Είναι αρκετά αυστηρή η Μάρο. Η νεότερη γενιά έχει και καινούριες θεματικές με τις οποίες ασχολείται. Η θεματική δηλαδή της διαφορετικότητας που λέμε ή της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ ΣΥΝ ή του λέμε queer ή έχουμε διάφορες λέξεις που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μιλήσουμε για τη λογοτεχνία η οποία βλέπει το ανθρώπινο γένος πολύ πιο σύνθετο και πολύ πιο πλούσιο και πολύ πιο πολύχρωμο. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ γενναίο από την νέα γενιά. Αλλά χρειάζεται να διαπαιδαγωγηθεί και ένα κοινό προς αυτή την κατεύθυνση. Νέοι αναγνώστες και αναγνώστριες, ναι, είναι έτοιμοι. Οι παλιότεροι χρειάζεται να διαπαιδαγωγηθούν σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι η νέα γενιά είναι τόσο δυναμική στη λογοτεχνία που δεν την πειράζει. Δηλαδή ας έρθουν οι παλιότεροι όποιοι θέλουν, όποιοι καταλάβουν, όποιοι είναι ανοιχτοί, όποιοι μπορέσουν. Κάπως έτσι το βλέπω.
0: Και αφού μιλάς γι' αυτό, να πω ότι είναι ένας ακόμη συνομιλητής σου, πολύ είναι, αλλά θέλω να αναφερθώ ειδικά, που θαυμάζω τρομερά, ο Παναγιώτης Ευαγγελίδης. Είδα τώρα και το ντοκιμαντέρ του, το Άλογο και ο Αναβάτης, στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, και έμεινα άφωνη πραγματικά. Και λέει μια κουβέντα: ο κόσμος συμβιβάζεται με το φαγητό που του δίνουν, μέσα στο βιβλίο σου. Πώς το βλέπεις αυτό? Δηλαδή, μια τέτοια παραδοχή θα μπορούσε να είναι το κίνητρο για τη δημιουργία ενός τέτοιου βιβλίου και τη συνέχειάς του? Γιατί ήθελα κιόλας να σε ρωτήσω, αν εμπαίνεις στη διαδικασία να προσθέσεις 3 πολαρόιντ ακόμη, ποιες θα ήταν?
1: Ωραία, να ξεκινήσω από αυτό, από ποιες θα ήταν οι πολαρόιντ. Οι πολαρόιντ θα ήταν σίγουρα η νεολαία, θα εστίαζα στη νεολαία. Σίγουρα η δικαιοσύνη, το θέμα της δικαιοσύνης, πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη. Σκέφτομαι ότι ίσως το δεύτερο θα μπορούσε να είναι η δικαιοσύνη, γιατί παρακολούθησα τον τελευταίο καιρό μια παρουσίαση του βιβλίου του Αντώνη Ρουπακιώτη, του δικηγόρου, και ήταν πάρα πολύ συγκινητικά και πάρα πολύ σοβαρά αυτά που υπόθηκαν από την εισαγγελέα Ξένη Δημητρίου, από πρώην συμβούλους της επικρατείας. Ήταν ο Μιχάλης Σταθόπουλος πρόεδρος, δηλαδή που συντόνιζε την. Λοιπόν, θα ήταν η δικαιοσύνη, γιατί η δικαιοσύνη έχει πραγματικά τρύπες. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν νεολαία δικαιοσύνη οπωσδήποτε. Μετά σκέφτομαι τη δημόσια υγεία, δεν ξέρω, αλλά και αυτό χρειάζεται να εστιάσουμε κάποια στιγμή και σε αυτό. Αλλά τώρα για τον Ευαγγελίδη, τον εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι ένας πολυτάλαντος άνθρωπος, είναι απίστευτα ταλαντούχος. Είναι μεταφραστής από τα Ιαπωνικά.
0: Έτσι τον γνώρισα, επειδή είναι ο μεταφραστής Σογκάουα, μεταξύ άλλων, που είναι τρομερά αγαπημένη μου, και μετά εντυπωσιάστηκα από το σύνολο της δουλειάς του και από τη λογοτεχνία του.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι καταπληκτικό. Έχει δώσει ένα μυθιστόρημα, τον Κωνσταντίνο, που ήταν το μη για το queer μυθιστόρημα, και μάλιστα ένα μυθιστόρημα που διαδραματίζεται την εποχή του AIDS. Πάρα πολύ γενναίο και πάρα πολύ προχωρημένο στην, πώς να το πω, στην ανατομία των χαρακτήρων οι οποίοι παθαίνουν αυτή την αρρώστια και ζουν και δεν ζουν και πού οδηγούνται. Δηλαδή έχει διαβάζει πολύ σύνθετα τους χαρακτήρες και είναι πολύ σημαντικό βιβλίο. Ευτυχώς ξαναβγαίνει, θα εκδοθεί από την Γεννήτρια.
0: Επανεκδόθηκε από την Γεννήτρια.
1: Και ναι, κυκλοφόρησε ένα. Όταν μίλησα με τον Ευαγγελίδη δεν είχε εκδοθεί ακόμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Ευαγγελίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την τόλμη να μιλήσει για την επιλογή του, που ήταν μια επιλογή να είναι ομοφιλόφιλος, με πολύ ανοιχτό τρόπο, και να πει τι σήμαινε για την κοινωνία γύρω του αυτό. Ήδη αυτό μας πηγαίνει πάρα πολλά βήματα μπροστά στον τρόπο που διαβάζουμε τη σημερινή πραγματικότητα και τη σημερινή κοινωνία. Και επίσης είναι ένας απίστευτα ταλαντούχος σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ, με πάρα πολύ δύσκολα θέματα πάλι. Άρα θα τον είχα στους τολμηρούς. Δηλαδή ένα τίτλο που θα έβαζα στον Ευαγγελίδη θα ήταν ο Ευαγγελίδης ο τολμηρός, που ανοίγει δρόμους και που είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον ως άνθρωπος.
0: Νομίζω, Μικέλα, ότι θα μπορούσαμε να συζητάμε για ώρες για τις 61 Polaroid, ακριβώς επειδή το βιβλίο αυτό είναι ικανότατο να εμπνεύσει όχι μόνο τους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, αλλά και όσους ενδιαφέρονται πραγματικά να διατηρήσουν μια οραματική διάσταση και να προσπαθήσουν για τη μεταμόρφωση αυτού του πολύ σκληρού κόσμου στον οποίο ζούμε. Και νομίζω ότι δεν θα μπορούσα παρά να σε ευχαριστήσω το λιγότερο που μπορώ να κάνω, όχι ως συμμετέχουσα, αλλά πρωτίστως ως αναγνώστρια της δικής σου δουλειάς, η οποία ελπίζω και θέλω πολύ να συνεχιστεί. Μεγάλη χαρά που συνομιλήσαμε σήμερα στην εκπομπή, και ανυπομονώ να διαβάσω κριτικές και συνέχειες αυτής της έρευνας, χωρίς την οποία δεν νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε ως κοινωνία.
1: Είναι πάρα πολύ κολακευτικά αυτά και ιδίως από ένα νέο άνθρωπο. Παυλίνα, ξέρω ότι σου έδωσα πολλά δώρα χτες και γι' αυτό τα είπες όλα αυτά τα ωραία. Πραγματικά με συγκινεί αυτό και μακάρι να μπορέσει να υπάρξει συνέχεια και χωρίς συνέχεια πάλι ευχαριστημένη θα είμαι. Χαίρομαι πολύ που είμαστε στον 984 και τα συζητήσαμε αυτά. Είναι φιλόξενος, πολύ φιλόξενος σταθμός και ωραία. Από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να δώσω εξετάσεις στην Παυλίνα Μάρβιν σε λίγο καιρό και πολύ χαίρομαι.

0: 84, στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Σε εξέλιξη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή σε ηλικία 103 ετών. Πάμε στο πρώτο νεκροταφείο, εκεί όπου βρίσκεται ο συνάδελφος Σπύρος Χαλικιάς. Σπύρος, ακούμε και πάλι.
2: Καλημέρα λοιπόν και από μένα και πάλι. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε εδώ η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου σε ένα έτσι φωτισμένο συναισθηματικά και μια ατμόσφαιρα συγκινησιακή. Γράφτηκε ο επίλογος της μεγάλης και πολυτάραχης ζωής αυτής της γυναίκας, που δεν υπήρξε απλά σύζυγος του ιδρυτή του Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά ήταν μια αυτόνομη δυναμική γυναίκα, μια ακτιβίστρια με βαθύ αποτύπωμα στην κοινωνική πολιτική ζωή του τόπου, που συνέδεσε άρρηκτα το όνομά της με τους αγώνες για την ισότητα των δύο φύλων στην Ελλάδα. Στους επικηδείους και σε όσες δηλώσεις λοιπόν έγιναν από τους ανθρώπους τους δικούς της, γιατί εδώ είναι σύσσωμη πολιτική, σύσσωμη οικογένεια και πάρα πολύ από την πολιτική ηγεσία. Θα πω γρήγορα μερικά ονόματα. Ήταν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ο κύριος Βαλιώτης, ο κύριος Χαρίς Δούκας, ο κύριος Κατρίνης, ο κύριος Παύλος Γερουλάνος, ο κύριος Θεόδωρος Λιβανιός, ο Κώστας Βραλιώτης, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, η κυρία Διαμαντοπούλου. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος εδώ αποχαιρέτησε και έδωσε το τελευταίο αντίο. Αποχαιρέτησαν μια γυναίκα η οποία πραγματικά έδωσε τη ζωή της και τα δικαιώματα των γυναικών, και μάλιστα άφησε το αποτύπωμα στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας με αυτόν τον τρόπο, όπως και όλες βέβαια οι δηλώσεις ήταν στραμμένες και στοχευμένες στο πώς η Μαργαρίτα Παπανδρέου βοήθησε και δυνάμωσε το κίνημα των γυναικών μέσα από την Αίγια για τα δικαιώματα των γυναικών.
1: Σπύρο Χαλικιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλη γιορτή στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην Οδό Αθηνάς, όπου από χθες βράδυ είναι κλειστή για τα αυτοκίνητα. Εκεί βρίσκεται ο Μιχάλης Λεγάκης, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα. Μιχάλη, καλή σου ημέρα.
3: Καλημέρα, Κωνσταντίνα, από την Οδό Αθηνάς, που έχει στείλει ένα μεγάλο πάτη με δωρεάν δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, από μικρούς μέχρι μεγάλους, από χθες το βράδυ στις 8 η ώρα μέχρι σήμερα το απόγευμα στις 8 η ώρα. Αυτή την ώρα εδώ, Κωνσταντίνα, έχουν ξεκινήσει οι δράσεις του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, του Αριστέχνη Παναθηναϊκού, για να μάθουν οι νέοι, τα νέα παιδιά, τα προολυμπιακά αθλήματα. Επίσης έχουν ξεκινήσει οι δραστηριότητες του Τμήματος Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων με τα παιδιά να μαθαίνουν την έννοια της ανακύκλωσης, ενώ αυτή την ώρα υπάρχουν και τα face painting για τους μικρούς μας φίλους. Τώρα, τις επόμενες ώρες τι περιμένουμε? Μετά στις 6 ώρα ξεκινάει μεγάλη συναυλία του Παπαζό με τον μπαλκόνι του Παπαζό, ενώ νωρίτερα εδώ πέρα ήρθε και ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας, όπου σε δηλώσεις του τόνισε: Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητα, θέλουμε μία Αθήνα χωρίς αμάξι. Δεν υπάρχουν αμάξια, μόνο πεζοί και ποδήλατα. Και γιορτάζουμε όλοι μαζί με πολύ ωραίες μουσικές και δράσεις. Σκοπός είναι να μην γίνεται μόνο μια φορά το χρόνο, αλλά αν μπορέσουμε να το κάνουμε κάθε Κυριακή, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας. Όπως καταλαβαίνεις, Κωνσταντίνα, ο καιρός είναι καλός, άρα για την ΑΕΗ ας περάσουν και βόλτα από την Οδό Αθηνάς, που είναι χωρίς αυτοκίνητα και έχει δωρεάν δράση. Κωνσταντίνα.
1: Ακριβώς. Μιχάλη Λεγάκη, σε ευχαριστούμε. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανασκόπησή του. Όπως αναφέρει, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Παράλληλα, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Επίσης, επεκτείνουμε την επιδότηση στον ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του σημειώνει ακόμη τη διπλή αναβάθμιση της χώρας από Moody's και Scope, τονίζοντας ότι έχει σημασία γιατί όσο πιο αξιόπιστη θεωρείται η χώρα, τόσο φθηνότερα μπορεί να δανείζεται, τόσο πιο εύκολα προσελκύει οι επενδύσεις. Ο Πρωθυπουργός βλέπει τις αναβαθμίσεις, αλλά ξεχνάει τις συνεχείς υποβαθμίσεις από τη Eurostat, που δείχνουν ότι επί διακυβέρνησής του η Ελλάδα, αντί να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, συνεχίζει την κούρσα προς τα κάτω, αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα ο 17χρονος, ο οποίος έδινε μάχη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά από ανακοπή που υπέστη στο προάβλιο του σχολείου του στο Πεύκο Χώρι Χαλκιδικής. Το Ιράν δεν θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του και εφαρμοστούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Φαρς. Το Ιράν πρέπει να πολεμήσει και να διαπραγματευτεί, δήλωσε ο Γαλιμπάφ, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ για να αποθήσει τους εχθρούς της και διπλωματία για να εδραιώσει τα κέρδη στο πεδίο της μάχης όταν θα είναι κατάλληλη η ώρα. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, στις 5 παίζουν Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφια Αστέρας Τρίπολης, 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος σήμερα στην Αττική με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αθήνα 984.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου είπαν νωρίτερα στο πρώτο νεκροταφείο όπου τελέστηκε η πολιτική της κηδεία, η οικογένειά της, συγγενείς και φίλοι. Η μάνα μας η Μαργαρίτα δεν γεννήθηκε Ελληνίδα. Έγινε Ελληνίδα, αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, την υπηρέτησε και αγωνίστηκε για αυτήν. Πάνω απ' όλα συνδέθηκε με τις Ελληνίδες που την υιοθέτησαν, την αγκάλιασαν και στάθηκαν δίπλα της στους κοινούς αγώνες για την ισότητα, την αξιοπρέπεια, την απελευθέρωση και την ειρήνη, τόνισε στον λόγο του ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Η ισορρός της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα αποτεφρωθεί στις εγκαταστάσεις της Ριτσόνας σε στενό οικογενειακό κύκλο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από χθες το βράδυ λόγω των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου. Κλειστή παραμένει για τα αυτοκίνητα η οδός Αθηνάς. Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητα. Θέλουμε μια Αθήνα χωρίς αμάξι. Σκοπός είναι να μην γίνεται μόνο μία φορά το χρόνο, αλλά αν μπορέσουμε να το κάνουμε κάθε Κυριακή, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Οι Αθηναίοι και οι επισκέπτες της πόλης μπορούν να συμμετέχουν σε πολλές πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις που έχει οργανώσει ο Δήμος Αθηναίων. Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athina984.gr. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Όπως αναφέρει, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Παράλληλα, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός στην ανασκόπησή του σημειώνει ακόμα τη διπλή αναβάθμιση της χώρας από Moody's και Scope. Ο Πρωθυπουργός βλέπει τις αναβαθμίσεις αλλά ξεχνάει τις συνεχείς υποβαθμίσεις από τη Eurostat που δείχνουν ότι επί διακυβέρνησής του η Ελλάδα, αντί να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, συνεχίζει την κούρσα προς τα κάτω, αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς. Η σημερινή κυριακάτικη ανασκόπηση του κ. Μητσοτάκη θα μπορούσε να έχει γραφτεί από AI. Όχι επειδή δεν υπάρχουν πραγματικά γεγονότα μέσα της, αλλά επειδή όλα παρουσιάζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δηλαδή ένας αριθμός, ένα έργο, μία επιτυχία, μία κυβερνητική πρωτοβουλία και αμέσως μετά η επόμενη. Μόνο που η πραγματική ζωή δεν λειτουργεί με AI, η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα ο 17χρονος, ο οποίος έδινε μάχη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά από ανακοπή που υπέστη στο προάβλιο του σχολείου του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, στις 5 παίζουν Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφιας Θέρας Τρίπολης, 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική με αραιές νεφώσεις, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Τζβελέκη.
0: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Αθήνα 984.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 984 και την εκπομπή Ο Επισκέπτης FM της Μέρας κάθε Κυριακή 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Τζιβελέκη, στον ήχο Ισμαράγδα Σαμολοκάτου και στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος. Η Τουρκία είναι μια χώρα που δύσκολα μπορεί να περιγραφεί με ένα μόνο ορισμό. Είναι ταυτόχρονα ευρωπαϊκή και ασιατική, κοσμική και βαθιά θρησκευόμενη. Δυτικότροπη σε πολλές εκφάνσεις της, αλλά και βαθιά συνδεμένη με την Οθωμανική της κληρονομιά. Είναι ένα κράτος που βρίσκεται στο σταυροδρόμι υπήρων, πολιτισμών και γεωπολιτικών ανταγωνισμών. Γεγονός που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τόσο την εσωτερική του πορεία, όσο και τη διεθνή του πολιτική. Η μεγάλη τομή ήρθε πριν από έναν αιώνα. Το 1922 η μεγάλη εθνοσυνέλευση της Άγκυρας κατήργησε την εξουσία του Σουλτάνου, τερματίζοντας την ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στις 29 Οκτωβρίου 1923 ανακηρύχθηκε η Τουρκική Δημοκρατία και ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ εκενίασε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που στόχευε στον εξυγχρονισμό του κράτους. Το 1924 καταργήθηκε το Χαλιφάτο, καθιερώθηκε ο διαχωρισμός θρησκείας και κράτους, η δικαιοσύνη εξυγχρονίστηκε, το αραβικό αλφάβητο αντικαταστάθηκε από το λατινικό, υιοθετήθηκε το γρηγοριανό ημερολόγιο και η καθημερινότητα άλλαξε ακόμη και μέσα από τον τρόπο ένδυσης, με την εγκατάλειψη συμβόλων της Οθωμανικής εποχής όπως το Φέση. Όμως η κατανόηση της σημερινής Τουρκίας δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στις μεταρρυθμίσεις του Ατατούρκ. Εξίσου σημαντικό είναι να δούμε πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι Τούρκοι τη χώρα τους. Δεν υπάρχει μία ένια απάντηση. Η τουρκική κοινωνία είναι πολυφωνική με διαφορετικές ιδεολογικές, πολιτικές και κοινωνικές προσεγγίσεις. Για πολλούς πολίτες η Τουρκία είναι μια χώρα που παρά τις δυσκολίες έχει ιστορική αποστολή και ιδιαίτερο βάρος στις διεθνείς εξελίξεις. Η γεωγραφική της θέση, ο πληθυσμός της, η οικονομία της, οι ένοπλες δυνάμεις και η ιστορική της συνέχεια από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η εσωσύγχρονη δημοκρατία καλλιεργούν την αντίληψη ότι η χώρα τους δεν είναι μια περιφερειακή δύναμη, αλλά ένας παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε μεγάλη διεθνή κρίση. Γι' αυτό πολλοί συμμερίζονται την άποψη ότι η Τουρκία δικαιούται να έχει λόγο στις εξελίξεις από τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο έως τον Κάφκασο, τη Μέση Ανατολή και τη Μαύρη Θάλασσα. Παράλληλα, υπάρχει έντονη υπερηφάνεια για τα επιτεύγματα της χώρας σε τομείς όπως η αμυντική βιομηχανία, οι μεγάλες υποδομές, η τεχνολογία και η διπλωματική της παρουσία. Βεβαίως δεν λείπουν και οι φωνές που εκφράζουν ανησυχία για την οικονομία, τη λειτουργία των θεσμών, τις κοινωνικές ανισότητες και τον βαθμό των πολιτικών ελευθεριών. Η σύγχρονη Τουρκία είναι μια κοινωνία με έντονες αντιθέσεις και ζωηρό δημόσιο διάλογο, όπου διαφορετικά οράματα για το μέλλον συνυπάρχουν και συγκρούονται. Στη σημερινή μας εκπομπή θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε την Τουρκία πέρα από στερεότυπα και απλουστεύσεις. Θα εξετάσουμε πώς γεννήθηκε η σύγχρονη τουρκική δημοκρατία, πώς εξελίχθηκε μέσα σε ένα αιώνα μεγάλων αλλαγών και πώς οι ίδιοι οι Τούρκοι αντιλαμβάνουν την ιστορία, την ταυτότητα και το ρόλο της χώρας τους σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς. Γιατί για να κατανοήσει κανείς τις επιλογές μιας χώρας, πρέπει πρώτα να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο αυτή βλέπει τον εαυτό της. Σε αυτό θα μας βοηθήσει ο σημερινός μας καλεσμένος, ο συνάδελφος δημοσιογράφος κ. Γιάννης Μανδαλίδης, ο οποίος γεννήθηκε στην Τουρκία και έχει δουλέψει και ως ανταποκριτής ελληνικών μέσων ενημέρωσης από την Κωνσταντινούπολη. Κύριε Μανδαλίδη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι που βρίσκομαι στο στούντιο του 984. Να χαιρετήσω κι εγώ με τη σειρά μου τους ακροατές μας.
0: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και μπαίνουμε κατευθείαν στην κουβέντα μας.

0: Κυρίε και κύριοι, ακούτε πάντα Αθήνα 94 στο μικρόφωνο Δημήτρη Τζιβελέγγι. Είσαι μαζί μα σήμερα ο συνάδελφο δημοσιογράφο κ. Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίο έχει γεννηθεί στη Τουρκία και έχει δουλέψει ω ανταποκριτή ελληνικών μέσων ενημέρωση από την Κωνσταντινούπολη. Ο λόγο είναι μια προσπάθεια να μάθουμε ποια είναι η χώρα που βρίσκεται απέναντί μα στο Αιγαίο, η Τουρκία. Να δούμε πώ ζει ο κόσμο και ποιε είναι οι προοπτικέ και μάλλον και να δούμε και το παρελθόν του, πώ έφτασε μέχρι σήμερα. Κύριε Μανδαλίδη, πόσο καθοριστική ήταν η κατάρρευση τη Οθωμανική Αυτοκρατορία για τη δημιουργία τη σύγχρονη Τουρκία?
1: Για τους Τούρκους, για την Τουρκία, για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή αν το πάρουμε αυτό σε μια ενότητα, ήταν ένα σημείο καμπής της ιστορίας. Και τι εννοώ με αυτό? Το 1923, με την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ουσιαστικά γεννιέται ο τελευταίος εθνικισμός που είχε μείνει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, που ήταν ο τουρκικός. Γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι ο τελευταίος, είναι ο προτελευταίος μεγάλος εθνικισμός. Υπάρχουν μικρότερες ομάδες που έχουν εθνικά κινήματα, αλλά οι Τούρκοι ανέπτυξαν εθνικό κίνημα με τους νεότουρκους στα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και αυτό βέβαια που έμεινε ιστορική εκκρεμότητα ήταν ο κουρδικός εθνικισμός, που εκφράζεται ως κίνημα ακόμα και στις ημέρες μας. Υπό αυτή την έννοια, η κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν το σημείο που γεννήθηκε ο τουρκικός εθνικισμός. Και από μια πολυεθνική αυτοκρατορία που είχε τις αναφορές της στο Ισλάμ, στην Ανατολή, στον αραβικό κόσμο εξαιτίας του Ισλάμ, έχοντας χάσει φυσικά και εντωμεταξύ και τα ευρωπαϊκά εδάφη της αυτοκρατορίας, γεννήθηκε ένα νέο κράτος, το οποίο στηρίχτηκε στις αρχές του τουρκικού εθνικισμού, που πολλές φορές είχε και ακραίες εκφάνσεις, όπως τουρανισμός ή παντουρκισμός, δηλαδή με αναφορές στην καταγωγή των Τούρκων στην Κεντρική Ασία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είχαμε τα απομεινάρια της αυτοκρατορίας, ήταν μια ενιαία μάζα Τούρκων. Και ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ προσπάθησε πάνω σε αυτά τα απομεινάρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να φτιάξει ένα ενιαίο εθνικό σύνολο, μια ενιαία μάζα πολιτών, οι οποίοι θα έχουν την αναφορά τους στον τουρκικό εθνικισμό.
0: Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και ποια προβλήματα επιδίωκα να λύσουν?
1: Βασικά, η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση ήταν αυτή που αναφέραμε νωρίτερα, ήταν η κατάργηση του Χαλιφάτου και η δημιουργία ενός κοσμικού κράτους στα πρότυπα της Δύσης, του γαλλικού διαφωτισμού, του διαχωρισμού του κράτους από τη θρησκευτική εξουσία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αν θέλουμε να έχουμε την αναγέννηση ενός τουρκικού εθνικισμού, μιας τουρκικής εθνικής ιδέας, έπρεπε το νέο μόρφωμα, η νέα δομή που δημιουργείται, το νέο κράτος που δημιουργείται, να απομακρυνθεί από τις επιρροές του Ισλάμ και του αραβικού κόσμου. Γιατί το Ισλάμ με τον αραβικό κόσμο εκεί ταυτίζεται. Mm-hmm. Και στο πλαίσιο αυτό, μετά την κατάργηση του Χαλιφάτου, ξεκίνησε μια τεράστια πορεία μεταρρυθμίσεων, που ήταν όλες ακριβώς να ξυλώσουν αυτές τις επιρροές του Ισλάμ, όπως λόγου χάρη η κατάργηση της Οθωμανικής γραφής, που στην πραγματικότητα ήταν αραβική γραφή, η απελευθέρωση της γυναίκας, η ένταξή της στην κοινωνία, έγινε εμφανής η παρουσία της στην κοινωνία. Στη σύγχρονη Τουρκία, πολύ νωρίς η γυναίκα, πολύ νωρίτερα από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, απέκτησε δικαίωμα ψήφου, το 30 στις τοπικές εκλογές, το 34 στις εθνικές εκλογές. Και όπως είπες και εσύ πριν, η αλλαγή του τρόπου ενδυμασίας, υιοθετήθηκε ένας δυτικός τρόπος.
0: Παραμένει ο κεμαλισμός στο ιδεολογικό θεμέλιο της τουρκικής δημοκρατίας ή έχει πλέον μετασχηματιστεί?
1: Μπορούμε να πούμε ότι η Τουρκία, ίσως με κάποια υπερβολή θα μπορούσαμε να πούμε, ότι βιώνει τα τελευταία 20 χρόνια, ίσως και παραπάνω, μπορούμε να το πάρουμε ίσως και από τη δεκαετία του 80, αλλά κυρίως από την άνοδο στην εξουσία του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν το 2002, μία φάση αντεπανάστασης.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει αυτό ότι τα 80 χρόνια που προηγήθηκαν, τα 80 χρόνια της κεμαλικής δημοκρατίας που προηγήθηκαν, δεν άφησαν βαθιά τις επιρροές της στη σύγχρονη τουρκική κοινωνία. Δημιουργείται όμως μια νέα κοινωνία τώρα, η οποία είναι ένα υβρίδιο της Οθωμανικής κληρονομιάς των Τούρκων και του κεμαλισμού. 80 χρόνια κεμαλικής παιδείας και επικυριαρχία στο πολίτευμα του τουρκικού στρατού και όχι μόνο του δικαστικού συστήματος, της ανώτατης εκπαίδευσης και όλα αυτά που ήταν οι πυλώνες του κεμαλικού καθεστώτος, όλα αυτά ο Ερντογάν τα ξύλωσε.
0: Αν δεν κάνω λάθος, η ιδέα μου τώρα θα ξέρετε καλύτερα αυτά, αλλά πριν την άνοδο του Ερντογάν ήταν πιο κεμαλιστικό το κράτος, να το πούμε έτσι.
1: Σαφώς.
0: Μετά έγινε λίγο θρησκευτικό πάλι, αλλά πάλι τώρα τελευταία έχω την εντύπωση, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, πως πάει να πάρει και από τον Κεμάλ στοιχεία, από το κεμαλικό κράτος, να το πω έτσι.
1: Αυτό που ενώνει τον κεμαλισμό με την ιδεολογία του Ερντογάν, που η ιδεολογία του Ερντογάν ουσιαστικά είναι ένα πολιτικό Ισλάμ συμφιλειωμένο με τον εθνικισμό, αυτό που το ενώνει την ιδεολογία του Ερντογάν, που η ιδεολογία του Ερντογάν ουσιαστικά είναι ένα πολιτικό Ισλάμ συμφιλειωμένο με τον εθνικισμό.

0: πλέον συνιστόσα προστέθηκε, υπήρχε, αλλά ενισχύθηκε η συνιστόσα του εθνικισμού.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και εκεί υπάρχει μια ταύτιση με τον κεμαλισμό. Δηλαδή, κεμαλιστές και αυτή τη στιγμή με το καθεστώς Ερντογάν, αυτό που τους ενώνει είναι ο εθνικισμός. Εκεί δεν υπάρχει διαφορά στα εθνικά θέματα, σε εθνικά θέματα, όταν λέμε της Τουρκίας, στον τρόπο που αντιμετωπίζεται η Τουρκία ως ενιαίο έθνος, ασχέτως αν αυτό είναι πραγματικότητα ή όχι.
1: Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι οι μεταρρυθμίσεις του Ατατούρκ καλουθούν να επηρεάζουν τη σύγχρονη Τουρκία. Έτσι έχει κάνει πέρα ο Ερντογάν. Δεν νομίζω, απαντάω μόνο στην ερώτηση. Νομίζω ότι πολλά πράγματα δεν έχουν, παραμένουν ας πούμε στην Τουρκία. Κάποιος σαν κορμός ας πούμε που είχε κάνει ο Ατατούρκ.
0: Αυτό που μπορούμε να πούμε ουσιαστικά, στην Τουρκία υπάρχει ένα μακρόπνο όραμα να επανέλθει η Οθωμανική κληρονομιά, όχι μόνο αυτό που λέμε νεοοθωμανικό όραμα όσον αφορά τον επεκτατισμό της Τουρκίας, αλλά και στο εσωτερικό να αναγεννηθούν οι Οθωμανικές ιδέες όσον αφορά τη δομή της κοινωνίας. Αλλά βέβαια αυτό γίνεται με έναν σύγχρονο πια τρόπο. Δεν είναι δηλαδή η Οθωμανική Αυτοκρατορία του 1915, του 1908, του 19ου αιώνα. Είναι κάτι νέο που έχει έντονα τα στοιχεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και του Ισλάμ. Μην ξεχνάμε ότι στην Τουρκία δύο είναι, από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δηλαδή και στη σύγχρονη Τουρκία, από τον 19ο αιώνα και ίσως και πιο πριν, δύο είναι οι κυρίαρχες τάσεις που συγκρούονται. Η μία είναι μία τάση πολιτική που προσβλέπει στη Δύση, στον εξυγχρονισμό με αναφορές στη Δύση, και η άλλη είναι μία τάση που κοιτάζει προς Ανατολάς και ουσιαστικά έχει την αναφορά του στο Ισλάμ. Αυτές οι δύο τάσεις κατά καιρούς, όχι μόνο στη σύγχρονη Τουρκία, αλλά από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως είπα, συγκρούονται μεταξύ τους και είναι ένα εκρεμές που πηγαίνει από τη μια άκρη στην άλλη. Είχαμε και μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με την άνοδο του κινήματος των Νεοτούρκων μια νέα τάση. Αλλά και πιο πριν υπήρχαν σουλτάνοι, όπως ο Μωάμεθ ο Δεύτερος, που προσπάθησε να βάλει κάποιες συνήθειες ευρωπαϊκές στο τουρκικό κράτος, να εξυγχρονίσει την δημόσια διοίκηση στα πρότυπα των ευρωπαϊκών χωρών.
1: Στην αρχή του αιώνα.
0: Και αυτό συνεχίζεται μέχρι και τις ημέρες μας. Βέβαια, με τον πιο έντονο τρόπο και με έναν τρόπο που ήταν επαναστατικός. Ήταν μια επανάσταση του Κεμάλ. Έγινε φυσικά με το κίνημα του Κεμάλ, το οποίο μπορούμε να πούμε ότι ήταν συνέχεια του κινήματος Νεοτούρκων. Μέσα από τους Νεότουρκους γεννήθηκε ο Κεμάλ. Σήμερα βιώνουμε το αντίθετο. Σήμερα έχουμε μια Τουρκία η οποία έχει τις αναφορές της στην περίοδο μετά το 1876 μέχρι το 1908, δηλαδή στην περίοδο από την άνοδο του Αμπντουλχαμίτ έως το κίνημα των Νεοτούρκων, που να πούμε ότι εκδηλώθηκε στη Θεσσαλονίκη, εδώ στη δικιά μας Θεσσαλονίκη. Και έχουμε μια αναφορά, δηλαδή, γι' αυτό από εκεί που επί 80 χρόνια κεμαλικής δημοκρατίας εκείνη η περίοδος του Αμπντουλχαμίτ θεωρείται μια περίοδος καταπίεσης και σκοταδισμού, πλέον ο Αμπντουλχαμίτ για τον Ερντογάν και για τους συνοδοιπόρους του είναι ένα παράδειγμα στο οποίο στρέφεται αυτή τη στιγμή η Τουρκία.
1: Πώς αντιλαμβάνεται η Άγκυρα το ρόλο της στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στον Κάφκασο?
0: Όπως είπα και πριν, αυτή τη στιγμή με την κυβέρνηση Ερντογάν η Τουρκία έχει πάρει μια στροφή και βλέπει προς την Ανατολή. Στην πραγματικότητα πατάει σε δύο βάρκες.
1: Ναι.
0: Αυτό καθορίζεται εν πολλής και από τη γεωγραφία της Τουρκίας. Δηλαδή, αν πάμε πολύ παλιά, και το Βυζάντιο πατούσε σε δύο βάρκες. Δηλαδή, ήταν μια χριστιανική αυτοκρατορία που προερχόταν από τη Δύση.
1: Σωστό.
0: Αλλά είχε και μια πολιτική, είχε τις επαρχίες της στην Ανατολή, στη Μέση Ανατολή, μέχρι τα σύνορα της Περσίας, στα Βαλκάνια κτλ. Οπότε αυτή τη στιγμή η Τουρκία βλέπει τον εαυτό της, πολλές φορές και κάθε υπερβολή, ότι μπορεί να γίνει μέσω της ανασύστασης της Οθωμανικής κληρονομιάς της, μπορεί να γίνει μια ισχυρή, όχι απλώς περιφερειακή δύναμη, αλλά ισχυρή παγκόσμια δύναμη. Δηλαδή κατατάσσει τον εαυτό της, η κυβέρνηση Ερντογάν κατατάσσει την Τουρκία στις χώρες που υπήρξαν στο παρελθόν μεγάλες αυτοκρατορίες και διαπικιακές. Δηλαδή θεωρεί ότι η Τουρκία μπορεί να έχει την ίδια θέση στην παγκόσμια πολιτική σκηνή ανάλογη με αυτή που έχουν η Βρετανία, η Αγγλία, ανάλογη με αυτή που έχει η Γαλλία, η Ρωσία. Σε εκείνη την κατηγορία προσπαθεί να ενταχθεί.
1: Μια ανεξάρτητη παγκόσμια δύναμη στην ουσία.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Εξού και τα

0: αεροπλανοφόρο που προσπαθεί να κατασκευάσει.
1: Καλά, αεροπλανοφόρο δεν ήταν αυτό νομίζω, τουλάχιστον από το καταλαβαίνω.
0: Αυτό είναι μικρό, φτιάχνει ένα δεύτερο, ναι. Απλώς θέλει να ανοιχτεί όμως στις θάλασσες,
1: ναι.
0: Να γίνει κυρίαρχος των θαλασσών. Και εκεί βέβαια βρίσκει απέναντί της την Ελλάδα.
1: Πόσο σημαντική είναι η ανάπτυξη της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, μιας και είπαμε για όπλα και αυτά, για την εξωτερική πολιτική της?
0: Να μην κρυβόμαστε, είναι εντυπωσιακή τα τελευταία χρόνια. Και είναι ένα μακρόπνο σχέδιο. Γιατί όταν λέμε αμυντική βιομηχανία, δεν είναι κάτι που το αποφασίζω τώρα, κάνω σε ένα μήνα την επένδυση και σε έξι μήνες έχω τα προϊόντα. Η ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας θέλει τουλάχιστον μία δεκαετία για να πεις ότι έχεις αποτελέσματα. Επίσης, ακολούθησε το παράδειγμα των άλλων χωρών που έχουν ισχυρή αμυντική βιομηχανία. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι η αμυντική βιομηχανία ήταν μοχλός ανάπτυξης γενικότερα της εθνικής οικονομίας της χώρας. Μην ξεχνάμε δηλαδή ότι το ίντερνετ, τα κινητά τηλέφωνα, όλα ξεκίνησαν στο πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης αμυντικών τεχνολογιών.
1: Ναι, κυρίως πάντα έτσι γίνεται αυτό.
0: Ακριβώς. Επίσης, ακολουθεί κατά κάποιο τρόπο και το παράδειγμα του Ιράν μετά το 1979, όταν το Ιράν δέχτηκε το εμπάργκο όπλων μετά την Ισλαμική Επανάσταση. Τι έκανε? Πήρε ό,τι αμυντικό υλικό είχε από τους δυτικούς, έκανε αυτό που λέμε reverse engineering, αντίστροφη μηχανική κατά κάποιο τρόπο, θα μπορούσαμε να πούμε. Ναι, ναι. Τα ξύλωσε αυτά και τα αντέγραψε. Και άρχισε να φτιάχνει τα δικά της.
1: Νομίζω, επειδή δεν έχει πολύ δημοσιοποιηθεί, μια, να αναφερθούμε λίγο στο παρόν, μια σε κουβέντα. Στο ΝΑΤΟ έκανε δώρο στους αρχηγούς ένα όπλο revolver.
0: Revolver.
1: Δική της κατασκευής ήταν αυτό?
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι μάρκας μιας παλιάς, ας το πούμε, ναι. Μπορούμε να πούμε τουρκική παλιάς. Μερικές δεκαετίες, ναι, ζωής έχει η Σαρσιλμάς.
1: Ναι.
0: Η οποία στην πραγματικότητα είναι ο λίγο αντιγραφή, ο λίγο νέος πολύ αντιγραφή του Magnum. Και έκανε δώρο ένα όπλο με έξι σφαίρες στους ηγέτες που έμειναν εμβρόντιτοι οι περισσότεροι. Γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει αυτό αντιληπτό στον ευρωπαϊκό τρόπο σκέψης, στην νοοτροπία. Και εδώ πέρα έχουμε και αυτό ακριβώς που χωρίζει την Τουρκία από την Ευρώπη. Και ίσως ελπίζω, δεν ξέρω, δεν ελπίζω, ίσως να το κατάλαβαν και οι δυτικοί, οι Ευρωπαίοι, για τον Τραμπ αφιβάλλω, αλλά για τους Ευρωπαίους που υπάρχουν. Τα κράτη είναι κράτη αρχών, μπορούμε να πούμε. Ήταν ενδεικτικό της απόστασης που χωρίζει την Τουρκία σε επίπεδο νοοτροπίας από τις άλλες χώρες. Πίστευε δηλαδή ότι επειδή είναι κάποιος πρωθυπουργός ή πρόεδρος μιας χώρας, μπορεί να βάλει μια κουμπούρα στην τσέπη του και να περάσει τα σύνορα της χώρας του. Και μάλιστα από τις περασμένες μέρες διάβαζα κάποια ειρωνικά σχόλια για κάποιους αρχηγούς κρατών που δεν μπορούν ούτε ένα πιστόλι να βάλουν στη χώρα τους. Και δεν μπορούν να καταλάβουν αυτή τη διαφορά νοοτροπίας που υπάρχει. Και δεν είναι μόνο το όπλο σε αυτή τη διαφορά νοοτροπίας. Είναι και το γεγονός ότι η υποδοχή των αρχηγών έγινε από γενίτσαρους.
1: Ναι, σωστό, μπράβο, μπράβο.
0: Δηλαδή, αν συνδυάσει αυτά τα δύο, ότι κάνω δώρο ένα όπλο και από την άλλη πλευρά σε υποδέχομαι με γενίτσαρους, δεν αντιλαμβάνονται οι Τούρκοι αυτό το πράγμα. Ότι από τη μια πλευρά έχουμε παράπονο το ότι η Δύση μας αποκλείει, μας απομακρύνει, και από την άλλη πλευρά όμως εμείς τους υποδεχόμαστε με όπλα και γενίτσαρους. Αυτή τη διαφορά, αντιθέτως, για αυτούς είναι στοιχείο, πώς να το πω,
1: πολιτισμού,
0: υπερηφάνεια, ναι, ιστορίες. Και υπό αυτή την έννοια.
1: Το θέμα είναι πώς ποιοι θα αντιλαμβάνονται. Οι Έλληνες θα αντιλαμβάνονται με τους γέννητσαρους. Δεν ξέρω ποιες χώρες ευρωπαϊκές ακόμη μπορούν να το αντιληφθούν. Αν και όλοι ήταν κάτω πλέον Οθωμανικό ζυγό για πολλά χρόνια.
0: Ακριβώς. Οι πρώτοι που θα έπρεπε ίσως να θυχτούν θα έπρεπε να ήταν οι Αυστριακοί, που ακριβώς αυτοί οι γέννητσαροι με αυτά τα εμβατήρια έφτασαν στις πύλες της Βιέννης.
1: Ναι.
0: Οι Ούγγροι από την άλλη πλευρά 150 χρόνια τουρκικής κυριαρχίας. Οι Βούλγαροι περισσότερο από τους Έλληνες.
1: Άρα να η επόμενη ερώτηση. Γιατί οι σχέσεις Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν στάσιμες εδώ και χρόνια?
0: Ο Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν τα πρώτα χρόνια της εξουσίας του, κάπου μέχρι το 2011-13, χρησιμοποίησε, εργαλειοποίησε την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας για να μπορέσει να ξυλώσει το κεμαλικό κράτος, αυταρχικούς θεσμούς του κεμαλικού κράτους, ναι, ώστε να εδραιώσει την εξουσία του. Πολλοί τότε πίστευαν ότι απέναντί τους είχαν έναν εκδημοκρατισμένο Οθωμανό με τον οποίο θα μπορούσαν να μιλήσουν. Ή, εν πάση περιπτώσει, και τώρα μπορούν και μιλούν και μιλούν. Αλλά νόμιζαν ότι γινόταν μια μεταπολίτευση στην Τουρκία. Γινόταν μια μεταπολίτευση στην Τουρκία. Όχι όμως αυτή που πίστευαν οι Ευρωπαίοι.
1: Ναι.
0: Όπως είπα, εργαλειοποίησε την Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε να ξυλώνει έναν τους θεσμούς. Ποιοι ήταν αυτοί οι θεσμοί? Η πρώτη ήταν η μαντήλα στα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια ήταν προπύργιο. του Κεμαλικού κράτους, γιατί αναμόρφωνε, διαμόρφωνε μάλλον, όχι αναμόρφωνε, διαμόρφωνε την επόμενη γενιά, την γενιά μάλιστα τη μορφωμένη, που θα ερχόταν στα υψηλά κλιμάκια.
1: Σωστό.
0: Της τουρκικής κοινωνίας. Εκεί μπήκε η Μαντήλα. Ήταν σημειολογικό, αλλά ήταν πολύ ισχυρό. Στη συνέχεια κατέλαβε θέσεις στην αστυνομία, που αστυνομία σήμαινε και υπηρεσία πληροφοριών. Μην ξεχνάμε, η Τουρκία ήταν μια χώρα που κάθε 10 χρόνια γινόταν πραξικόπημα με κεμαλικές αναφορές. Και ο Πρωθυπουργός ήταν ο τελευταίος που το μάθαινε. Οπότε τον αποκτήσει ο Πρωθυπουργός υπηρεσία πληροφοριών, γιατί η επίσημη υπηρεσία πληροφοριών, η ΜΙΤ, δεν ενημέρωνε και ήταν υπό τον έλεγχο των στρατιωτικών. Φτάσαμε στη συνέχεια στο δικαστικό σώμα και το 2016, με αφορμή το αποτυχημένο πραξικόπημα, ξύλωσε και τα τελευταία στοιχεία κεμαλικού κράτους από τις ένοπλες δυνάμεις. Έτσι ολοκληρώθηκε το σχέδιο. Από εκεί και μετά όμως δεν είχε πια ανάγκη την Ευρώπη ο Ερντογάν. Κάποιοι το ξέραμε, γιατί το πολιτικό Ισλάμ που εξέφραζε ο Ερντογάν, που δεν έχει καμία σχέση, να το πούμε και αυτό, με το πολιτικό Ισλάμ της Αιγύπτου, με το πολιτικό Ισλάμ του Ιράν, η Τουρκία δεν θα γίνει Ιράν, είναι ένα δικό της πολιτικό Ισλάμ, αλλά αυτό είναι ασύμβατο με τις ευρωπαϊκές ιδέες. Αυτό που είχε ως όραμα ο Ερντογάν στο μυαλό του, και όχι μόνο ο Ερντογάν, ήταν ασύμβατο με Από εκεί πέρα βέβαια, όσο προσπαθούσε να φτιάξει ο Ερντογάν μια ισχυρή Τουρκία, ερχόταν φυσικά και σε σύγκρουση συμφερόντων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε ταύτιση συμφερόντων. Μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας και γι' αυτό η Τουρκία επιμένει τόσο πολύ, δεν επιμένει τόσο πολύ στην ένταξη. Το εργαλειοποιεί και αυτό. Επιμένει στον εξυγχρονισμό της Τελωνιακής Ένωσης. Είναι οι εμπορικές σχέσεις που την ενδιαφέρουν, γιατί αισθάνεται αρκετά ισχυρή και ισότιμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Τώρα στο πρόγραμμα εξοπλισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ακριβώς. Στο οποίο να πούμε ότι στο πρώτο τμήμα τουλάχιστον όσον αφορά το ΣΥΦ έχει καταφέρει να μπει από την πίσω πόρτα μέσω διμερών συμφωνιών. Αυτό που την ενδιαφέρει βέβαια είναι η συνέχεια, που είναι και το μεγάλο πακέτο. Εκεί είναι τα πολλά λεφτά.
1: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσκηση και επανερχόμαστε.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 9.4 στο μικρόφωνο Δημήτρη Τζιβελέγκη. Μαζί μας σήμερα ο κύριος Γιάννης Μαλδαλίδης, συνάδελφος δημοσιογράφος, ο οποίος έχει γεννηθεί στη Τουρκία, έχει δουλέψει ως ανταποκριτής ελληνικών μέσων ενημέρωσης από την Κωνσταντινούπολη και τον έχουμε σήμερα μαζί μας, έτσι να δούμε λιγάκι, να διεζήσουμε στην τουρκική πολιτική ζωή, να δούμε πώς εξελίχθηκε το τουρκικό κράτος και να δούμε και λίγο πώς αισθάνονται οι Τούρκοι πολίτες μέσα στην Τουρκία. Κύριε Μαλδαλίδη, να πάμε καταρχήν, ποιες είναι οι βασικές αιτίες διαχρονικής έντασης σε ελληνοτουρκικές σχέσεις?
1: Για να ξεκινήσουμε από τα ανάποδα, όχι από τις ιστορικές ρίζες της ελληνοτουρκικής έντασης, αλλά να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία, αυτό που αισθάνεται, αυτό που βιώνει τα τελευταία χρόνια, είναι ένα σύνδρομο περικύκλωσης. Βασικά είναι και από την εποχή της Κύπρου και γι' αυτό άλλωστε δεν εγκατέλειψε ποτέ την διεκδίκηση της Κύπρου η Τουρκία. Ποια περικύκλωση είναι αυτή? Αισθάνεται ότι από τα παράλια της Ανατολικής Μεσογείου μέχρι πάνω στο βορρά του Αιγαίου, ότι η Τουρκία είναι εγκλωβισμένη και δεν μπορεί να γίνει ισχυρή περιφερειακή σε πρώτη φάση ή και παγκόσμια δύναμη αν είναι εγκλωβισμένη στον κόλπο της Ατάλειας, όπως λέει η ίδια. Οπότε αυτή τη στιγμή η Τουρκία, η στρατηγική της είναι να σπάσει αυτό που η ίδια αντιλαμβάνεται ως περικύκλωση. Και αυτή την φυσικά την περικύκλωση την αντιλαμβάνεται από την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ. Αν δούμε το χάρτη, αυτές είναι οι χώρες που περικλείουν την
0: Ελλάδα. Και λόγω και της σύμπραξης που έχουν κάνει, να το πω έτσι, οι τρεις χώρες αυτές, Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Και εν μέρει η Αίγυπτος, η οποία λίγο τα βρίσκει τελευταία με την Τουρκία, αλλά.
1: Μην ξεχνάμε ότι οι σχέσεις των Αράβων με τους Τούρκους είναι πολυεπίπεδες. Δηλαδή και ιστορικά αλλά και στρατηγικά υπάρχουν σημεία σύγκρουσης. Υπάρχει βέβαια το στοιχείο του Ισλάμ που τους ενώνει, αλλά από εκεί και πέρα οι Άραβες, όχι τουλάχιστον στο σύνολό τους, δεν είναι και τόσο φιλικοί προς τους Τούρκους. Υπάρχουν και εκεί πέρα ιστορικές αιτίες, όπως υπάρχουν και με άλλους λαούς που ήταν παλιά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Από εκεί και πέρα μπορούμε να πούμε ότι η Τουρκία για πολλά χρόνια, ενώ θεωρούσε την συνθήκη της Λοζάνης, η οποία είναι ουσιαστικά οι τίτλοι κτήσεις της σύγχρονης Τουρκικής Δημοκρατίας, αναγνωρίστηκε η Τουρκική Δημοκρατία χάρη στη συνθήκη, διεθνώς αναγνωρίστηκε από τη συνθήκη της Λοζάνης, είναι το πιστοποιητικό γεννήσεως της Τουρκίας. Ωστόσο, οι απόψεις που κυριαρχούν το τελευταίο διάστημα, κυρίως από τους χώρους του πολιτικού Ισλάμ, είναι να κατηγορούν τους Κεμαλικούς ότι έκαναν πολλές υποχωρήσεις στη συνθήκη της Λοζάνης. Γι' αυτό και κάποτε είχε έρθει ο Ερντογάν εδώ και ανέφερε να αναθεωρήσουμε τη συνθήκη της Λοζάνης. Για να σπάσει αυτόν τον αποκλεισμό, όπως τον θεωρεί, υπάρχει μια μακρόπλοη στρατηγική. Δεν ξεκίνησε από την κυβέρνηση Ερντογάν, ξεκίνησε από πολύ νωρίς, από το 1974 και μετά, ώστε να έχει έναν λόγο, μια επικυριαρχία τόσο στο Αιγαίο όσον αφορά στη μέση του Αιγαίου, τον 25ο μεσημβρινό, και γι' αυτό αν παρατηρήσουμε κάνει προσπάθειες να γκριζάρει ότι βρίσκεται ανατολικά του 25ου μεσημβρινού, ακόμα πλέον και εδάφη, γιατί υποστηρίζει, ισχυρίζεται ότι υπάρχουν νησιά τα οποία δεν έχει καθοριστεί το καθεστώς τους, όπως επίσης και στην Κύπρο, που η όποια λύση θα μπορούσε να δεχτεί η Τουρκία θα προέβλεπε οπωσδήποτε. Αυτή είναι στην πραγματικότητα, αν διαβάσουμε πίσω από τις γραμμές και των δηλώσεων των Τούρκων και των συγγραμμάτων τους και των αναλύσεών τους, να έχει μια μορφή επικυριαρχίας στο σύνολο του νησιού. Αυτό είναι που επιδιώκει, προκειμένου ακριβώς να μην αισθάνεται εγκλωβισμένη στην Ανατολή.
0: Πρέπει να δούμε και λίγο τις σχέσεις, έχουν μάλλον ενδιαφέρον οι σχέσεις με τη ΣΥΠΑ.
1: Ναι, αυτό το θέμα, αυτό το κεφάλαιο έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις, η συμπεριφορά των Τούρκων έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αμφίσιμη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο αντιαμερικανισμός είναι το πιο ισχυρό στοιχείο, πιο ισχυρή τάση στην Τουρκία. Ένα 80% των Τούρκων, ανεξαρτήτως ιδεολογικής αναφοράς, είναι ενάντια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είτε είναι αριστερά, είτε είναι κέντρο, είτε είναι Ισλάμ, είτε είναι μαοϊκοί, όλες οι τάσεις, δηλαδή βρασιανιστές, όλες αυτές οι τάσεις είναι εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την άλλη όμως διεκδικούν τόσο τα όπλα των Ηνωμένων Πολιτειών, τη συμμαχία των Ηνωμένων Πολιτειών, και μην ξεχνάμε ακόμα και πρόσφατα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει on camera, έχει δημοσιευθεί αυτό δηλαδή, ότι ο Ερντογάν είναι ένας πολύ καλός φίλος, ένας πολύ καλός συνεργάτης, κάνει ό,τι του ζητήσω. Αυτό για πολλούς μπορεί να εξελιχθεί σε μπούμεραγκ για τον Ερντογάν, που θέλει μάλιστα να επανεκλεγεί και για μια ακόμη θητεία. Γιατί ουσιαστικά, ενώ είναι ο ίδιος που τροφοδοτεί φουντώνει αυτόν τον αντιαμερικανισμό στις δημόσιες του δηλώσεις στην Τουρκία και το κόμμα του. Και τον σιγοντάρει φυσικά και η κεμαλική αντιπολίτευση. Πολλές φορές τον κατηγορεί ότι ουσιαστικά είναι σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την άλλη όμως, επικοινωνιακά το περνάνε στην κοινή γνώμη ότι η ισχυρή Τουρκία μπορεί και περνάει τα θελήματά της, μπορεί και επιβάλλει τις επιθυμίες της στον μεγαλύτερο εχθρό που είναι το Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Φοβερό πράγμα. Το έχουν αυτό οι Τούρκοι. Αυτά τα πράγματα είναι μανούλες.
1: Γενικώς είναι αυτή η ικανότητα που έχει ο Ερντογάν. Είναι έμφυτο. Είναι η πολιτική ικανότητα που έχει ο Ερντογάν να μπορεί να περνάει στον κόσμο πράγματα κάνοντας τα αντίθετα.
0: Τόσα χρόνια ως πρωθυπουργός, πρόεδρος, δηλαδή τι να πούμε, ότι εντάξει είναι αυταρχικό κράτος, χωρίς δικαιώματα, χωρίς ελευθερία, αλλά ωστόσο το να μένει τόσα χρόνια πάνω δεν είναι τίποτα τυχαίο.
1: Όχι.
0: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η Τουρκία την επόμενη δεκαετία, μπορείτε να καταλάβετε, να προβλέψετε τέλος πάντων. Σας κάνουμε και αστρολόγο τώρα.
1: Προβλέψεις δεν μπορούν να γίνουν, δηλαδή εντάξει είναι
0: επίφοβες.
1: Αυτό που μπορούμε να πούμε ως μια γενική παρατήρηση είναι ότι ο Ερντογάν, πέραν από την προσωπική του ατζέντα, έχει παράλληλα θέσει και στην Τουρκία μια μακρόπνοη στρατηγική, ένα μακρόπνοο σχέδιο, όπως τα αναλύσαμε πριν, τα είπαμε αναλυτικά. Και το θέμα είναι πώς θα υλοποιηθεί, δηλαδή το πρόβλημα της Τουρκίας είναι αν θα μπορέσει να υλοποιηθεί και πώς αυτό το μακρόπνοο σχέδιο της ισχυρής Τουρκίας και στη μετά Ερντογάν εποχή. Αν θα μπορέσει δηλαδή αυτή την δυναμική που έχει αποκτήσει η Τουρκία να τη διατηρήσει και μετά τον Ερντογάν. Αυτό για την Τουρκία είναι μια πρόκληση. Ίσως η μεγαλύτερη.
0: Ναι, ωστόσο όμως δεν είναι σκοντάφτη στην οικονομία που δεν πάει καλά. Δεν θα έχει πρόβλημα στο μέλλον ο διεθνής ρόλος της μέσα της οικονομίας που είναι... δεν πάει κάθε μέρα, είναι και χειρότερα που λένε.
1: Η οικονομία δεν πάει καλά. Έχει πολλές αναγνώσεις. Πράγματι, αν σκεφτούμε την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, την φτωχοποίηση μεγάλων λαϊκών μαζών, ναι, με αυτή την έννοια δεν πάει καλά η οικονομία. Mm-hmm. Από εκεί πέρα όμως η Τουρκία έχει μια μεγάλη παραγωγική βάση στη βιομηχανία της. Έχει έναν μεγάλο πληθυσμό που μπορεί να συντηρήσει αυτή την παραγωγή. Έχει εξαγωγική ικανότητα και βέβαια είναι αυτό που είπαμε και πριν, έχει αναπτύξει μια αμυντική βιομηχανία η οποία είναι η ατμομηχανή πλέον της ανάπτυξης της τουρκικής οικονομίας. Και στα θετικά, ας το πούμε θετικά εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί με τα δυτικά πρότυπα δεν είναι θετικά, αλλά με τα δεδομένα της Τουρκίας είναι θετικά, έχει έναν λαό ο οποίος προκειμένου να ακούει ότι το κράτος του είναι ισχυρό κάνει θυσίες.
0: Καλά, και είναι και η μόνη χώρα, να το πούμε, ευρωπαϊκή, τέλος πάντων, μέσα στο ΝΑΤΟ, μάλλον να το πούμε, που μπορεί να στείλει στρατό οπουδήποτε και ό,τι ώρα θέλει.
1: Αυτό είναι ένα άλλο, βεβαίως.
0: Γιατί καμιά άλλη χώρα δεν είναι διατεθειμένη να χάσει ένα στρατιώτη.
1: Βεβαίως, η Τουρκία έχει συνηθίσει να έρχονται στη χώρα, να επιστρέφουν στη χώρα φέρετρα από πολεμικά μέτωπα. Στην Ευρώπη και ένα φέρετρο να γυρίσει. Λοιπόν, αντιμετωπίζει κρίση η όποια κυβέρνηση. Και όχι μόνο, και δεν μιλάμε για την ελληνική, οποιαδήποτε γερμανική, γαλλική, ιταλική, οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα θα έχει πρόβλημα στον εξηγεί. Στην κοινή της γνώμη, γιατί επιστρέφουν φέρετρα στη χώρα. Στην Τουρκία είναι απλώς ήρωες. Και αισθάνονται υπερήφανοι το ότι έρχονται οι νεκροί και γίνονται μάρτυρες.
0: Εν κατακλείδη, ποιο είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα και ποια είναι η μεγαλύτερη αδυναμία της σύγχρονης Τουρκίας?
1: Το μεγαλύτερο της πλεονέκτημα είναι, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι με κάποια χαλαρή διάθεση, το οικόπεδό της.
0: Το σημείο που βρίσκεται.
1: Το σημείο. Η γεωγραφική της θέση.
0: Να.
1: Αυτή είναι όμως και η κατάρα της.
0: Να, έτσι πάει. Για να πάμε λιγάκι να δούμε τον κόσμο τώρα. Γιατί έχετε ζήσει εκεί πέρα, ξέρετε λίγο πολύ πώς συμπεριφέρεις, να αναστραφεί με Τούρκους κλπ. Πώς θα περιγράφατε την καθημερινότητα στη σημερινή Τουρκία?
1: Μπορούμε να πούμε ότι είναι δύσκολη. Είναι μια κοινωνία αντιφάσεων. Συνυπάρχει ενισχυμένο μάλιστα το ισλαμικό στοιχείο. Έχουμε μια άνοδο τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, των κοινωνικών στρωμάτων οι οποίες δεν είχαν φωνή στο παρελθόν, που προέρχονται από την Ανατολία, από την περιφέρεια της Τουρκίας και όχι από την Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα και τη Σμύρνη. Οικονομικά τα βγάζουν πολύ δύσκολα, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι της τουρκικής κοινωνίας είναι, το σύνολο θα μπορούσαμε να πούμε, είναι εκπαιδευμένο σε αυτό και δεν υπάρχει μια αντίληψη, μια νοοτροπία αντίδρασης διαδηλώσεων, κινητοποιήσεων. Δηλαδή έχουν μάθει από πάνω τους να υπάρχει ένας ισχυρός πατέρας που είναι το κράτος.
0: Και τώρα όλο αυτό το παίζει καλά ο Ερντογάν, έτσι.
1: Βεβαίως. Δεν είναι τυχαίο. Ο Ερντογάν είναι ένας άνθρωπος λαϊκός. Είναι ένας άνθρωπος που τελείωσε, ας το πούμε, με τα δικά μας δεδομένα, το κατηχητικό. Πέρασε τα νεανικά του χρόνια την εφηβεία του, κλωτσώντας μια μπάλα, παίζοντας. Ποδόσφαιρο σε μια ερασιτεχνική και ομάδα της γειτονιάς του. Προέρχεται από αυτές τις μάζες στις οποίες έδωσε φωνή. Και ξέρει να μιλάει με αυτές.
0: Ισχύει όμως αυτό που λένε ότι είναι δύο Τουρκίες, έτσι. Η μία η Τουρκία που είναι παραλία προς το Αιγαίο, Κωνσταντινούπολη, και μέσα στα βάθη της Τουρκίας που είναι διαφορετικός κόσμος εντελώς. Και άλλωστε από εκεί παίρνει πιο πολύ ψήφους ο Ερντογάν.
1: Ναι, βεβαίως. Σε γενικές γραμμές, ναι, ισχύει αυτό σε γενικές γραμμές. Θα προσέθετα μάλιστα ότι δεν είναι απλώς μόνο δύο Τουρκίες. Θα μπορούσαμε να το πάμε παρακάτω και να πάμε και σε υποομάδες και να πούμε και είναι πολλές Τουρκίες.
0: Ναι. Ναι.
1: Μην ξεχνάμε ότι πλέον μετά από 40 χρόνια ανταρτοπολέμου, πολέμου στην Τουρκία, οι Κουρδοί έχουν πλέον είναι μια ξεχωριστή Τουρκία.
0: Ναι, το οποίο πάει να προσδιοριστεί και αυτός εν ώψη εκλογών ο Ερντογάν, έτσι να το πούμε και αυτό πολιτικά.
1: Ακριβώς. Μάλιστα βρίσκει ευήκοα τόσο στον αρχηγό του, στον Αμπντουλάχο Τζαλάν, το φυλακισμένο ηγέτη του ΠΚΚ, όσο και στην ηγεσία των Κούρδων αυτή τη στιγμή, που παρόλο δεν έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα για πολιτική ένταξη των Κούρδων στο τουρκικό πολιτικό σύστημα, παρόλα αυτά βλέπεις ότι τον στηρίζουν, κάνουν υπομονή, δείχνουν ανοχή στις αντιδημοκρατικές πρακτικές του Ερντογάν, που αυτή τη στιγμή κυρίως στρέφονται κατά του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή του ισχυρότερου αντίπαλου που θα μπορούσε να τον εκτοπίσει από την εξουσία.
0: Θα έλεγε κανείς ότι όσο περνάνε τα χρόνια, σήμερα δηλαδή, έχει βελτιωθεί η ζωή των πολιτών σχέση με παλιότερα χρόνια.
1: Ναι, αυτό υπάρχει. Μπορούμε να πούμε ότι έχει γίνει, δηλαδή έχει δημιουργηθεί μια μεσαία τάξη η οποία υποφέρει, δεν μοιάζει με τη δικιά μας, σε πολλά πράγματα μοιάζει με τη δικιά μας μεσαία τάξη, καταναλωτικές συμπεριφορές κτλ. Αλλά υπό τους περιορισμούς των οικονομικών δυσκολιών, όπως είπαμε και πριν.
0: Ναι. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει μια μέση τουρκική οικογένεια, ας πούμε, σήμερα?
1: Η στέγαση και η τροφή. Τα πολύ βασικά. Τα ενίκια, ειδικά στην Κωνσταντινούπολη και στις άλλες μεγαλοπόλεις, έχουν ξεπεράσει τα επίπεδα της Ελλάδας. Mm-hmm. Με μισθούς που είναι κατώτεροι από αυτούς της Ελλάδας. Ήταν χαρακτηριστικό το διάστημα που βρισκόμουν εκεί. Εγώ δεν το είχα παρατηρήσει, έχοντας ζήσει και αρκετά χρόνια εκεί. Ξέρετε, κάπου ενσωματώνεσαι και δεν βλέπεις κάποιες λεπτομέρειες.
0: Mm-hmm.
1: Και κάποιος διπλωμάτης δικός μας εκεί στην Κωνσταντινούπολη μου λέει: έχεις παρατηρήσει, λέει, ότι στην Τουρκία δεν υπάρχουν τα αυγά, δεν τα πουλάνε σε εξάδες όπως στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά τα πουλάνε είτε σε μισό πακέτο των 15 αυγών είτε σε 30, και ο κόσμος παίρνει ολόκληρη την καρτέλα των 30 αυγών. Ναι, λέω, και αναρωτιέμαι, λέω, γιατί, και μάλιστα λέω, ψάχνω να πάρω λίγα αυγά και δεν βρίσκω, δηλαδή. Αυτό ήταν το αστείο της υπόθεσης. Και μου λέει: ξέρεις γιατί γίνεται αυτό? Ο κόσμος δεν μπορεί να πάρει κρέας, οπότε ταΐζει αυγά στα παιδιά του για να έχουν πρωτεΐνη.
0: Πρώτα το ακούω και εγώ αυτό. Πιστεύω ότι οι νέοι μπορούν σήμερα να χτίσουν το μέλλον της Τουρκία, οι νέοι της Τουρκίας φυσικά, έτσι μιλάμε πάντα. Ή φεύγουν και αυτοί, φεύγουν από τη χώρα τους?
1: Και εκεί είναι διχασμένη η τουρκική κοινωνία. Καταρχάς, όταν λέμε ένα νέος, τι σημαίνει στην Τουρκία να είσαι νέος? Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι 24 χρόνια στην εξουσία και οι σημερινοί 25άριδες δεν έχουν γνωρίσει καμιά άλλη εξουσία ή δεν έχουν γνωρίσει την προηγούμενη
0: Σωστό
1: και μάλλον
0: και
1: εξουσία.
0: Να δουν, να συγκρίνουν.
1: Αν σκεφτούμε ότι και αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι και τι γίνεται, το κοινωνικό γίγνεσθε πάνω από την ηλικία των 10 ετών, έτσι στοιχειοδός. Άρα δηλαδή οι σημερινοί 35άριδες ξέρουν μόνο την Τουρκία του Ερντογάν.
0: Σωστό και αυτό. Δεν το σκεφτήκαμε. Να που το λέμε τώρα.
1: Οπότε δηλαδή τι σημαίνει αυτό οι νέοι? Πάντως υπάρχει ένα κομμάτι των νέων, ναι, υπάρχει ένα brain drain, υπάρχει ένα κομμάτι της τουρκικής νεολαίας που το όνειρό του είναι να φύγει στο εξωτερικό. Γι' αυτό και πάρα πολλοί Τούρκοι, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τις βίζες Σέγγεν στην Τουρκία. Mm. Πολλοί θέλουν να έχουν για ασφάλεια μια βίζα Σέγγεν στο διαβατήριό τους για να μπορέσουν να φύγουν όποτε βδούνε τα δύσκολα. Mm-hmm. Οι ουρές είναι ατέλειωτες, ο χρόνος αναμονής ατέλειωτος και οι απορρίψεις των αιτήσεων πάρα πολλές. Και κοιτάζουν φυσικά όποιος έχει κάποια χρήματα να έχει και ένα κίνητο και στην Ελλάδα για να πάρουν την Golden Visa, τη χρυσή βίζα δηλαδή, ώστε να τους δώσει το δικό μας, στην Πορτογαλία πάρα πολύ, στη Γερμανία ήταν στο παρελθόν, ώστε να μπορέσει να έχει μόνιμη άδεια παραμονής σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Βέβαια, αυτό είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό που έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Yeah. Από την άλλη πλευρά όμως, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της νεολαίας είναι αυτό που είπαμε. Μόνος τρόπος διακυβέρνησης που γνωρίζει είναι αυτός του Ερντογάν.
0: Ποια είναι τα σημαντικότερα κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες στην Τουρκία?
1: Ενώ εμείς εδώ στη Δύση θα περιμέναμε ότι θα ήταν τα θέματα του κράτους δικαίου, όχι. Είναι το είναι κυρίως το θέμα της επιβίωσης, η οικονομική κατάσταση δηλαδή, είναι το νούμερο ένα θέμα, είναι το κουρδικό. Και ο Ερντογάν ακολουθεί αυτό, είναι ίσως ένα θέμα μιας άλλης εκπομπής, ένα τεράστιο θέμα. Υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση τα τελευταία χρόνια, σε μια προσπάθεια δηλαδή αφοπλισμού του ΠΚΚ που μερικώς έχει προχωρήσει. Mm-hmm. Είναι οι εξελίξεις γύρω από την Τουρκία. Σαφώς να πούμε ότι στην προτεραιοποίηση των τουρκικών προτεραιοτήτων, των τουρκικών θεμάτων, των θεμάτων στην Τουρκία, τα ελληνοτουρκικά δεν έχουν τη θέση ακριβώς όπως έχουν στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, ακριβώς επειδή αισθάνεται την απειλή από την Τουρκία, είναι μαζί με την οικονομία, ίσως είναι τα πρώτα ένα, δύο, άντε τρία, ναι, θέματα. Στην Τουρκία τα ελληνοτουρκικά βρίσκονται στην, μπορούμε να πούμε, και στην δέκατη θέση.
0: Ναι. Κοινωνικά δεν υπάρχουν αντιδράσεις, μάλλον υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά σε τι βαθμό αντιδράσεις υπάρχουν, που ο Ερντογάν έχει βρει τώρα, το έχει κάνει συνήθεια, όποιος είναι αντίπαλος τον βάζει φυλακή. Βρίσκει κάτι και τον βάζει φυλακή. Δεν είναι σημαντικό θέμα αυτό, δικαιοσύνης. Δηλαδή είναι για μας που το βλέπουμε, αλλά για αυτούς δεν είναι.
1: Όταν το περσινό Μάρτιο του 25 έστειλε στη φυλακή τον Ιμάμογλου και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δικάζεται σε τρεις βασικές δίκες και σε άλλες μικρότερες, αλλά σε τρεις βασικές δίκες και ο εισαγγελέας ζητά 2.400 χρόνια φυλακής. Οι Τούρκοι αντέδρασαν, υπήρξαν κάποιες μεγάλες αντιδράσεις, αλλά κινητοποίησεις, αλλά ουσιαστικά πέρασε στον Ερντογάν. Εκεί που υπήρξε πράγματι μια διαφορά, μια εμφανής διαφορά στην συμπεριφορά της τουρκικής κοινωνίας, ήταν όταν καθαίρεσαν από την αρχηγία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος των Κεμαλικών τον αρχηγό του, τον Οσγύρο Ζέλ.
0: Ναι.
1: Και επανέφεραν έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν επί 13 χρόνια πρόεδρος του, πάνω από 13 χρόνια νομίζω, yeah, από το 2010, ναι, πάνω από 13 χρόνια, ήταν επί πολλά χρόνια αρχηγός του κόμματος και έχασε 13 εκλογές έναντι του Ερντογάν, που πολλοί μάλιστα άρχισαν να αναπτύσσουν θεωρίες συνωμοσίας που μπορεί και να έχουν βάση, ότι στην πραγματικότητα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ο επιθυμητός αντίπαλος του Ερντογάν και τον επανέφερε με δικαστική απόφαση αυτό στην αρχηγία του της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκεί πράγματι υπήρξαν αντιδράσεις από την κοινωνία και μια εκπεφρασμένη οργή που δεν έμοιαζε με το προηγούμενο διάστημα. Και εκεί είναι που το μυαλό μου πηγαίνει, ότι έχω μια αμυδρή υποψία ότι μπορεί να έπεσε ο σπόρος για την αντίστροφη μέτρηση του Ερντογάν.
0: Ναι. Η δημόσια εκπαίδευση, οι υπηρεσίες υγείας, πώς είναι στην Τουρκία?
1: Έχει καταφέρει να τα οργανώσει αυτό ο Ερντογάν και αυτά είναι που του δίνουν πόντους. Mm. Δηλαδή έχει φτιάξει διάφορα νοσοκομεία με το αζημίωτο, βέβαια, με δικοί του επιχειρηματίες τα έχουν φτιάξει. Τα δίνει δηλαδή τα έργα σε δικοί του επιχειρηματίες. Έχει φτιάξει αυτά που λέει είναι στην Τουρκία αστικά νοσοκομεία, που είναι ουσιαστικά νοσοκομεία μέσα στις πόλεις, μεγάλες νοσηλευτικές μονάδες. Και σε σχέση με το παρελθόν που ήταν τραγική η κατάσταση στον τομέα της υγείας, έχει φτιάξει ένα σύστημα υγείας που για τους Τούρκους που δεν είχαν προηγούμενο είναι ικανοποιητικό και είναι και οργανωμένο. Δηλαδή το τουρκικό το κράτος, αν μη τι άλλο, έχει οργάνωση, είναι οργανωμένο, γιατί είναι ένας λαός πειθαρχημένος, οπότε και το κράτος του είναι πειθαρχημένο και μπορεί και οργανώνεται και με τα λίγα.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, στο θέμα της υγείας έχουν γίνει σημαντικά βήματα.
0: Υπάρχουν τις ευκαιρίες στους νέους?
1: Όχι, το ποσοστό ανεργίας είναι πολύ μεγάλο. Mm. Και αυξάνεται συνεχώς Αυτό είναι από τα βασικά προβλήματα. Το ποσοστό του ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού επίσης είναι πολύ μεγάλο. Αλλά όπως επίσης, πολλοί είναι και αυτοί που κατά κάποιο τρόπο έχουν πάρει ένα πτυχίο. Δηλαδή, στην Τουρκία το να πάρεις πτυχίο είναι σχετικά εύκολο. Δηλαδή, έχουν δημιουργηθεί πολλά πανεπιστήμια από τα οποία άλλα είναι καλά, άλλα δεν είναι. Και υπάρχουν και πολλοί πτυχιούχοι άνεργοι, γιατί τα πτυχία τους δεν έχουν κάποια πραγματική ανταπόκριση.
0: Μια τελευταία ερώτηση. Αν έπρεπε να περιγράψετε την Τουρκία σε κάποιον ξένο με τρεις λέξεις, ποιες θα επιλέγατε?
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η χώρα των αντιφάσεων. Είναι η χώρα που κοιτάει στην Δύση και ζει στην Ανατολή. Και μάλιστα αυτό για την Ανατολή, όταν είχα πάει μετά από πολλά χρόνια στην Τουρκία, πρώτη φορά πριν αρκετά χρόνια, και με ρωτούσαν τι είδε στην Τουρκία. Αυτό που είδα, δηλαδή, αυτό που μπορούμε να πούμε σε βάθος χρόνου, είναι ότι η Τουρκία ήταν μια χώρα της Μέσης Ανατολής που ήθελε να γίνει Ευρώπη. Και τώρα πια είναι μια χώρα της Μέσης Ανατολής που δεν την ενδιαφέρει να γίνει. Αδιαφορεί αν θα γίνει Ευρώπη ή δεν θα γίνει.
0: Η αντίφαση που λέγαμε.
1: Είναι η αντίφαση που λέγαμε.
0: Κυρία Σκύρη, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Πιστεύουμε να σας δώσουμε μια γεύση το τι είναι η Τουρκία, ποια είναι αυτή η γείτονα χώρα που είναι απέναντί μας και βρισκόμαστε πολλές φορές στα μαχαίρια, να το πω εντός εισαγωγικών. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιάννη Μανταλίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ραντεβού την άλλη. Ευχαριστούμε και εμείς πάλι. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή στη 1:00 το μεσημέρι.
2: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Μεγάλη γιορτή στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην Οδό Αθηνάς. Έχει στηθεί όπου από χθες βράδυ είναι κλειστή για τα αυτοκίνητα. Πάμε γρήγορα στον Μιχάλη Λεγάκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα. Μιχάλη, τι γίνεται εκεί στο κέντρο?
2: Καλησπέρα Κωνσταντίνα. Πλήθος κόσμου έχει πλημμυρίσει την Οδό Αθηνάς από χτες το βράδυ που είναι κλειστή για τα αυτοκίνητα. Ενώ από το πρωί σήμερα που είμαστε εδώ στην Οδό Αθηνάς γίνεται πραγματικά χαμός από άτομα όλων των ηλικιών, από πάρα πολλές μικρές ηλικίες με γονείς με τα παιδιά στα καροτσάκια και κάνουν βόλτα και απολαμβάνουν την άδεια από αυτοκίνητο εδώ Αθηνάς, από πιο μεγάλες ηλικίες που κάνουν γιόγκα από νωρίς το πρωί, από τις 8, από τις 9 το πρωί που ξεκίνησε η γιόγκα στην Οδό Αθηνάς, ενώ τώρα σειρά έχουν πάρει τα παραολυμπιακά αθλήματα που με τη βοήθεια του Ερεστέχνη Παναθηναϊκού οι νέοι μαθαίνουν τα αθλήματα όπως την ξυφασκία σε αμαξίδιο αλλά και το βόλεϊ. Ενώ να πούμε εδώ Κωνσταντίνα ότι από το πρωί υπάρχει ειδικό stage που κάνουν ειδικά, μαθαίνουν τα νέα παιδιά πώς να γίνει η ανακύκλωση από τη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων. Διάφορα παιχνίδια που υπάρχουν τα παιδιά για να φτιάξουν ποδήλατα μινιατούρες, για να δοκιμάσουν τα ποδήλατα ισορροπίας. Ενώ να πούμε υπάρχει και ένας ειδικός σταθμός όπου με το πετάλι δημιουργείται ενέργεια για τη φόρτιση του κινητού μας. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει και ένα διαφορετικό παιχνίδι για τους μικρούς μας φίλους, όπου ένας εξωγήινος θα κάνει την εμφάνισή του, ενώ όλοι κάνουν υπομονή για τις 6 ώρα που θα είναι και η μεγάλη συναυλία του μπαλκόνι του Παζό, όπου μεταφέρεται το μπαλκόνι του Παζό, μεταφέρεται στην Οδό Αθηνάς με πολλές εκπλήξεις και με πολλούς καλλιτέχνες. Να πούμε εδώ Κωνσταντίνα ότι νωρίτερα σήμερα το πρωί εδώ πέρα πέρασε και ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας, όπου σε δηλώσεις του ανέφερε δεν υπάρχουν αμάξια, μόνο πεζοί και ποδήλατα και γιορτάζουν όλοι μαζί με πολύ ωραίες μουσικές και δράσεις. Ενώ συμπλήρωσε ότι σκοπός είναι να μην γίνει μόνο μία φορά το χρόνο, αλλά εάν μπορέσουν να το κάθουμε κάθε Κυριακή. Όπως καταλαβαίνεις Κωνσταντίνα, ο καιρός είναι καλός, άρα οι Αθηναίοι αλλά και όσοι μας ακούνε είναι ευκαιρία να γνωρίσουν την Οδό Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητα και να περπατήσουν αυτόν τον δρόμο και να απολαύσουν τις δράσεις που έχουν προγραμματιστεί μέχρι τις 8 ώρα το βράδυ. Κωνσταντίνα.
1: Ακριβώς. Μιχάλη Λεγάκη, σε ευχαριστούμε. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος όμως θα μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Μια ανασκόπηση που γίνεται ενώ ο Πρωθυπουργός βρίσκεται πλέον στις ΗΠΑ. Εκεί αύριο θα είχε επαφές ο Σαν Φρανσίσκο με κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Στη συνέχεια θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εκεί πρόκειται να μιλήσει την Πέμπτη. Θα είχε επίσης συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τον κύριο Γουτιέρες, σε ένα ταξίδι πάντως στο οποίο καταρχάς να πούμε ότι δεν υπάρχει, όπως συνέβαινε προηγούμενα χρόνια, προγραμματισμένη τουλάχιστον συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν, ενώ είναι ένα ταξίδι το οποίο έχει και έντονο οικονομικό και επενδυτικό προσανατολισμό και θα έχει σειρά συναντήσεων στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός. Και αυτό σε ένα έτσι κλίμα ικανοποίησης που επικρατεί στην χώρα μας και αποτυπώθηκε και στη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τους δύο διεθνείς οίκους, Moody's και Scope, και για τα οποία ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι είναι μια ακόμη επιβεβαίωση της προόδου που έχει κάνει η οικονομία τα τελευταία χρόνια. και έχουν σημασία και πρακτικά, δεν είναι μόνο τεχνικό το θέμα, γιατί όσο πιο αξιόπιστη θεωρείται η χώρα, τόσο φτηνότερα μπορεί να δανείζεται και τόσο πιο εύκολα να προσελκύει επενδύσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, που είναι το μεγάλο ζήτημα, είμαστε εν αναμονή βεβαίως της εξειδίκευσης των παρεμβάσεων που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός τις προηγούμενες ημέρες πριν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ. Αναφέρεται και σήμερα σε αυτές, επαναλαμβάνοντας την σημαντική, όπως τονίζει, παρέμβαση κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, που ήταν με το οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Επίσης, τονίζει ότι προχωράει και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, όπως τονίζει, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Και μέσα και από τη σημερινή ανάρτηση και σε συνέχεια τον όσον είχε πει στην πρόσφατη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουγός επαναφέρει το ζήτημα και της ευρωπαϊκής παρέμβασης για να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο μέσα από αυτό οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Ο κ. Μητσοτάκης έχει πει ότι θα θέσει το ζήτημα και από τη δική του πλευρά στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι προγραμματισμένη για τα μέσα Οκτωβρίου, και επαναλαμβάνει μέσα από την σημερινή ανάρτηση ότι σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει τελικά έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε, όπως θα τονίζει, να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Κωνσταντίνη.
1: Απόστολε Χονδρόπουλε, ευχαριστούμε. Στο μεταξύ, για μία ακόμη Κυριακή έντονες είναι οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός βλέπει τις αναβαθμίσεις, αλλά ξεχνάει τις συνεχείς υποβαθμίσεις από τη Eurostat, που δείχνουν ότι επί διακυβέρνησής του η Ελλάδα, αντί να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, συνεχίζει την κούρσα προς τα κάτω. Αυτό τονίζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας με αφορμή την ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη και παραπέμπει σε πρόσφατη έκθεση της Eurostat για τις συνθήκες διαβίωσης των Ευρωπαίων, βάσει της οποίας, όπως αναφέρει ο κύριος Τσούκαλας, η Ελλάδα αντί να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο συνεχίζει την κούρσα προς τα κάτω. Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει να αναποδογυρίζει την πραγματικότητα, παρουσιάζοντας τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων που θησαυρίζουν ως στήριξη των λαϊκών νοικοκυριών, τα οποία για να ζεσταθούν θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης κατά πολύ ακριβότερο σε σχέση με τον περσινό Οκτώβρη, το σχόλιο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η σημερινή κυριακάτικη ανασκόπηση του κυρίου Μητσοτάκη θα μπορούσε να έχει γραφτεί από AI. Όχι επειδή δεν υπάρχουν πραγματικά γεγονότα μέσα της, αλλά επειδή όλα παρουσιάζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δηλαδή ένας αριθμός, ένα έργο, μία επιτυχία, μία κυβερνητική πρωτοβουλία και αμέσως μετά η επόμενη. Μόνο που η πραγματική ζωή δεν λειτουργεί με AI, η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Αλλάζουμε θέμα. Σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης τελέστηκε στο πρώτο νεκροταφείο η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή το πρωί της Παρασκευής σε ηλικία 103 ετών. Η οικογένειά της, τα παιδιά, τα εγγόνια της, φίλοι και πλήθος βουλευτών, στελεχών, πρώην υπουργών και ιστορικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ, αλλά και πολιτικά πρόσωπο από άλλους χώρους, αποχαιρέτησαν τη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Στο πρώτο νεκροταφείο βρέθηκε το πρωί ο Σπύρος Χαλικιάς, ο οποίος και θα μας ενημερώσει. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κωνσταντίνα. Πράγματι, σε κλίμα συγκίνησης, έντονη συγκίνησης και γεμάτο σεβασμό από όλο τον κόσμο εκεί προς το πρόσωπο της Μαργαρίτας Παπανδρέου, μιας γυναίκας με ιδιαίτερο πολιτικό στίγμα, μιας γυναίκας αυτόνομης και δυναμικής, δυναμική ακτιβίστρια και μαχήτρια που συνέδεσε από πάντα και άρρηκτα το όνομά της με τους αγώνες για την ισότητα των δύο φύλων στην Ελλάδα και τα δικαιώματα των γυναικών. Ένα θερμό χειροκρότημα λοιπόν ήταν στην έξοδο της ορού από τον κόσμο που ήταν εκεί και την αποχαιρέτησε σε αυτή την πολιτική κηδεία. Φορτισμένη συναισθηματικά η ατμόσφαιρα, έντονα συγκινησιακή, γράφει και ο επίλογος λοιπόν της μεγάλης πολιτάραχης ζωής της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Να σου πω χαρακτηριστικά ότι ήταν γυναίκες από την ΕΓΕ που την είχε δημιουργήσει η ίδια και ήταν και πρόεδρος πάρα πολλά χρόνια, 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος. Ήταν και γυναίκες μεγάλης ηλικία φυσικά, έτσι, από την ΕΓΕ Πειραιά που ήταν με ένα λουλούδι και με δάκρυα και πιάσαμε κουβέντα, μιλήσαμε και μου είπαν ότι εμάς η ζωή μας ήταν αυτό, η Μαργαρίτα Παπανδρέου και ο δυναμισμός απέναντι στις γυναίκες, με τις γυναίκες, για τις γυναίκες. Ήταν σύσσωμος εκεί όλη η οικογένεια, πολιτική από όλα τα κόμματα εκεί. Η κυρία Διαμαντοπούλου μίλησε, έκανε τον επικίδιο, μάλλον πριν πω αυτό να σας πω το πιο συγκλονιστικό από όλα, έτσι, τα υγεία, ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Αντρίκος και ο Νίκος Παπανδρέου ήταν συγκινητικοί. Ο Γιώργος Παπανδρέου, πρώην πρωθυπουργός λοιπόν, αποχαιρέτησε τη μητέρα του Μαργαρίτα εκ μέρους ολόκληρης της οικογένειας. Στάθηκε στη μάνα, η μάνα μας η Μαργαρίτα είπε, δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα, αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, την υπηρέτησε και αγωνίστηκε για αυτήν. Πάνω απ' όλα συνδέθηκε με τις Ελληνίδες που την υιοθέτησαν, την αγκάλιασαν και στάθηκαν δίπλα της στους κοινούς αγώνες για την ισότητα, την αξιοπρέπεια, την απελευθέρωση και την ειρήνη. Συγκινητικός και φορτισμένος ο λόγος και ο επικίδιος που εκφώνησε και ο Αντρίκος Παπανδρέου, αποχαιρετώντας τη μητέρα του, είπε: «Θέλω να μιλήσω στη Μαργαρίτα, στη μαμά μας». Ανέφερε αρχικά απευθυνόμενος στη μνήμη και πρόσθεσε: «Τη μαμά μας μας έμαθε να αγαπάμε, να αντέχουμε, να αναγνωρίζουμε τα λάθη και να στεκόμαστε δίπλα στους άλλους, να μην ξεχνάμε τι έχει αξία στη ζωή». Κλείνοντας το λόγο, ο Αντρίκος Παπανδρέου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την προσφορά και την αφοσίωση που έδειξε στην οικογένειά της καθόλου και στη διάρκεια της ζωής της, βέβαια, έτσι. Και τέλος, με ιδιαίτερα έτσι προσωπικές αναμνήσεις, έκλεισε και ο Νίκος Παπανδρέου τον επικίδιό του, με μια γυναίκα με άσβεστη νεότητα, την μίλησε για τις στιγμές του πραξικοπήματος της Χούντας, ότι έτρεξε πίσω από τον Ανδρέα Παπανδρέου και πατώντας τα γυαλιά, μίλησε πολύ συγκινητικά. Και η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ και του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη, αποχαιρέτησε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, χαρακτηρίζοντάς την ως τη γυναίκα που άφησε ανεξήλυτη τη δειλή, τη σφραγίδα της, τη μεγαλύτερη κοινωνική αλλαγή που έγινε ποτέ στην Ελλάδα για τις γυναίκες.
1: Σπύρο Χαλικιά, σε ευχαριστούμε και αλλάζουμε θέμα. Περνάμε στον διεθνή χώρο, όπου το Ιράν δεν θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του και εφαρμοστούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Φάρς. «Το Ιράν πρέπει να πολεμήσει και να διαπραγματευτεί», δήλωσε ο Γαλιμπάφ, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ για να αποθήσει τους εχθρούς της και διπλωματία για να εδραιώσει τα κέρδη στο πεδίο της μάχης όταν θα είναι κατάλληλη η ώρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συντόμευσε τη διαμονή του στην προεδρική κατοικία του Camp David, όπου επρόκειτο να περάσει όλο το Σαββατοκύριακο, και επέστρεψε στον Λευκό Οίκο εν μέσω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Ο Λευκός Οίκος δεν διευκρίνησε τον λόγο της προώρης επιστροφής του Τραμπ, ωστόσο σύμφωνα με αναλυτές η απόφαση αυτή συνδέεται με την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, ειδικότερα με την επίθεση που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη εναντίον του Ριάντ χθες τα ξημερώματα. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των επιθέσεων των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Αξιός είχε μεταδώσει την περασμένη εβδομάδα πως η Σαουδική Αραβία ζήτησε από τη ΣΥΠΑ να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον των Χούθη, αλλά η Ουάσιγκτον απέρριψε το αίτημα του Ριάντ. Στην Ουκρανία, τους 4 έφτασαν οι νεκροί από τη ρωσική επίθεση εναντίον της περιφέρειας του Κιέβου χθες, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Μία μητέρα και τα 2 τρίχρονα παιδιά της σκοτώθηκαν στην περιφέρεια του Κιέβου όταν ρωσικό ντρόουν έπληξε ιδιωτική κατοικία, όπως επεσήμανε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου δήλωσε εξάλλου ότι ένα κορίτσι πέθανε σε νοσοκομείο αφού τραυματίστηκε σε ξεχωριστό πλήγμα με ντρόουν σε άλλη περιοχή. Οι Ρώσοι προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για την τρίτη και τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών, στις οποίες αναμένεται να επικρατήσει το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, 4,5 και πλέον χρόνια από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Οι βουλευτικές αυτές εκλογές, οι πρώτες μετά την έναρξη της επίθεσης κατά της Ουκρανίας το 2022, αφορούν την εκλογή των 450 μελών της Δούμα, της κάτω βουλής του Ρωσικού Κοινοβουλίου, και διεξάγονται επίσης σε ουκρανικά εδάφη που έχουν καταληφθεί και προσαρτηθεί από τη Ρωσία. Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος της Μόσχας κατηγόρησε την Ουκρανία ότι τις τελευταίες ώρες εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου επίθεση με περισσότερα από 1.600 ντρόνς κατά της Ρωσίας, με στόχο, σύμφωνα με τον ίδιο, να διαταράξει τη διενέργεια των εκλογών. Και πάλι στα δικά μας, ανοίγει από αύριο ο κύκλος της εξέτασης των μαρτύρων στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πρόσωπα που φέρονται να γνωρίζουν πράγματα τα οποία αφορούν την υπόθεση θα κληθούν από τον δικαστικό λειτουργό. Πρώτος αναμένεται να εξεταστεί ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον τραγουδιστή την ημέρα του θανάτου του, ενώ τις επόμενες ημέρες η σκυτάλη θα περάσει και σε άλλους κρίσιμους μάρτυρες. Περισσότερα όμως από τη Μίνα Μουστάκα. Μίνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα. Στο γραφείο λοιπόν του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί αύριο το πρωί ο υπνοθεραπευτής, προκειμένου να εξεταστεί και να απαντήσει στα ερωτήματα που θα του θέσει ο δικαστικός λειτουργός σχετικά με την ιατρική επίσκεψη που είχε και με ο ίδιος με τον Γιώργο Μαζονάκη την συγκεκριμένη ημέρα. Να σου πω, Κωνσταντίνο, ότι η μαρτυρία του συγκεκριμένου προσώπου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η προφυλακισμένη γιατρός, όπως έχει προκύψει από την ανάλυση των στοιχείων, απέστειλε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια που ο τραγουδιστή βρισκόταν στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της στο Κολωνάκι. Να θυμίσουμε εδώ ότι εκτός από την επίμαχη αυτή φωτογραφία, γιατρός είχε στείλει ακόμα μία φωτογραφία λέγοντας, υποστηρίζοντας κατά τη διάρκεια της απολογίας της, ότι αυτή ήταν μία πάγια πρακτική για να καταγράφει τους ασθενείς. Είναι σημαντικό να σου πω ότι ο συγκεκριμένος υπνοθεραπευτής είχε ραντεβού με τον Γιώργο Μαζονάκη την ημέρα του θανάτου του, δηλαδή το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου, και για το λόγο αυτό φέρεται η κατηγορούμενη να του είχε στείλει τη συγκεκριμένη φωτογραφία με το σχόλιο «Όλα καλά». Βεβαίως, όπως λέγαμε και χθες, στο μικροσκόπιο του δικαστικού λειτουργού βρίσκονται και όλες οι επικοινωνίες που είχε το ζευγάρι των γιατρών από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζονάκης μπήκε στο ιατρείο μέχρι και τα τελευταία κρίσιμα λεπτά. Σε αυτό το πλαίσιο ενδέχεται να κληθούν να καταθέσουν και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι έχουν επίσης να εισφέρουν πολύ σημαντικά στοιχεία, ενώ την επόμενη εβδομάδα, εκτός απρόπτου, ο δικηγόρος των κατηγορουμένων αναμένεται να καταθέσει την πρώτη προσφυγή στο Δικαστικό Συμβούλιο κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, πρώτα για τον 58χρονο προφυλακισμένο γιατρό, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι υποστηρίζει πως δεν έχει καμία ποινική ευθύνη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και πως ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγα λεπτά μετά τις 4, ενώ ο ίδιος εξέταζε δικό του ασθενή. Σε κάθε περίπτωση, τις επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις, ενώ οι αρχές συνεχίζουν και τις παράλληλες έρευνες για τα οικονομικά δεδομένα του προφυλακισμένου ζευγαριού, αλλά και την μεγάλη έρευνα που έχει ανοίξει από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για το τι ακριβώς συνέβαινε σε τέτοιου είδους κέντρα θεραπείας, με την αναζήτηση τυχών ευθυνών όλων των φορέων που είχαν την αρμοδιότητα των ελέγχων τέτοιου είδους κέντρων. Κωνσταντίνα.
1: Μάλιστα. Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σχέδιο εκτέλεσης συμβολέου θανάτου με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή φέρεται να απέτρεψει η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αιματηρής σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Δημήτρης Πέρος. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Πράγματι, φαίνεται ότι η αστυνομία κατάφερε να αποτρέψει άλλο ένα αιματηρό επεισόδιο μεταξύ στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Να πούμε ότι την περασμένη εβδομάδα συνελήφθησαν δύο άτομα, ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας, την ώρα που έβγαιναν από έναν αποθηκευτικό χώρο κρατώντας μία τσάντα μέσα στην οποία υπήρχε βαρύς οπλισμός, ένα όπλο Ούζι, διόπτρα και φυσίγκια. Οι συγκεκριμένοι οδηγήθηκαν στις εισαγγελικές αρχές και μάλιστα προσκαλεί αίσθηση, Κωνσταντίνα, ότι με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα τα δύο αυτά άτομα αφέθηκαν ελεύθερα, ότι ο 36χρονος Τούρκος ισχυρίστηκε ότι δεχόταν απειλές από έναν 49χρονο Τούρκο ομοεθνή του έγκλωσο στις φυλακές, τον απειλούσε ότι θα κάνει κακό στην οικογένειά του αν δεν παραλάβει τη συγκεκριμένη τσάντα με τον οπλισμό και δεν το παραδώσει σε συγκεκριμένα άτομα τα οποία θα του υποδείκνυε στην πορεία. Ο 36χρονος υποστήριξε ότι φοβήθηκε, ζήτησε από τον 30χρονο φίλο του, δουλεύουν όπως είπε μαζί στις οικοδομές, να του παραχωρήσει το συγκεκριμένο χώρο προκειμένου να κάνει αυτό που του έδινε εντολές ο 49χρονος έγκλωσος ομοεθνής του. Ο 30χρονος Έλληνας ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καμία σχέση, δεν γνώρισε να κάνει αυτό που του έδινε εντολές ο 49χρονος έγκλωσος ομοεθνής του. Ο 30χρονος Έλληνας ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καμία σχέση, δεν γνώρισε

0: προκειμένου να γλιτώσουν και οι αντίπαλα άτομα τα εντοπίζουν και τους εκτελούν, όπως έχουμε δει και στο παρελθόν έχουμε περισσότερες από 10 παρόμοιες εκτελέσεις μελών της τουρκικής μαφίας. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί αν βλέπονται και ποιος θα ήταν ο προορισμός του συγκεκριμένου βαρύ οπλισμού και όπως είπαμε με ομόφωνη απόφαση των εισαγγελικών αρχών τα δύο άτομα, ο 30χρονος Τούρκος και ο 36χρονος Έλληνας αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους να εμφανίζονται δύο φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής τους και με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και των δύο ατόμων.
1: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστούμε. Σήμερα οδηγείται ενώπιον του αυτόφορου δικαστηρίου ο 14χρονος που φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια τον συνομήλικο συμμαθητή του στα Βρυλίσια, με αποτέλεσμα το παιδί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και να κινδυνεύει ακόμη και να χάσει τον έναν του νεφρό. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής στη Συμβολή των Οδών Τρίας και Γορτινίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 14χρονος πλησίασε τον συμμαθητή του και για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο άρχισε να τον χτυπά με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι και το σώμα. Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα ο 17χρονος, ο οποίος έδινε μάχη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά από ανακοπή που υπέστη στο προάβλιο του σχολείου του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Ένας 82χρονος έχασε τη ζωή του σε παραλία της Βουλιαγμένης μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί για ασήμαντη αφορμή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, λίγο πριν τις 10 στην παραλία ακτή Βουλιαγμένης, ένας 76χρονος μαζί με μία 21χρονη είχαν αρχικά έντονη λογομαχία με τον 82χρονη για μία ξαπλώστρα, αλλά στη συνέχεια οι δύο πλευρές ήρθαν στα χέρια. Από το επεισόδιο φέρεται να τραυματίστηκε ο 82χρονος που μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλας όπου και κατέληξε. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν ο θάνατος του 82χρονου προκλήθηκε από τραυματισμό που υπέστη κατά το επεισόδιο ή από κάποιο παθολογικό αίτιο. Ο 76χρονος μαζί με την 21χρονη έχουν προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Στον διεθνή χώρο και πάλι, στη σύλληψη δύο Γερμανών στο Μουσείο του Λούβρου προχώρησαν οι αρχές αφού κρέμασαν δικούς τους πίνακες στην αίθουσα με τη Μόνα Λίζα, προκαλώντας μικρές φθορές σε έναν τοίχο. Το περιστατικό έλαβε χώρα χθες το απόγευμα όταν οι δύο άνδρες χρησιμοποίησαν κολλητική ταινία για να στερεώσουν δύο πίνακες σε τοίχο της αίθουσας όπου εκτίθεται η περίφημη Τζοκόντα του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Ο πρώτος πίνακας απεικόνιζε τον έναν από τους δύο άνδρες με πανοπλία, ενώ ο δεύτερος τα πορτρέτα των δύο ανδρών μαζί με μία γυναίκα. Στο Περού, μία δημοσιογράφος υποψήφια στις περιφερειακές εκλογές του Οκτώβρη δολοφονήθηκε χθες κατά την επίσκεψή της σε αγορά της πόλης Καράς. Η 44χρονη Σούσια Πόντε διατηρούσε ειδησιογραφικό ιστότοπο όπου φιλοξενούσε ρεπορτάζ για παρατυπίες και καταγγελίες για διαφθορά στους κόλπους της αστυνομίας. Πυροβολήθηκε την ώρα που περπατούσε μαζί με υποστηρικτές της σε αγορά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Άλλοι 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση. Η αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός υπόπτου υπηκόου Βενεζουέλας. Ολοκληρώνεται σήμερα στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος η διήμερη επιστημονική δράση «Διάλογος Νευροεπιστημόνων» που διοργανώνει η Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα υδροκέφαλου. Δύο ημερίδες αφιερωμένες στον υδροκέφαλο φέρνουν σε διάλογο επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας με στόχο την ενημέρωση, την ανταλλαγή γνώσης και την ανάδειξη των σύγχρονων εξελίξεων γύρω από τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της πάθησης. Στην αθλητική επικαιρότητα συνεχίζεται σήμερα η 5η αγωνιστική της Super League. Στις 5 παίζουν Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης, 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ. Χθες είχαμε Ατρόμητος και Φυσιά 1-2 και Άρης Ηρακλής 0-0. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Χαίρετε, χαίρετε. 32 λεπτά μετά τις 2, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Και ακριβώς στη σέντρα της Κυριακάτικης Πορσίτη. Πότε φτάσαμε στις 20 του Σεπτέμβρη. Πότε ολοκληρώνεται και ο πρώτος αγωνιστικός κύκλος σεζόν. Καθώς ό,τι δούμε σήμερα από ποδόσφαιρο και μετά ξανά στις 10 του Οκτώβρη. Προνόμια του νέου φορμάτ της UEFA και διαφορετική διαχείριση των εθνικών ομάδων. 3 εβδομάδες, 4 μάτς για κάθε αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Το σημαίνει ότι από εδώ και στο εξής μπορείτε να οργανώσετε καλύτερα τα Σαββατοκυριακά σας. Να χαράμε καιρός για κανένα μπανάκι. Αλλά από το επόμενο. Εδώ σήμερα απόψε έχει μάχες. Είναι Κυριακή με αποστολές εκτός έδρας. Για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Και δεδομένα Κυριακή που θα μας κάνει σοφότερους σε ό,τι αφορά στο πρώτο κομμάτι της σεζόν. Δεν είναι μικρό. Φτάσαμε στην πέμπτη αγωνιστική του Super League. Ουσιαστικά είμαστε στα μισά του πρώτου γύρου. Θα μπορεί κανείς λοιπόν από αύριο να διαβάσει τους αριθμούς και να καταλήξει σε μια έτσι τρομοντινά, σε μια πρώτη σειρά από συμπεράσματα. Σας τα είπα και χθες, χαμές δεν καταφέρει τίποτα στην αρχή μια σεζόν. Πολλοί όμως προλάβαν και έχασαν τα πάντα.

τελευταία ρυθμίση του ήχου, ο ένας και μοναδικός, Νίκος Αγγελόπουλος, που αν θέλετε το πιστεύετε, φοράει μπουφάν. Στην αρχισταξία της εκπομπής, ο Ανδρέας Χανιάς. Και σε κατά μικρόφωνο του Αθήνα 1984 θα είμαστε παρέα ως τις 4 με Sport City. Είμαι ο Διονύσης Δελής.

Αυτή είναι η Κυριακή απαντήσεων για τη Super League. Και θα έρθουν με τη σειρά σε μια έτσι μίνι περιοδία στην επαρχία. Πρώτα απ' όλα περιμένουμε την επιβεβαίωση γιατί ο Ολυμπιακός έχει σφιγμό και στο πρωτάθλημα. Πέρασε ένα πολύ παράξενο διάστημα η ομάδα του Ιμανόλ. Κατάφερε μεσοβδόμαδα μια ανατροπή με τη Γιαγκελόνια στην εκκίνηση της League Phase του Europa League. Ίσα για να θυμίσει και να θυμηθεί τον κανονικό της εαυτό. Σε λίγη ώρα στις 5 την περιμένει τον μπλόκο της Λιβαδιάς. Ουραγός ο Λιβαδιακός, πέρσι ήταν η πολύ μεγάλη και ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Φέτος δεν έχει καν γκολ ακόμη, ένα βαθμό έχει σε 4 μάτς. Μη φανταστεί κανείς όμως ότι και ο Ολυμπιακός το διασκεδάζει στην επίθεσή του. 0-75 βάζει και εκείνο σαν παιχνίδι. Η πρώτη απάντηση λοιπόν σε αυτό το απόγευμα Κυριακής είναι αν οι Ερυθρόλευκοι θα μπορέσουν να κλείσουν αυτό το πρώτο γκρουπ αγώνων με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Αν θα έχουν τους 10 από το maximum των 15 βαθμών και φυσικά αν μπορεί όλο αυτό το πράγμα να τους βοηθήσει στην συνέχεια του απογεύματος σε αυτά που περιμένουμε απ' αλλού. Σε αυτό που θα εξελίσσεται σχεδόν παράλληλα στο Πανθεσσαλικό ας πούμε και όπου ο Βόλος υποδέχεται την ΑΕΚ. Δεν έχει το Λάζαρο Ρώτα λέει η ΑΕΚ, υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο να σας πω την αλήθεια είναι και λιγάκι παράξενο. Δεν είχε ανακοινώσει αποστολή χθες. Μάλλον θέλει να μπλοφάρει ο Νικολίτσι, κάτι τέτοιο. Το μάθαμε μέσω εθνικής ομάδας. Δεν θα κληθεί ο άσος της ΑΕΚ. Θα πάρει τη θέση του Μανώλη Τσάλιακας. Η ΑΕΚ εδώ είναι κάτι σε Dr. Τζέγκλ και Mr. Hyde μέσα στην έδρα της, στη Νέα Φιλαδέλφια. Το ευχαριστιέται και ευχαριστεί και τον κόσμο της. Παίζει πραγματικά καλά και θυμίζει εκείνη την ομάδα που κατέκτησε πέρυσι στο πρωτάθλημα. Επίσης, αν στο επιτρέψει, σκοράρει κατά ρυπάς. Σε δύο φορές που χρειάστηκε όμως να απομακρυνθεί, σχεδόν τα έκανε μαντάρα. 1-1 με την Κηφισιά, 1-1 και στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Και μανιμάνι 4 χαμένοι βαθμοί στους πρώτους 12. Το ερώτημα του απογεύματος για εκείνη λοιπόν είναι αν μπορεί να κάνει έτσι μια πρώτη νίκη μακριά από την έδρα της. Και αν μπορεί αυτό να έχει μια μετάφραση όσο βάθαινε το σκοτάδι. Γιατί στις 9 στο Αγρίνιο έχει Πανετολικός ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που επίσης έχει ένα δύσκολο Αύγουστο και Σεπτέμβρη με όλα αυτά τα παράξενα που έχουν συμβεί από την αποχώρηση του Ρασβάν Λουτσέσκου και πέρα. Θυμίζω ότι αποκλείστηκε από την Ευρώπη. Με αυτά και με αυτά πάντως έχει μαζέψει τους 9 από τους 12 πρώτους βαθμούς. Τον Παναθηναϊκό έχασε μόνο στο Άκα σε ένα μάτς που έμεινε από το 15 με παίκτη λιγότερο. Φαίνεται ότι ο Λύση βρίσκει λύσεις ακριβώς έχοντας αυτό το προνόμιο του μια φορά την εβδομάδα. Δηλαδή δουλεύουν αρκετά και προσπαθούν να βελτιωθούν. Νομίζω ότι πήραν οι Ασπρόμα αρκετά πάνω τους στο πρόσφατο νικηφόρο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Άρη. Πηγαίνουν λοιπόν στο Αγρίνιο, εκεί όπου ο Πανετολικός ξεκίνησε με 3-3 στο πρωτάθλημα. Και εκείνος από τον Παναθηναϊκό την πάτησε. Παραδοσιακά ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο δίνει μάχες αλλά καταφέρνει και περνά. Και αν κάνει τη δουλειά ανεβαίνει στους 12. Εκεί όπως τραγγυλοκάθεται ήδη ο Παναθηναϊκός. Πράσινοι οι οποίοι έχουν ξεκινήσει με προφίλ απόλυτο σε αυτή την ιδιαίτερη για εκείνους σεζόν. Ιδιαίτερη γιατί τα άλλαξαν όλα. Ιδιαίτερη γιατί περιμένουν και μετρούν αντίστροφα για το νέο τους γήπεδο.
ευκαιρία όμως, αν θέλετε τη γνώμη μου, ιδιαίτερη, γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια δίνουν την εντύπωση ότι απέκτησαν ξανά εκείνο το προφίλ πρωταθλητισμού. Δεν το λέω γιατί ξεκίνησαν με 4 νίκες, είναι πάρα πολύ νωρίς. Αλλά γιατί κοιτάζοντας το ρόστερ τους, την πληθώρα, την ποιότητα, την επένδυση που έγινε συνολικά στο μεταγραφικό κομμάτι και τα συμπαραμαρτούντα, συνειδητοποιείς ότι είναι κάτι σαν ένα μεγάλο comeback. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κατακτήσουν το πρωτάθλημα, σημαίνει όμως ότι πιθανότατα ήρθε η ώρα να το διεκδικήσουν με περισσότερες αξιώσεις από ό,τι συνήθως. Μια ομάδα η οποία, Νίκο, έχει να πάρει τον τίτλο από τότε που δεν φορούσε μπουφάν, το 2010. Αν κάνει 5 στα 5 ο Παναθηναϊκός, φυσικά θα είναι εκείνος που θα περιμένει τον έλεγχο των υπολείπων μακριά από την έδρα τους. Πράσινοι παίζουν με την Καλαμάτα, αλλά παίζουν στη Νεάπολη, εδώ στην Νίκαια. Καλαμάτα είναι καλή, έχει ξεκινήσει πολύ καλά το πρωτάθλημα, αλλά την ίδια στιγμή έχει ανοίξει και ένα από τα δύο μεγάλα θέματα του τι τελικά τύπου πρωτάθλημα θέλουμε να έχουμε. Γιατί είναι και μια έκπληξη καθαγωνιστική η έδρα της. Έχει παίξει μέχρι τώρα στην Τρίπολη, έχει παίξει στο Περιστέρι, τώρα παίζει στη Νίκαια, όλα γηπεδούχος. Όταν έχει δηλώσει ως έδρα προφανώς την γήπεδο της Καλαμάτας, που περιμένει να το φτιάξει και να είναι έτοιμο να υποδεχθεί το κοινό της, αλλά και ως δεύτερη έδρα το Βικελίδη στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή από τα 14 γήπεδα της Super League, ήδη με έναν τρόπο έχει εμπλακεί στα 5 η Καλαμάτα και βλέπουμε γιατί ακόμα νωρίς είναι. Αν λοιπόν οι πράσινοι τα καταφέρουν και φτάσουν στο απόλυτο, κάνουν αυτό στα 5 στα 5 και τους 15 βαθμούς, είναι το μόνο βέβαιο ότι θα έχουν προβάδισμα από όλους. Και μένει να δούμε πόσο μεγάλο θα είναι αυτό το προβάδισμα όταν έχουμε στο βάθος του μυαλού ότι στην επιστροφή, δηλαδή στις 11 του Οκτώβρη, όλα ξεκινούν με Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι. Η αγωνιστική συμπληρώνεται σήμερα στην Κρήτη, στο Παγκρίτιο, με τον Όφη που είναι ο παρταόλα της εποχής επίσης. Σε 7 η ώρα υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Ίσως η πιο ωραία ποδοσφαιρική ιστορία του καλοκαιριού. Του ελληνικού καλοκαιριού που ξεκινάει από τον Απρίλιο και καταλήγει στον Οκτώβρη. Πήρε το κύπελο κόντρα στον ΠΑΟΚ, πήρε το Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ, βρέθηκε στο League Face του Europa League με δύο νίκες, ξεκίνησε με το δεξί νικώντας έναν αντίπαλο των 150-160 εκατομμυρίων ευρώ χρηματιστηριακή αξία budget, την γερμανική Hoffenheim. Μια εβδομάδα πριν νίξει και τον Ολυμπιακό στο Φάλιρο, έπειτα από 36 ολόκληρα χρόνια. Λίρες για τη μελωδία της ευτυχίας, για την ομάδα του Χρήστου Κόντι, που πάνω απ' όλα χαρακτηρίζεται από κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, από το γεγονός ότι έχει ως επιτοπλίστων Έλληνες ποδοσφαιριστές. Και μια και είπαμε κάτι για όλους και ξεκινήσαμε από τη Super League, να θυμηθούμε και τα χθεσινά, εκεί όπου Άρης και Ηρακλής συναντήθηκαν έπειτα από 15 χρόνια σε παρονομαστή Super League. Έμειναν στο 0-0. Και εκεί στο Περιστέρι, όπου ο Χόρχε Πόμπα επιβεβαίωσε ότι είναι ο πιο ποιοτικός της Κηφισιάς, οδήγησε την ομάδα του Σεμπαστιαν Λέτο σε νίκη επί του Ατρομήτου. 1-2-2-1, όπως θέλετε πείτε, το σίγουρο είναι ότι ο Ατρομήτος πάλευε ώρα μόνος του, μέχρι που έπεσε στην περίπτωση. Στον 32χρονο Ισπανό, ο οποίος χτύπησε δύο φορές.

0: Άκουσα κόσμο και ερώτημα, δεν ξέρω όμως ποια είναι η σωστή απάντηση στο ερώτημα βουνό ή θάλασσα για τον Αντρέα Χανιά. Γιατί είναι και πρωτοπόρος τώρα, είναι και 4 στα 4. Τα κοιτάς όλα από ψηλά, Αντρέα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό.
0: Βουνό ή θάλασσα.
1: Εντάξει, βουνό θα λέγαμε.
0: Βουνό.
1: Καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Βουνό καλύτερα. Έτσι όπως έχει γίνει με την κλιματική αλλαγή η κατάσταση, καλύτερα βουνό. Και παίρνει αυτοκίνητο, πηγαίνει, ρίχνει μια βουτιά.
0: Ναι. Και γυρίζει το βουνό. Μάλιστα, μια χαρά. Λοιπόν, από βουνό μοιάζει να κοιτάζει και ο Παναθηναϊκός αυτή την αφετηρία. Προφανώς και είναι ο πιο κερδισμένος από όλους. Και μάλιστα και από ένα δύσκολο δρόμο, αν θες τη γνώμη μου, γιατί τον άλλαξε και ο Παναθηναϊκός και με 15 παίκτες τώρα, έτσι δεν είναι απλό. Άλλαξε και προπονητή. Είχε και ένα με την πλάτη στον τοίχο μονοπάτι Conference League να διαβεί στα προκριματικά. Έστω και αν ο συντελεστής της σχολείας δεν είναι μεγάλος, δεν πάβει να είναι μια κατάσταση που ξέρεις, μπορεί κάλλιστα να φέρει το πρώτο δύσκολο. Λένε ότι το τελευταίο αποτέλεσμα πριν από τη διακοπή το βάζει στην τσέπη και το κουβαλάς μέχρι το επόμενο παιχνίδι. Παναθηναϊκός, αν κάνει σήμερα το 5 στα 5, έχει το απόλυτο. Αντιθέτως, εάν χάσει έδαφος, εάν χάσει αυτή την ευκαιρία, προφανώς καταλαβαίνεις ότι είναι η πρώτη φορά που δεν θα του έχουν πάει όλα καλά μέσα στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, πράγματι, αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα πριν τη διακοπή το κουβαλάει η ομάδα μέσα στα αποδυτήρια, στο προπονητικό κέντρο, στα γραφεία, στο μυαλό του Προέδρου. Παντού. Το τελευταίο κυριότερο στο μυαλό του ιδιοκτήτη της ομάδας. Έτσι λοιπόν, πράγματι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πάρα πολύ καλό ξεκίνημα και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη, όπου πέρασε όλα τα επικίνδυνα μονοπάτια, κατάφερε να προκριθεί στη League Phase του Conference League και τώρα είναι και πρώτος στην βαθμολογία. Έχει σήμερα ένα πονηρό παιχνίδι, θα λέγαμε, απέναντι στην Καλαμάτα, στο ουδέτερο γήπεδο του γήπεδου της Νίκαιας, το γήπεδο της Νέα Πολιτικής.
0: Το Ιωνικού.
1: Πάρα πολλά χρόνια, ακριβώς. Εκεί όπου ο Παναθηναϊκός, απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει κερδίσει το τελευταίο της παιχνίδι, έχει ψυχολογική ανάταση, είναι μια ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο, δεν της ερχόντουσαν τα αποτελέσματα και ο Παναθηναϊκός καλείται να ανταποκριθεί σε ένα παιχνίδι με αυξημένο βαθμό δυσκολίας μακριά από την έδρα του και να δείξει από τι μέταλλο είναι φτιαγμένος τελικά, αν μπορεί να κρατήσει την πρωτοπορία και να νιώθει τους άλλους πίσω του να τον κυνηγούν, αν μπορεί να αντέξει αυτή την πίεση πέρα από το αγωνιστικό και την πρόκληση της κάθε αγωνιστικής.
0: Ναι, γενικά αν ρίξει μια ματιά, ξέρει τη βαθμολογία, θα συμπεράνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει την καλύτερη επίθεση, έχει την καλύτερη άμυνα, τα κάνει όλα σωστά σε αυτό το ξεκίνημα. Παρά το γεγονός ότι δεν σταμάτησε και εκείνος να αγοράζει ποδοσφαιριστές μέχρι πριν από μια δεκαετία μέρες, ας πούμε. Μάλιστα, ίσως ο καλύτερος όλων να ήρθε στο τέλος και αναφέρομαι στην περίπτωση του Ουνάη, ο οποίος έχει μπει φουριόζος και δίνει το στίγμα του σε αυτή την κίνηση. Αντρέα, συνέβη και πριν από μια τετραετία αυτό για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, οι πράσινοι μπήκαν, πόσοι είχαν, 12 νίκες στα πρώτα 13. Εκείνη την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό, νομίζω, στη Λεωφόρο.
1: Ακριβώς.
0: Απέκτησαν ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα νωρίς. Αυτό, ξέρεις, έπρεπε να διαχειριστούν τα συναισθήματα κλπ. Βεβαίως, τότε έχει μια μεγάλη διακοπή λόγω του Μουντιάλ. Θεωρείς ότι εκείνη η ιστορία κάνει τον Παναθηναϊκό πιο διστακτικό για αυτό το ξεκίνημά του? Θέλω να πω, το ευχαριστιέται λιγότερο έχοντας κατά νου ότι κοίτα, το έχουμε κάνει και καλύτερα, αλλά στο τέλος, ας πούμε, δεν φτάσαμε στον προορισμό μας?
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι στο DNA της ομάδας έχουν αλλάξει οι πάντες από την ομάδα εκείνη. Ο τελευταίος που είχε μείνει ήταν ο Τέριν, ο οποίος πήγε στην Σαουδική Αραβία από εκείνη την ομάδα. Παρ' όλα αυτά όμως σίγουρα μένει στο DNA μιας ομάδας, στο υποσυνείδητο, το ότι θα πρέπει να αντέξω, μην την πάθω όπως τότε. Παρ' όλα αυτά όμως ο Παναθηναϊκός τώρα θα δείξει εάν έχει φτιαχτεί και ψυχολογικά, όχι μόνο αγωνιστικά, για να αντέξει αυτό που είπαμε, να είναι πρώτος. Αγωνιστική με αγωνιστική, το ξέρουμε πολύ καλά ότι ο πρωταθλητισμός έτσι είναι. Σε κάθε αγωνιστική θα πρέπει η ομάδα που θέλει να πάρει το πρωτάθλημα να είναι πανέτοιμη από κάθε πλευρά για να τον διαχειριστεί. Σίγουρα τους απασχολεί τους πάντες το τι θα συμβεί αν. Και θα λέγαμε ότι επειδή θα συμβεί, δεν μπορεί μια ομάδα να πάρει, μπορεί να συμβεί, αλλά έχει ελάχιστες στις πιθανότητες να πάρει αίτητο το πρωτάθλημα, θα συμβεί λοιπόν μια και περισσότερες απώλειες. Πώς θα διαχειριστεί αυτή την απώλεια ο Παναθηναϊκός? Μπορεί να είναι σήμερα μπορεί να είναι την επόμενη αγωνιστική ή την παραεπόμενη. Κάποια στιγμή θα συμβεί ενδεχομένως. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δείξει τι αντισώματα έχει στα αποδυτηριά του, ο προπονητής του πώς θα διαχειριστεί αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα, η διοίκηση, οι φύλαθοι κυρίως, οι πάντες πώς θα μπορέσουν να κουμαντάρουν αυτή την συγκυρία.
0: Μάλιστα. Να συμφωνήσουμε ότι κάποια στιγμή σε όλους συμβαίνει, δηλαδή μέσα στη χρονιά δεν γίνεται να πας στην τελεδιαδρομή. Κάποια στιγμή κάπου θα φρενάρεις και εκεί όντως θα πρέπει να δείξεις και να αποδείξεις ότι έχεις αντισώματα πρωταθλητισμού. Έχεις μια εικόνα για το πώς περίπου σκέφτεται να διαχειριστεί αυτό το απογευματινό?
1: Ναι, ο Τζέικοπ Νίστρομπ θα πάει με την πεπατημένη, με την δεκάδα που φαίνεται να παγιώνει τον Πένια, τους δύο Ολλανδούς, De Vrij και Van Drongelen, με τον Κυριακόπουλο και τον Καλάμπρια στην άμυνα. Από την πλευρά του Καλάμπρια παίζει ο Μουρέιρα, ένας καταπληκτικός, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, φοβερά επικίνδυνος. Τον βάζουν αριστερό εξτρέμ που συγκλίνει ο Παναγιώτης Χρυσοφυλλέας, ο προπονητής της Καλαμάτας. Από εκεί και πέρα στα χαφ ο Κάγκουα με τον Καμαρά, ο Αντλίνο με τον Ταμπόρδα δεν παίζει, είναι τραυματίας, με τον Ουναΐ, ο οποίος θα είναι το δεκάρι σε ρόλο επιθετικού χαφ. Και εκεί φαίνεται να δούμε πώς θα είναι η διάταξη με τον Τετέι στην Σεντερφόρ και τον Λιβάη Γκαρσία, αν θα είναι αριστερό, δεξί εξτρέμ ή θα είναι δεύτερος επιθετικός. Μάλλον συγκλίνουμε στο ότι θα είναι αριστερό εξτρέμ, διότι θα πρέπει να βοηθήσει την πλευρά τον Καλάμπρια στα αμυντικά του καθήκοντα, έτσι ώστε να ντουμπλάρει τον Μουρέιρα και τους άλλους παίκτες, γιατί είναι σίγουρο σχεδόν ότι θα χτυπήσει από εκεί η Καλαμάτα τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι μόνο ο Μουρέιρα, είναι και ο Χάμζα, ένας πολύ καλός νεαρός ποδοσφαιριστής, είναι και ο Μπονέτο, είναι αρκετοί παίκτες που είναι επικίνδυνοι σε φάσεις κυρίως ένας εναντίον ενός, και εκεί έχει επικεντρώσει την προσοχή ο Τζέικοπ Νίστρουμ.
0: Σε ακούμε προσοχή, αλλά την ίδια στιγμή διαβάζω ότι είναι πολύ πιθανό, λέει, ο Ατρόμητος να αποκτήσει τον Ντάνι Γκαρθία από τον Ολυμπιακό ως ελεύθερο. Και να σου πω την αλήθεια, μου κεντρίζει την προσοχή, γιατί δεν ήξερα ότι είναι ελεύθερος ο Ντάνι Γκαρθία.
1: Ντάνι Γκαρθία, ναι, πράγματι είναι ελεύθερος.
0: Ναι, ότι θα μπορούσε λοιπόν να γίνει μια τέτοιου τύπου κίνηση. Λοιπόν, το ραντεβού για τους πράσινους δεν έχει εισιτήρια Παναθηναϊκός,
1: Δεν έχει πάρει εισιτήρια. Η Καλαμάτα έχει ξεκαθαρίσει ότι μετά από συμφωνία που έχει κάνει με τον Δήμο Νίκαια, στον οποίο ανήκει το γήπεδο, δεν θα δώσει εισιτήρια σε κανέναν φιλοξενούμενο. Μένει να δούμε πώς θα το τηρήσει, πώς θα γίνει αυτό, διότι αρκετοί και με πάρα πολλούς τρόπους, είναι αλήθεια, φίλοι του Παναθηναϊκού προσπάθησαν να εξασφαλίσουν κάποιο εισιτήριο. Παρ' όλα αυτά όμως στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που προσπάθησαν να πάρουν ένα μαγικό χαρτάκι έβρισκαν συνέχεια εμπόδια, έπρεπε το ΆΜΚΑ τους να, μαζί με το ΆΜΚΑ τους να έχουν πάρει και άλλες δύο φορές εισιτήριο της Καλαμάτας. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό.
0: Και να θέλανε θα ήταν λίγο δύσκολο και θα έπρεπε να έχουν πάει σε όλη την Ελλάδα να ταξιδέψει για να πάρει την Καλαμάτα.
1: Ακριβώς. Δεν θα έχει κόσμο. Εάν υπάρχει θα είναι ελάχιστη που μπήκαν με κάποιο τρόπο.
0: Μάλιστα. Και τώρα
1: δεν γίνεται να βάζει πούλμαν, να φέρει κόσμο από την Μεσσηνία ή και πάρα πολύ, πρέπει να το τονίσουμε αυτό και να το συγχαρούμε, πάρα πολλοί φίλοι και της Καλαμάτας που μένουν στην Αθήνα πηγαίνουν και να βοηθήσουν την ομάδα.
0: Βέβαια, τώρα είναι ένα τραστ το οποίο πολύ λογικά περίμενε πολλά χρόνια να δει την ομάδα του στην Super League να επιστρέφει έπειτα από δεκαετίες. Να σου πω τώρα, δεν θα γλιτώσεις χωρίς μπάσκετ. Δεν έχω πει και τίποτα νωρίς. Η Ρεάλ χθες νίκησε τον Ολυμπιακό, πήρε αυτό το τίτλο του Super Cup σε ένα τουρνουά που έμοιαζε περισσότερο με προετοιμασία. Αν δεις πώς διαχειριστήκανε τους χρόνους και λιγότερο. Όχι πως δεν το παίξανε και ότι 3 από τα 4 μάτς κρίθηκαν στο τελευταίο σουτ στην πραγματικότητα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι προπονητές προσπάθησαν να δείξουν ότι ακόμη δεν βιάζονται, ότι ακόμη είναι σε μια διαδικασία, ας πούμε, που χτίζουν. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με τον Παναθηναϊκό χθες. Καλό μάτς,
1: Πάρα πολύ καλό μάτς. Μάτς Ευρωλίγκας. Ο ΠΑΟΚ, θα λέγαμε ότι βάσει υλικού και εμφανίσεων, μάλλον παίζει στην Ευρώπη σε λάθος διοργάνωση, το EuroCup.
0: Ήδη
1: είναι
0: λες,
1: ομάδα Ευρωλίγκας. Είναι ομάδα Ευρωλίγκας, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, με σωστά δομημένη, με παίκτες οι οποίοι έλειπαν, ο Γκρέι και ο Ταϊρή του ΠΑΟΚ, της ομάδας αυτής. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν σούπερ ανταγωνιστικός απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος χρειαζόταν ένα τέτοιο παιχνίδι για να δει τι μπορεί να κάνει σε δύσκολες καταστάσεις, διότι με διαφορές 20 και 30 πόντων και 15, δεν μπορεί να δει ένας προπονητής τα φιλικά τι πρέπει να διορθώσει, διότι είναι χαλαρά τα πράγματα.
0: Ξαναπαίζουν και στο Super Cup τώρα το ελληνικό.
1: Παίζουν στο Super Cup.
0: Είναι αντίπαλοι στον ημιτελικό, αν θέλεις τον πάω.
1: Ναι, ναι, ναι, στο γήπεδο του Περιστερίου θα γίνει το Super Cup, χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Και οι δύο ομάδες θα παίξουν αντίπαλες στο Super Cup.
0: Ναι, καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι πολύ Σουηδία, έτσι. Δηλαδή κάποτε κρυβόντουσαν οι προπονητές, δεν αφήνανε να δεις και αυτό. Και πλέον παίζουν φιλικά για να παίξουν μετά από μια εβδομάδα ένα επίσημα, ας πούμε, που είναι για έναν τίτλο, έστω, και αν μιλάμε για έναν τίτλο τύπου Super Cup.
1: Πράγματι, πράγματι, είναι. Ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά, και εκεί είχαν ουσιαστικά παιχνίδια προετοιμασίας, διότι οι προπονητές δεν έσφιξαν το ρωτέσιο, δεν πήγαν στους 7 και 8 παίκτες.
0: Όχι, όχι, με 11 έπαιξαν
1: τις επιλογές τους, είδαν πράγματα που θέλανε να δοκιμαστούν, έγιναν λάθη, έγιναν σωστά. Έτσι είναι τα αυτή της περίοδου, πριν από τα πολύ πολύ σοβαρά παιχνίδια, και σίγουρα ο Ολυμπιακός... Μάλλον καλό του έκανε και αυτή τα έτσι όπως ήρθε. Χάθηκε ένας τίτλος. Εντάξει, ένας τίτλος είναι πάντα ένας τίτλος. Αλλά είδε τι πρέπει να διορθώσει, ποιες είναι οι ισορροπίες στην περιφέρεια, τι ακριβώς πρέπει να δει και πώς να αντιδράσει η ομάδα του σε καταστάσεις που είναι ισόπαλο το ΜΑΤ. Ήταν μια πολύ πολύ καλή συγκυρία για τον Ολυμπιακό, παρά, επαναλαμβάνω, το άτυχο αποτέλεσμα, το άσχημο αποτέλεσμα, το στενάχωρο αποτέλεσμα της απώλειας ενός τίτλου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Ανδρέα Χανιά, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, έτσι με μερικά μηνύματα που αντάλλαξα, ισχύει η πληροφορία. Φαίνεται ότι όντως ο Ντάνι Γκαρθία ετοιμάζεται να γίνει κάτοικος Περιστερίου, να αφήσει τον Ολυμπιακό και να γίνει ποδοσφαιριστής του Αντρομήτου. Είχε υπογράψει στις αρχές του καλοκαιριού την ανανέωσή του. Ήταν ένα από τα πρόσωπα τα οποία ήταν άμεσα συνδεδεμένα με το ποδόσφαιρο του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αλλάζει η γειτονιά πλέον και πάει προς Περιστερή. Λοιπόν, Βιβιάνα Βαρδί εδώ, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε σε 5 λεπτά και από τώρα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από χθες το βράδυ, λόγω των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου. Κλειστή παραμένει για τα αυτοκίνητα η οδός Αθηνάς, η οποία έχει μετατραπεί σε πεζόδρομο. Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Θέλουμε μια Αθήνα χωρίς αμάξι. Δεν υπάρχουν αμάξια, μόνο πεζοί και ποδήλατα και γιορτάζουμε όλοι μαζί με πολύ ωραίες μουσικές και δράσεις. Σκοπός είναι να μην γίνεται μόνο μία φορά το χρόνο, αλλά αν μπορέσουμε να το κάνουμε κάθε Κυριακή, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Αναλυτικά το πρόγραμμα και κυκλοφορικές ρυθμίσεις στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athena984.gr. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Όπως αναφέρει, τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επεκτείνουμε την επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ακόμα τη διπλή αναβάθμιση της χώρας από Moody's και Scope, τονίζοντας ότι έχει σημασία γιατί όσο πιο αξιόπιστη θεωρεί τη χώρα, τόσο φθηνότερα μπορεί να δανείζεται, τόσο πιο εύκολα προσελκύει επενδύσεις και τόσο περισσότερες είναι οι δυνατότητες της οικονομίας να αναπτύσσεται. Ο Πρωθυπουργός βλέπει τις αναβαθμίσεις, αλλά ξεχνάει τις συνεχείς υποβαθμίσεις από τη Eurostat, που δείχνουν ότι επί διακυβέρνησής του η Ελλάδα, αντί να συγκλίνει με το ευρωπαϊκό μέσο όρο, συνεχίζει την κούρσα προς τα κάτω, αναφέρει με δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει να αποδογυρίζει την πραγματικότητα παρουσιάζοντας τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων που θησαυρίζουν ως στήριξη των λαϊκών οικοκυριών, τα οποία για να ζεσταθούν θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης κατά πολύ ακριβότερο σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η σημερινή κυριακάτικη ανασκόπηση του κ. Μητσοτάκη θα μπορούσε να έχει γραφτεί από AI. Όχι επειδή δεν υπάρχουν πραγματικά γεγονότα μέσα της, αλλά επειδή όλα παρουσιάζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δηλαδή ένας αριθμός, ένα έργο, μια επιτυχία, μια κυβερνητική πρωτοβουλία και αμέσως μετά η επόμενη. Μόνο η πραγματική ζωή δεν λειτουργεί με AI, απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου είπαν το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο, όπου τελέστηκε η πολιτική της κηδεία, η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι. Η μάνα μας, η Μαργαρίτα, δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα. Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, την υπηρέτησε και αγωνίστηκε για αυτήν, τόνισε μεταξύ άλλων στο λόγο του ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Η σωρός της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα αποτεφρωθεί στις εγκαταστάσεις της Ριτσόνας σε στενό οικογενειακό κύκλο. Τραγική κατάληξη είχε ένας διαπληκτισμός μεταξύ δύο ηλικιωμένων στην ακτή Βουλιαγμένης, καθώς ένας 82χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από σοβαρό ξυλοδαρμό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στην ακτή Βουλιαγμένης και φέρεται να ξεκίνησε από μια σήμαντη αφορμή, συγκεκριμένα μια ξαπλώστρα. Στην αθλητική επικαιρότητα και την πέμπτη αγωνιστική της Super League παίζουν στις 5 Λεβαδιασκός Ολυμπιακός, 6 Βόλος ΑΕΚ, 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης, 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδου. Θερμοκρασία από 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι στο Διονύση Δελή.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ηλία! Ρίχτα!
5: Αυτή η νύχτα μένει.
6: Αυτή η νύχτα
5: Καλυμμένη. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984. Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι στον Αθήνα 94. Και σε Sport City, πράξη δεύτερη. Να πω την αλήθεια, είχα στο νου μου τον Νίκο Κότση για να κάνουμε μια άλλη κουβέντα. Κουβέντα για δικά μας παιδιά. Και για αυτό το απίθανο Σάββατο μόνο, ναι, θα μπορούσε κανείς να το πιάσει την προηγούμενη εβδομάδα βεβαίως. Τέλος πάντων, αυτό το απίθανο με τα μικρά κατορθώματα επί Βρετανικού εδάφους. Χθες ο Μαυροπάνος όρισε την τύχη του μεγαλύτερου ντέρμπι του Λονδρέζικου ποδοσφαίρου. Αναφέρομαι στο Millwall West Ham, ισοφάρισε στο φινάλε 2-2. Έπειτα είχαμε ένα Τζόλις Arsenal, δηλαδή με Κοστούλας Brighton, Brighton Arsenal, όπου ο Μπάμπης Κοστούλας πιθανότατα έκανε την πιο πληθωρική εμφάνιση που έχει κάνει Έλληνας παίκτη σε αυτό το επίπεδο. Πήρε την Brighton από το χέρι και την οδήγησε σε ένα εκπληκτικό 3-0 απέναντι στην πρωταθλήτρια, η οποία είχαμε ξεχάσει από ό,τι είχε να χάσει. Με γκολ και ασίστ ο Θεόφοβος, και έτσι για να το βάλουμε και στην εξίσωση συνολικά, μεσοβδόμαδα έχανε 2-0 στο Old Trafford από τη United και το γύρισε 2-3. Πάλι με τον Κοστούλα να κάνει όλα. Και είχε σκοράρει και την προηγούμενη αγωνιστική στο πρωτάθλημα, γενικώς τα πάντα όλα. Άμα προσθέσω και ένα πέναλτι που έπιασε ο Κωνσταντίνος Γιολάκης, επιβεβαιώνοντας ότι η Χάλη, η οποία το πάλεψε στο 90, έμεινε στο μάτς με την Newcastle, ασχέτως αν προέκυψε η πρώτη ήττα, λες Νίκο ότι καμαρώνουμε, έτσι. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Θες να με κάνεις να γίνω δυσάρεστος.
0: Γιατί να γίνεις δυσάρεστος?
1: Γιατί θες να με κάνεις να γίνω δυσάρεστος. Όχι μόνο καμαρώνουμε. Καμαρώνουμε και περηφανευόμαστε. Γιατί μιλάμε για παιδιά τα οποία είναι φτιαγμένα, σμιλεμένα και μεγαλωμένα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και έτσι ό,τι είχε να κάνει με τον Κοστούλα και τον Μπάμπη, ειδικά στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, στο 100%. Και θα ξεκινήσω με το δυσάρεστο του πράγματος, γιατί θα με κάνει να γίνω δυσάρεστος, γιατί φίλε Διονύση, γιατί δεν γίνεται, δεν υπάρχει κανονικός ποδοσφαιρικός νους που να βλέπει αυτό το θηρίο, ίσως το πιο φορμαρισμένο παίκτη της στιγμής στην Premier League, και δεν είμαι προβολικός, οι Άγγλοι τα λένε, και να φασίζεις ότι μετά τα χρυσινά γκολ με την Arsenal, μετά τα χρυσινά γκολ με την Arsenal, την εμφάνιση που έκανε πρέπει να κρυφτεί στην Εθνική, γιατί αυτό συνέβη, για όσους δεν γνωρίζουν, που δεν γνωρίζει, ο κόσμος εντάξει λίγο είναι να μην το γνωρίζει, ο Μπάμπης Κοστούλας κλείθηκε στην εθνική ομάδα για τα παιχνίδια που είχε να δώσει τώρα μπροστά της, χθες το βράδυ, μετά το μάτι με την Arsenal.
0: Θες να πεις ότι δεν ήταν στο πλάνο δηλαδή, για αυτή την αφετηρία που είναι 4 μάτς τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι. Δεν ήταν καν στην προεπιλογή. Λάμε τώρα για κάτι το οποίο, εντάξει, δεν μπορώ να το σχολιάσω, δεν ξέρω, είναι κυριολεκτικά ασχολίαστο, δεν σηκώνει σχολιασμό, δεν σηκώνει κάτι να πεις. Μιλάμε για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ίσως ο δυνητικά κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής και ο παίχτης ο οποίος, αν συνεχίσει έτσι, ήταν ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που θα ξεπεράσει το πράγμα των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Γιατί το Brighton είναι πολύ μικρό για να σηκώσει το...
0: Εντάξει, μιλάμε για ένα παιδί 19 χρονών που μέσα σε 3 μέρες έκανε χάντρα στον κομπολόγιο του Manchester United και την Arsenal τώρα, δεν είναι? Όπως και να το δεις. Γενικώς με τον Κοστούλα υπάρχει το εξής. Επειδή ακριβώς είναι πολύ μικρός, ηγείται αυτής της ομάδας της Under 21 της Ελλάδας, που ανοίξε και τους Γερμανούς και γενικότερα έφτασε μέχρι την τελική φάση και όλα αυτά. Και για καιρό έδινε την εντύπωση ότι μένει εκεί σε μια κατάσταση μεταβατική, κυρίως και γιατί έχουμε και πάρα πολλούς επιθετικούς, ας πούμε. Φαίνεται δηλαδή ότι ο Γιωβάνοβιτς το είχε στο μυαλό του να κερδίσει το δυνατόν περισσότερο χρόνο. Αυτή τη στιγμή όμως συμφωνώ μαζί σου. Πιθανότητα είναι ο καλύτερος όλων.
1: Σίγουρα πιο πολύ. Η Ελλάδα έχασε την πρόκληση στο Μουντιάλ από τη Σκωτία, τη Δανία και τη Λευκορωσία.
0: Ναι.
1: Δεν συζητάμε σοβαρά τώρα. Είναι ο Κοστούλας να είναι.
0: Από την άλλη, ο Κοστούλας ο φετινός.
1: Δεν είναι σεντερφόρο ο Κοστούλας. Δηλαδή μπορεί να το κάνουμε. Γιατί πολλοί θα πούνε έχει τον Παυλίδη, έχει τον Δουβίκα, έχει παίχτη δηλαδή μπροστά. Ναι, ο Κοστούλας ακόμα και στην πράξη. Που σχολάρει και κάνει αυτά που κάνει, δεν παίζεται. Παίζει δεύτερος.
0: Μα ο Μεντιλίμπαρ μας το σύστησε σαν δεύτερο. Έχει αυτή την άνεση να παίζει οπουδήποτε. Ναι, δεν έχει τέτοια.
1: Δεν μπορεί κανείς να μου πει επίσης ότι το 10 παίζει ο Κωνσταντέλια, γιατί με τον Ιβάνοβιτς το Κωνσταντέλια δεν παίζει. Και θες και σταμάτησε και την εθνική.
0: Εντάξει, δυστυχώς τραυματίστηκε κιόλας, οπότε είναι.
1: Δεν λέω ότι αυτή η συνθήκη σημαίνει ότι τον παιδί χτύπησε και είναι η χειρότερη ένδειξη που τον μπορούσα να τύχει. Και όμως ότι και πριν χτυπήσει με τον Ιβάνοβιτς δεν έπαιζε. Δεν είχε ρόλο βασικού, ούτε καν συμπληρωματικού. Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή, καταλαβαίνω ότι κάποιοι έχουν μια αγάπη, μια διάθεση να στηρίξουμε το εγχείρημα της εθνικής ομάδας, αλλά όταν βλέπουμε εγκλήματα ποδοσφαιρικά πρέπει να τα λέμε. Δεν μπορεί να τα βλέπουμε αυτά έτσι.
0: Είναι...
1: Η εθνική ομάδα έχει χάσει πρόκληση σε Μουντιάλ, επαναλαμβάνω, έχοντας αντιπάλους την Σκωτία
0: και τη Δανία.
1: Και τη Δανία.
0: Και όχι μόνο αυτό, δεν έχασε την πρόκληση. Έχασε το δικαίωμα να το διεκδικήσει πριν στρίψει ο χρόνος. Δηλαδή από την τρίτη αγωνιστική ήμασταν αποκλεισμένοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να είμαστε δίκαιοι, γιατί θυμίζω ότι και η δεύτερη θέση, τα μπαράζ, ήταν αποτυχία-αποτυχία τώρα. Έτσι, ας μην κοροϊδευόμαστε, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Και όλη η Ευρώπη εκτιάζει το ταλέντο των Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Δηλαδή βλέπουν δεκάδα με Τζολάκι, με Μπάμπι, με Καρέτσα, με Κωνσταντέλια και αυτά, και δεν τα έχουμε ποτέ αυτά.
0: Είναι ένα στοίχημα εκ των πραγμάτων το να αποδείξει η Ομοσπονδία και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που είναι δικός μας άνθρωπος και ξέρει καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο, ότι μπορεί να το διαχειριστεί όλο αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο εγχείρημα δεν το λες πετυχημένο. Δηλαδή, με βάση το ταλέντο, το ότι δεν ήμασταν καν ανταγωνιστικοί είναι η πραγματική αποτυχία. Το ότι δεν πήγαμε στο Μοντιάλ, οκ, πες ότι δεν πήγες. Αλλά το να μην μπορείς να είσαι ανταγωνιστικός απέναντι σε Σκοτσέζους, ας πούμε, ή απέναντι σε Δανούς, ναι, το λες ένα θεματάκι. Από την άλλη, ο φετινός Κοστούλας, επειδή πέρσι ο Κοστούλας στην πρώτη του χρονιά στην Αγγλία ήταν μεταβατική, ήταν και πολύ μικρός, 18 χρονών, δεν ήταν. Πώς να το πω, σε όλη τη χρονιά να έχει την ίδια φόρμα. Τώρα έχει ξεκινήσει αφηνιασμένος. Είναι σταθερά βασικός και έχει στα πρώτα 8 μάτς του έχει 4 γκολ και 3 assist σε 3 διαφορετικές διοργανώσεις. Γιατί παίζουν και στο conference. Πού παίζει, νομίζω στο conference.
1: Ναι, το conference.
0: Δηλαδή έχει καταφέρει σε 8 μάτς να έχει 4 γκολ και 3 assist σε μια ομάδα αυτού του επίπεδου. Σημαίνει ένα γκολ ή assist ένα παιχνίδι, για να μην το ταλαιπωρούμε. Και όταν μάλιστα το κάνεις αυτό απέναντι στη Manchester, απέναντι στην Arsenal και τόσο εμφαντικά σε μια ομάδα η οποία παίζει τόσο ωραίο ποδόσφαιρο, τόσο σύγχρονο, λες ότι πρέπει να βρω έναν τρόπο, ας πούμε, τον Κοστούλα. Και να τον εντάξω σε αυτή την εξίσωση. Θα είναι ιδιαίτερο όλο αυτό που έρχεται. Το σίγουρο είναι ότι έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα πρέπει να πάρει μια σειρά από γενναίες αποφάσεις. Όπως είπε σωστά, δεν είναι ήδη εδώ ο Κωνσταντέλιας. Θα πρέπει με έναν τρόπο να μοιράσει ξανά την τράπουλα. Πέρασε και αυτή την περιπέτεια που πέρασε ο Καρέτσας. Άρα να δούμε πώς και τι. Έλα να κουβεντιάσουμε λιγάκι για Ολυμπιακό. Σε βρίσκω στην εξωτική υπέροχη Λιβαδιά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Το πρώτο ρεπορτάζ αφορά στις τιμές στα σουβλάκια. Είναι κανονικές εκεί, αυτό γιατί παντού ακριβώς.
1: Τα σουβλάκια είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Δηλαδή είναι μια ολόκληρη ιστορία την οποία δημιουργηθεί από ένα στιγμό σουβλάκι.
0: Μην καταρρύψεις το μύθο, σε παρακαλώ.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει, αν ξέρεις να τρως τη Λιβαδιά, ξέρεις να τρως καλά.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, λες ότι ήρθε η ώρα ο Ολυμπιακός να φτιάξει ένα δεύτερο συνεχόμενο καλό αποτέλεσμα και να έχει και ένα 20ήμερο ησυχίας, ή ακόμα είναι μπερδεμένο? Επίσης, να σε ρωτήσω, το άκουσες και εσύ για τον Ντάνι Γκαρσία? Είναι αλήθεια ότι πηγαίνει στο Περιστέρι, πηγαίνει στον Ανατρόμητο?
1: Ο Ντάνι Γκαρσία θα μείνει ελεύθερος και θα συνεχίσει για το κυριακό απόπτω στον Ανατρόμητο.
0: Ο κανονισμός δηλαδή επιτρέπει να αποκτηθούν και ελεύθεροι που μένουν τώρα, όχι πριν από τις 31 Ιουνίου.
1: Νομίζω ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε αυτό το έχει να κάνει με το τι μπορείς να κρατήσεις, κάποιες θέσεις μπορείς να κρατήσεις παλιά, αν θυμάσαι, κάτι τέτοιο υπάρχει και τώρα.
0: Οι θηρίδες που λέγανε κάποτε στην ΕΠΟ.
1: Οι θηρίδες, μπράβο. Λοιπόν, οπότε κάτι έχει γίνει ώστε να γίνουν όλα χωρίς κανένα πρόβλημα, νομότυπα και... Με την πρέπουσα τέλος πάντων διαδικασία. Αλλά εντάξει, δεν υπολογίζονταν ο Ντάνι Γκαρσία. Από τη στιγμή που έφυγε και ο Μεντιλίμπαρ και ήρθε ο Ιμανουέλ Αλγουαφίλ στη θέση του, δεν ήταν στις πρώτες επιλογές του νέου βασικού τεχνικού του Ολυμπιακού. Από το να κάθεται να είναι εκτός σε όλα, γύρισε και ο Σιπιόν, είναι καλά. Βλέπουμε το Φρόλιο, ο οποίος
0: έχει και ένα υπεράριθμο ρόστερο Ολυμπιακός πάλι. Έτσι. Φαντάζομαι ο Μεντιλίμπαρ και ο Ιμανόλ θα συμφωνούν, όπως συμφωνούν όλοι οι προπονητές του κόσμου, ότι δεν χωράνε σε ένα γήπεδο 28-29 ποδοσφαιριστές. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων, ξέρεις, πρέπει να πάρεις και δύσκολες αποφάσεις. Ο Ντάνι Γκαρσία έχει μείνει και εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Να σου πω την αλήθεια, η προσφορά ήταν πολύ μεγάλη σε όλο αυτό το κομμάτι, σε αυτή τη διετία. Δεν τη λες μια απλή απώλεια, αλλά τη λες μια γενναία απόφαση, γιατί πρέπει να παίξουν άλλοι και να πάρουν σειρά σε μια ομάδα που ξεκινά από την αρχή.
1: Αλήθεια. Αυτό όπως το λες είναι. Εντάξει, είναι κάτι λίγο πολύ, όσο καταλαβαίνουμε το ρεπορτάζ, είναι λίγο πολύ αναμενόμενο. Λέει ότι δεν θα έχει πλέον ρόλο ο Ντάνι Γκαρσία στον Ολυμπιακό. Αυτό συνέβη. Η αποχώρησή του δεν προξενεί καμία εντύπωση. Τους άλλους ήταν μεταξύ πρώτης και δεύτερης ομάδας, να το πω έτσι. Γιατί αν δεν πήγαινε κάπου, αν δεν έφευγε δηλαδή, το πιθανότερο να συνέχισε να παίζει παιχνίδια στη δεύτερη ομάδα, να βοηθήσει τη δεύτερη ομάδα, για να τέλος πάντων να κερδίσει κάποια πράγματα παραπάνω, να αποτελέσει και λίγο τύπου έμπνευση, τύπου καθοδηγητή ας πούμε στην ομάδα. Οπότε και ο ίδιος επέλεξε να συνεχίσει να παίζει Super League παρά να συνεχίσει στη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού και βρέθηκε κοινή λύση με όλους.
0: Είναι σούπερ ενίσχυση για τον Ατρόμητο, έτσι. Είναι σπουδαίος ο Ντάνι Γκαρθία τώρα.
1: Ναι, και δεν έχει γίνει αυτό, καλά, είναι ο Ατρόμητος.
0: Ναι, υποθέτω ότι αν και εφόσον θα είναι πραγματικά μια κίνηση που θα μπορέσει να. Και έγινε και κάτι αντίστοιχο με τον Κίνη πριν από κάνα δύο χρόνια. Δηλαδή ένα παιδί που άφησε τον Ολυμπιακό και πήγε στο Περιστέρι και έπαιξε και πολύ καλά ο Κίνη.
1: Και βοήθησε μια διετία, βέβαια. Μια διετία στον Ατρόμητο και βοήθησε πολύ τον Ατρόμητο. Πήγε το καλοκαίρι του 24 και έφυγε φέτος το καλοκαίρι.
0: Ναι. Γενικά θα είναι μια. Πώς να το πω, ο Ιμανόλ θα πρέπει για πολύ καιρό ας πούμε, να προσπαθεί να τα φέρει ο άνθρωπος σε μια σειρά. Δεν είναι καθόλου εύκολο το έργο του. Από την άλλη, η κινήση, όλα αυτά ξέρεις, είναι. Ο συντελεστής της δυσκολίας ανεβαίνει ακόμη παραπάνω. Τι περιμένεις να δεις σήμερα στη Λιβαδιά?
1: Έχει σημασία να δούμε τι θα αποφασίσει η προπονητή να κάνει, ό,τι έχει να κάνει με τους κουρασμένους εισαγωγικά της αναμέτρησης με την Γελόνια. Δεν υπάρχει κούραση πραγματική, δηλαδή σωματική της διαρκείας, αλλά έχει να κάνει με τα φορτία. Έχει να κάνει με τα φορτία σε μια εβδομάδα μέσα, σε 3-4 μέρες. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η Τετάρτη Κυριακή είναι μια απόσταση σοβαρή, δεν είναι Πέμπτη Κυριακή.
0: Είναι όμως για κάποιους
1: Νίκο. Μια μέρα παραπάνω.
0: Ναι, δεν θέλω να σας διακόψω. Ο Ζώτα έχει 180 λεπτά, ας πούμε, 190 με τις καθυστερήσεις, ας πούμε. Είναι ναι, κάποιος ναι, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα και την ίδια στιγμή έχει παίξει και στο maximum, ας πούμε, δύο παιχνίδια. Συνήθως οι προπονητές λένε ότι σε ένα τρίγωνο μιας εβδομάδας 180 λεπτά συνολικά είναι μια καλή διαχείριση, ας πούμε. Αυτός έχει παίξει ήδη στα πρώτα δύο.
1: Ναι, και μια αλλαγή στον τρίτο του αγώνα, ξέρω εγώ.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Κοιτάξτε, λογικά ο Σέλσον θα αγωνιστεί με αυτή την. Δηλαδή θα ξεκινήσει τώρα.
0: Όχι, για το Ζώτα είπα.
1: Ναι, ναι, το ξέρω, απλά γι' αυτό ξεκινάω το Σέλσον, γιατί λέω ότι αν πούμε ότι θα ξεκινήσει ο Σέλσον, ψάχνει τον επόμενο εξτρέμ που θα είναι. Δηλαδή θα είναι ο Φορτούνης, θα είναι ο Ροκ, ο οποίος έχει ξεκινήσει, έχει επιστρέψει προπονήσεις και είναι το παιδί στην αποστολή. Θα δούμε. Πάντως ο Ζώτα άφησε πάρα πολύ ικανοποιημένο τον προπονητή του. Και τον άφησε ικανοποιημένο και στην άκρη όταν αγωνιζόταν το παιχνίδι με την Γιαγκελόνια και στο διάστημα το 20 λεπτό σχεδόν που αγωνίστηκε στην.
0: Σαφώς, πίσω από το Σεντρεφόρντ.
1: Πίσω από τον Γιάρεντσουκ. Γενικώς υπάρχουν πολλοί παίχτες που διεκδικούν θέση. Ο Γιάρεντσουκ είναι ένας από αυτούς, ξεκάθαρα. Τα back είναι ένα θέμα το πώς θα τα επιλέξει ο Ιμανόλ. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ικανοποιημένος με κανέναν από τους τέσσερις. Δηλαδή ούτε με τους δύο αριστερούς ούτε με τους δύο δεξιούς.
0: Μην βάζεις ιδέες τώρα, μην βάζεις ιδέες. Έχει ακόμα μεταγραφές μέχρι 29.
1: Δεν πετάει τη σκούφια του ακόμα, εσείς ότι. Αλλά δίνει ευκαιρίες. Θέλει να τους δει, δεν θέλει να βιαστεί. Και γι' αυτόν τον λόγο νομίζω θα κάνει. Κάθε τόσο θα βλέπουμε να γίνει ένα σχετικό rotation, ας πούμε, στους παίχτες δεξιά και αριστερά στα back. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό.
0: Να σου πω την αλήθεια, εγώ περιμένω τον Γκάρμο να παίξει. Μιλώντας στη λογική του ότι ξέρεις αυτομάτως τα χαρακτηριστικά του στόπερ αλλάζουν και τις ανάγκες από τον πλάγιο μπακ. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι ένα από τα θέματα της αριστερής αριθμίας αφορά στον Πυρόλα. Ο Πυρόλα δεν είναι καλά αυτό το διάστημα. Παρά τα αυτά, το είχε και τραυματισμό και παίζει συνεχόμενα παιχνίδια και εκείνος είναι στα 180 λεπτά, όπως και ο Ρέτσος είναι στα 180 λεπτά. Άρα θεωρητικά θα μπορούσα να περιμένω να δω τον Κάρμο. Από την άλλη, το καλό κακό της υπόθεσης ότι ήταν τιμωρημένος ο Φορτούνης μεσοβδόμαδα και το ότι αυτά τα μάτια του ταιριάζουν πάρα πολύ, θα μπορούσε να τον επαναφέρουν στην ενδεκάδα. Τον είχε άλλωστε στο πρώτο μάτσο το Σάββατο με τον Όφη.
1: Ελπίζω να μην γίνει το ίδιο λάθος που έγινε στην ιστορία του Φορτούνη, ασύλληψη αν θα ξεκινήσει ή όχι. Mm-hmm. Αλλά επειδή είναι ένας παίκτης ο οποίος, όπως πολύ σωστά το λες, είναι σημείο αναφοράς στα παιχνίδια του Ολυμπιακού, στην επαρχία, διαχρονικά και ειδικά στις ομάδες που παίζουν επιστά, είναι ο παίκτης που διαχρονικά δεν είναι τη λύση. Μπορεί να μην είναι σε καλή μέρα, μπορεί οτιδήποτε, αλλά ποτέ δεν θα κρυφτεί και πάντα θα δώσει το κάτι παραπάνω στην επίθεση. Είναι ο παίκτης που διαχρονικά δεν είναι τη λύση. Μπορεί να μην είναι σε καλή μέρα, μπορεί οτιδήποτε, αλλά ποτέ δεν θα κρυφτεί και πάντα θα δώσει το κάτι παραπάνω στην

0: διάστημα ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη νίκες στην Ελλάδα, η παρουσία του Φορτούνη θα είναι, δεν ξέρω, όχι, δεν ξέρω το πω δεδομένη, αλλά πρέπει να παίζει αυτά τα παιχνίδια.
1: Εντάξει, από την άλλη έχω την εντύπωση, Νίκο, τώρα εμείς τα συζητάμε όλα, ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει και αυτό το Φορτούνης Extreme. Φορτούνης σε αυτά τα μάτια,
0: ένας τύπος
1: ο οποίος πρέπει να παίζει τον άξονα εκεί κοντά στο Center Four, δηλαδή αυτή είναι η ικανότητά του και αυτό τον καθιστά και ιδιαίτερος ξεχωριστό, ας πούμε, σε ό,τι αφορά στα αγωνιστικά του κυβικά στο πρωτάθλημα της Super League, το να είναι εκεί γύρω από τον επιθετικό και να μπορεί είτε να τροφοδοτήσει είτε να πάρει ο ίδιος μια απειλή, να σουτάρει κλπ. Δεν το επέλεγε με την Λιμπάρ. Η αλήθεια είναι
0: ποτέ,
1: ότι
0: δεν έχει παίξει ποτέ.
1: Μπορεί να έπαιξαν όλοι στη θέση εκείνη. Να, ο Κοστούλας, ας πούμε, έπαιξε σε αυτή τη θέση. Ο Τσικίλιο.
0: Έχει παίξει ο Έσε.
1: Έχει παίξει ο Έσε, καλά το λες. Ο Ντάνι Γκαρθία κάποια στιγμή σε κάποια μάτς κατά συνθήκη. Ο Φορτούνης δεν παίζει εκεί. Είχε μια λογική. Ήθελε έναν δεύτερο παίκτη να πιέζει ψηλά. Ο Φορτούνης δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Αλλά στα μάτς πρωταθλήματος δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός χρειάζεται τόσο πίεση, ειδικά τώρα με τον νέο προπονητή, όσο έναν παίκτη που να μπορεί να μπαίνει στα μεσοδιαστήματα και να δημιουργεί, ξέρεις, αυτή την ευστοχία που έχει στις πάσες και λοιπά και λοιπά.
0: Δείχνει να επιλέγει άλλο τρόπο παιχνιδιού, η αλήθεια είναι στην ανάπτυξη.
1: Έχουν την ίδια βασική ιδέα, αλλά διαφορετικό τρόπο έκφρασης. Είναι πολλές οι πάσες, είναι πολύ αυτό το ξέρεις, το ποδόσφαιρο που ταιριάζει πιο πολύ, ας πούμε, σε αυτό που λέμε κατοχής μπάλας κλπ. Από την άλλη, δεν νομίζω ότι σήμερα είναι θέμα στυλ. Θέμα νίκης είναι. Κατά την άποψή μου, είναι πολύ νωρίς το πρώτο πολύ μεγάλο πρέπει τη σεζόν για τον Ολυμπιακό. Αν δεν τα καταφέρει σήμερα, μπορεί να βρεθεί στο μείον 8 από τον Παναθηναϊκό, τον οποίο θα φιλοξενεί μετά από 20 μέρες όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα και μετά από 20 μέρες που ο Ιμανόλ θα είναι μόνος του στο Ρέντι, γιατί θα λείπουν 15 διεθνείς. Θέλω να πω, δεν είναι ένα διάστημα βελτίωσης, ένα διάστημα υπομονής.
0: Θα λείπει και κάποιος που δεν περίμενε, γιατί είσαι ίδιος άλλιαγας τελικά.
1: Ναι, αυτό λέω, αυτό λέω. Λέω ότι δεν θα είναι διάστημα που έλα θα δουλέψουν όλοι μαζί. Όπως ακριβώς το λες. Άρα λοιπόν, μπορεί ο Ολυμπιακός να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο από πάρα πολύ νωρίς. Είναι ίσως το σημαντικότερο μάτς αυτής της πρώτης πεντάδας, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ να το ευχαριστηθείς, να το απολαύσεις. Έχει 2.500 φίλους του Ολυμπιακού, νομίζω. Κάπου το διάβασα.
0: Πολλούς και ψάχνουν και πολλοί, είναι πολλοί εδώ που ψάχνουν εισιτήρια να πάρουν. Εντάξει, είναι λίγο παράλογη διαδικασία, γιατί έχουν τα εισιτήρια 40 και 50 ευρώ από πλευράς λεβαδιακού.
1: Έχουμε ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα, γιατί να μην κάνει και 50 ευρώ το
0: εισιτήριο. Γιατί να με δεις Ρεάλ Μπαρσελόνα με 50 ευρώ στη Λεβαδιά.
1: Λογικό είναι. Υπάρχουν και καλύτερα. Μπορείς να κάνεις με 50 ευρώ να κάνεις να ταξιδεύεις σαν την Ελλάδα, όπως κάνει η Καλαμάτα. Που παίζει μια στην Τρίπολη, μια στην Νεάπολη, μια στην Περιστέρη. Να βλέπεις να είναι και εκδρομή συνολικά. Νίκο, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Νίκο.
0: Καλή συνέχεια, για χαρά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Αθήνα 984.

0: Ακριβώς 3:30, συντονισμένοι στην Αθήνα 84. Και ακριβώς σε εκείνο το σημείο που καλωσορίζω το φίλο μου τον Σταύρο Χατζάτογλου, ρεπόρτερ της ΑΕΚ, στην εφημερίδα Τα Νέα. Και τον ρωτώ αν αυτή η περιοδία της Ένωσης, όχι αν την επαρχία, γιατί πρώτα την πάτησε στη Λεωφόρο με την Κηφισιά, αλλά αυτή, με τις ομάδες αυτές της δεύτερης ταχύτητας του πρωταθλήματος, θα συνεχίσουν να πληγώνουν την πρωταθλήτρια. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Η διαφορά στο σημερινό παιχνίδι σχέση με τα δύο προηγούμενα είναι ότι δεν προέρχεται από μάτς Champions League.
0: Σοφή κουβέντα.
1: Όπως με την Κηφισιά και με τον
0: Αστέρα
1: στην Τρίπολη. Ναι. Mm-hmm. Βέβαια έχει κάποιες απουσίες σήμερα. Είδαμε το πρωί έγινε γνωστή η απουσία του Ρότα.
0: Έχεις καταλάβει τι έχει γίνει με αυτό? Έχασε και την εθνική ομάδα Ρότα.
1: Προφανώς τραυματίστηκε, αλλά η ενημέρωση από την ΑΕΚ είναι ότι δεν είναι κάτι σοβαρό και λογικά με την επανέναρξη θα είναι διαθέσιμος.
0: Ναι.
1: Ο Βάρντια έχει κλάσει, ο Στρακώσα είναι εκτός απ' έξω Μπρινιόλι, έχει αυτές τις απουσίες.
0: Ο Ρότα είναι και γενικώς μια κατάσταση, μην ακουμπάτε ας πούμε στο ρόστερ της ΑΕΚ. Δεν έχει δεύτερο δεξιμπάκι ΑΕΚ. Δηλαδή δεν είναι ναι. ότι μπορεί να χτύπα ξύλο, ας πούμε, να αντέξει να συζητήσει για οποιονδήποτε άλλο τραυματία, αλλά όχι για το δεξί της μπακ, όχι ναι, για το Ρότα ας πούμε.
1: Είναι αυτό το ρίσκο που λείπει ΑΕΚ και θα δούμε σήμερα. Ναι. Τώρα η λογική λέει θα παίξει ο Γεωργίεφ. Ναι. Από εκεί πέρα μπορεί να δούμε από τον Κατσίνοβιτς μέχρι και τον Χρυστακόπουλο δεξιμπάκ. Οπότε το πιθανότερο είναι ο Γεωργίεφ που έπαιξε και στο κύπελο προχθές με τον Πασαραϊκό.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Γενικώς είναι πολύ σωστό αυτό που λες και καλό θα ήταν να το έχουμε κατά νου. Ξέρεις, τις ομάδες αυτοί που κάνουν τους υπολογισμούς το έχουν πάντα στο μυαλό τους. Αυτή την ειδική βαθμολογία του τι συμβαίνει όσο οι ομάδες παίζουν το πρωτάθλημα έχοντας ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Δηλαδή το τι κάνουν οι ομάδες σε εκείνα τα 8 και 8 παιχνίδια πριν και μετά, ας πούμε, το Champions League τώρα της ΑΕΚ, που 8 και 8 είναι 16 μάτς, δεν είναι επεξεγέλασε. Είναι 16 από το σύνολο των 26 της κανονικής διάρκειας. Τι κάνουν πηγαίνοντας και κυρίως ερχόμενοι από αναμετρήσεις Champions League, υψηλής έντασης κλπ. Κλπ. Η ΑΕΚ την πάτησε δύο φορές, την πάτησε μία από το παιχνίδι των play-off και να σου πω την αλήθεια, άντε και με την Κηφισιά πες ότι ήταν και λιγάκι συμπτωματικό, ας πούμε. Με τον Αστέρα ήταν πραγματικά κακή. Δηλαδή δεν άξιζε και κάτι παραπάνω από αυτόν τον βαθμό.
1: Όχι, εδώ θα διαφωνήσω. Ήταν πιο κακή με την Κηφισιά. Με την Κηφισιά ήταν που άξιζε και να χάσει. Ναι. Όχι ότι τον Αστέρα ήταν καλή, ούτε και ήταν καλή.
0: Δεν έχω αλλά εικόνα εκεί τόσο με την Κηφισιά. Με τον Αστέρα, πάντως που την είδα, ήταν μια ομάδα η οποία δεν απειλούσε, δεν αυτό, δεν είχε κάτι.
1: Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο δεν απειλήσε. Αν εξαιρέσουμε τις δύο ευκαιρίες του Γιώβιτς σε ένα λεπτό που έχασε τα άχαστα, γενικά δεν είχε ευκαιρίες πολλές στο μάτς. Και δεν είναι άδικο το 1-1 και εκεί όπως.
0: Και μιλάμε για δύο μάτς που προηγήθηκε.
1: Δεν είναι άδικο, έτσι, δεν είναι. Ναι. Και τρία άμα βάλεις και το Super Cup και το Super Cup προηγήθηκε και πάλι και το γύρισε όφη και τελικά πήγε στα πέναλτι. Τρεις φορές δηλαδή έχει προηγηθεί και δεν έχει καταφέρει να πάρει την νίκη. Mm-hmm. Κάτι που θυμίζει την σεζόν του Double, αν θυμάσαι, που είχε χάσει 22 βαθμούς η ΑΕΚ σε μάτς που είχε προηγηθεί, το σεζόν 23-24.
0: Ναι. Είναι αριθμίες αυτές οι οποίες φαντάζομαι ότι προβληματίζουν και ανησυχούν. Δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται. Κυρίως όμως είναι μια απόδειξη του ότι πρέπει να δείξεις ότι μπορείς να χωρίσεις και δύο καρπούς για γάρα από την ίδια μασχάλη. Καταλαβαίνω ότι όταν την Τετάρτη είσαι ποδοσφαιριστής και έχεις να παίξεις εγώ τον Μπερναμπέου με τη Ρεάλ, δεν έχεις το ίδιο κέφι να πας στην Κυριακή να παίξεις την Τρίπολη. Από την άλλη όμως, ο βασικός στόχος για ομάδες σαν την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δεν είναι να νικήσουν τη
1: Ρεάλ. Μα ο ίδιος ο Νίκολης το λέει από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας ότι πρώτος μας στόχος είναι το πρωτάθλημα, γιατί αν δεν πάρουμε το πρωτάθλημα
0: δεν
1: θα
0: είμαστε εδώ,
1: στο Champions League πάλι. Μέσα από το πρωτάθλημα περνάει το Champions League. Αν δεν το πάρεις, πώς θα βρεθείς εκεί πάλι. Αλλά εντάξει, μέχρι στιγμής δεν τα έχει πάει καλά. Και το θέμα είναι ότι δεν έχουν αρχίσει και τα πολύ δύσκολα. Ούτε ντέρμπι έχει παίξει ακόμα, ούτε έχει παίξει στο Μπερναμπέου με τη Ρεάλ, στο Μάντσεστερ και τα λοιπά, στα δύσκολα παιχνίδια του Champions League δηλαδή. Με τη Λάσκη έπαιξε και με τη Λέσκη Σόφιας. Απαιτητικά μάτς μεν, αλλά δεν είναι τα μεγαθύρια. Και αν δεν κατάφερε να τα αποκριθεί μετά από αυτά τα δύο μάτς, λες τι μπορεί να γίνει στη συνέχεια. Βέβαια εντάξει. Μπορεί και να. Ο Νίκολης έχει δείξει ότι μαθαίνει από τα λάθη του, διορθώνει τα. Αυτό έδειξε πέρσι τουλάχιστον, ότι η ομάδα του μαθαίνει από τα λάθη της, μένει να το διαπιστώσουμε στα επόμενα παιχνίδια.
0: Εγώ πάντως, αν ήμουν στη θέση του Νίκολιτς, θα σκεφτόμουν πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο ακόμα και τώρα να αποκτήσω ένα δεξιό μπακ, πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, υπάρχει ακόμα μια αγορά διαθέσιμη για μερικές ημέρες ή κάποιο παιδί από τη δεύτερη ομάδα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι κάποιος διαθέσιμος, κάπως που να ανοίξει λιγάκι το rotation.
1: Είναι ο Χρυστακόπουλος αυτό το παιδί, ο μικρός.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Τώρα να πάρει ελεύθερο παίχτη, δεν το βλέπω. Αλλιώς θα είχε πάρει. Ναι.
0: Θεωρώ ότι έχει πάρει, έχει πάρει μια επιλογή η οποία θα τη βρει μπροστά της. Δεν είναι τόσο απλό. Και το ρεπορτάζ λέει ότι τον Οκτώβρη θα παίξει αυτό το χαρτί του Τζόκερ που έχει. Δηλαδή, η ΑΕΚ γυρίζει η έκτη αγωνιστική ξεκινώντας να φιλοξενήσει τον Όφη. Δεν χρειάζεται συστάσεις για το πόσο επικίνδυνο όλο αυτό και πόσο δύσκολο είναι ο Όφη σε αυτή τη συγκυρία. Φεύγει να πάει στο Λονδίνο να παίξει με τη Σαχτάρ. Εάν δεν χρησιμοποιούσε τον Τζόκερ, θα πρέπει να γυρίσει να παίξει το Περιστέρι με τον Ατρόμητο και να ξαναπάει στην Αγγλία, έτσι δεν είναι? Παίζει με τη Σίτι μετά.
1: Ναι, γιατί είναι Τετάρτη με την Σαχτάρ και Τρίτη με τη Σίτι. Σάββατο θα παίζει με τον Ατρόμητο, δηλαδή είναι τα περιθώρια. Είναι λογικό δηλαδή.
0: Κάντο λοιπόν εικόνα όλο αυτό και παίζουμε ποιο είναι το rotation στο δεξιμπάκα. Δηλαδή σε αυτά τα τέσσερα μάτς δεν θα μπορεί να παίξει ο Ρότα ούτως ή άλλως 360 λεπτά. Προφανώς κάποιος θα πρέπει να τον αντικαταστήσει. Γι' αυτό λέω ότι έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Okay, τώρα δεν θα γίνει το μάτς στο Περιστέρι από ό,τι φαίνεται. Θα το παίξει αργότερα και θα μείνει μια εβδομάδα στην Αγγλία. Και μακάρι αυτό να τη βγει και σε καλό συνολικά. Δηλαδή, μακάρι να τη προκύψει και ένα καλό αποτέλεσμα κάπου. Αλλά θεωρώ ότι και έχοντας ένα δείγμα γραφής από το Ριμπάλτα και αυτό το πώς να το πω, πολύ λογικό που προσεγγίζει ο Νίκολιτς ποδοσφαιρικά, μου έχει κάνει εντύπωση αυτή η επιλογή του να μην έχει
1: δεύτερο. Αλλά τι απόφαση είναι να μην πάρει δεξιμπακ? Πιστεύω ότι με τον Ρότα, ότι επειδή είναι, δεν παθαίνει τίποτα ο Ρότα, να που έπαθε βέβαια τώρα κάτι.
0: Ναι, εντάξει, δεν παθαίνει τίποτα παιχνίδι. Στον αθλητισμό δεν είναι.
1: Ναι, εντάξει, συμφωνώ, αλλά εκεί δεν το βλέπει έτσι. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι και οι εναλλακτικές που έχει ο Γεωργίεφ, ακόμα και ο Κατσίνοβιτς, ο Χρυστακόπουλος, γιατί στην Ευρώπη τον Κατσίνοβιτς είναι μόνο. Γεωργίεφ και Χρυστακόπουλος δεν είναι στη λίστα. Αν προκύψει ανάγκη στην Ευρώπη, δεξιμπάκ θα παίξει ο Κατσίνοβιτς.
0: Είναι γενναίος ο Νικολίτς. Η αλήθεια είναι ότι το αντιμετωπίζει λιγάκι και γενναία. Το συγκεκριμένο. Λοιπόν, τι λες για το απόψινό? Εντάξει, και προφανώς περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο μπακ δεξιά μετά από αυτό το απρόσμεντο με τον Ρότα. Η ραψοδία του Πέτρου Μάνταλου, πιστεύεις ότι παίζει με έναν τρόπο ρόλο, ας πούμε, στο μυαλό, θυμίζοντας ότι ο συγκεκριμένος είναι ένας τύπος, το λέγαμε πριν με τον Νίκο Κότσικη για τον Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό, που αυτά τα μάτια τα ξεκλειδώνει μια χαρά?
1: Ναι, γιατί σου θυμίζω δεν παίζει και ο Βάργα.
0: Και σωστά, τραυματίστηκε και ο Βάργα.
1: Δεν παίζει ο Βάργα. Θα ξεκινήσει με Γιώβιτς Τζίνι ή μήπως θα ξεκινήσει με τον Γιώβιτς? Θα αλλάξει και το σχηματισμό, θα πάει 4-2-3-1 και θα βάλει και το Μάνταλο από πίσω του. Όπως το είδαμε και στο κύπελο. Κάπως έτσι έπαιξε και στο κύπελο του Μπασαρέκου.
0: Ναι. Είναι αυτό το πράγμα που έχουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές οι συγκεκριμένοι που μπορούν να κινηθούν στα μεσοδιαστήματα, να δώσουν assist, να σουτάρουν, να βάλουν γκολ, να ανεβάσουν την πίεση, καθοδηγούν πολύ καλά τις ομάδες και ταιριάζουν πολύ σε αυτού του στυλ τα παιχνίδια.
1: Και σε εμάς τώρα είναι πια και θα έχει την κατοχή λογικά, θα την έχει, θα παίζει το μισό γήπεδο τον Βόλο. Ένας παίξα το Μάνταλο, τον Ζωάο Μάριο, που είναι καλή με την μπάλα στα πόδια, έχουν το συνδυαστικό παιχνίδι, μπορεί να φανούν πολύ χρήσιμοι ως καθοριστικοί.
0: Ναι. Γενικώς πάντως ο Βάργκας είχε ξεκινήσει καλά, με πολλά γκολ έτσι, και ξεκλείδωσε παιχνίδια. Ναι. Άρα λες ότι και για αυτόν αυτό, είναι μια συνθήκη ειδική. Γενικώς κατάφερε από τα μισά της περασμένης σεζόν και μετά η ΑΕΚ να παίζει αυτό το πράγμα με τους δύο σεντρεφόρ στο πρωτάθλημα και της πήγε καλά. Κυρίως της πήγε καλά σε μάτς που δεν ήταν καλή. Όχι στα μάτς που ήταν καλή, γιατί στα μάτς που είναι καλή δεν έχει να ανοίξουμε μια τέτοια συζήτηση. Αυτό το εύκολο γκολ που έχει και ο Γιώβιτς και ο Βάργκας τη βοήθησαν πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι το σημερινό, πώς να σου πω, ίσως αυξάνει λιγάκι την συντελεστή δυσκολίας χωρίς τον Ούγκρο, αλλά από την άλλη δημιουργεί και αυτή την ανάγκη του να δείξεις ότι έχεις περισσότερες λύσεις. Τι θα έλεγες για την καλά?
1: Κατά τα άλλα, εντάξει, Μπρινιόλι, τώρα αν ξεκινήσει ο Γεωργίεφ δεξιά που είναι το φαβορί, Μουκουντή, Ρέλβας, Πίλιος, να αλλάζουν αυτοί, Μαρίν, ο δίπλα από το Μαρίν είναι το ρευματικό, πιθανότατα θα είναι ο Πιτάλης, Μάγκερ, επιστρέφει στο κύπελο, δεν έπαιξε, και τώρα Γιώβιτς στην κορυφή, σίγουρα, και τώρα οι άλλες δύο θέσεις, τώρα θα βάλει το Ζήνι μαζί του και αριστερά τον Κοϊτά, μήπως δούμε τον Κατσίνοβιτς που το χρησιμοποιεί ως δεύτερο φόρ. Εκεί παίζεται δηλαδή, εκείνες οι θέσεις παίζονται. Ναι. Δίπλα ή πίσω από τον Γιώβιτς, ανάλογα τι θα επιλέξει ο Νίκολης.
0: Όπως και να έχει, έχει ενδιαφέρον η όλη διαχείριση. Στη Λιβαδιά είναι 2.500 φίλοι του Ολυμπιακού. Από Πανθεσσαλικό έχεις εικόνα?
1: Λογικά, εντάξει, δεν θα είναι όπως πέρσι που αν θυμάσαι είχε 20.000, αλλά περίπου 10.000 θα έχει σήμερα για εξοβόλο.
0: Είναι και ωραία εκδρομή τώρα, είναι και ωραία Κυριακή ακόμα, είχε καλό καιρό.
1: Είναι και νωρίς το μάτι, είναι βοηθά.
0: Ναι, είναι βοηθά και το γήπεδο γενικά, είναι πολύ μεγάλο, πολύ άνετο, άρα ναι, θα μπορούσε μια χαρά. Λοιπόν, Σταύρο Χατζατόπουλος, ευχαριστώ πολύ. Να σας καλά, καλά απόγευμα.

Μέσα Κοστούλα, κάναμε μια αναφορά στα χθεσινά της Premier League. Δεν ξέρω, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ο παίκτης της εβδομάδας. Αν μη τι άλλο, υπέγραψε πάντως την ήττα του Σεπτέμβρη για την Arsenal. Είχαν ξεκινήσει 2-4, εκείνη και η City. Τώρα οι Γαλάζοι και του Μάντσεστερ έχουν την ευκαιρία να προσπεράσουν. Η Μπρέιτον είναι τρίτη με 10 βαθμούς. Και ξαναλέω, δεν είναι τόσο το σκορ, είναι η άνεση με την οποία συνέβη όλο αυτό. Μια ομάδα που είναι και η Σταντί, ο τρόπος της, η λειτουργία της, το πώς κατάφερε όχι μόνο να παραμείνει σε επίπεδο Premier League αλλά να αναπτυχθεί, και επιλέγοντας σταθερά νεαρούς ποδοσφαιριστές και έχοντας μεταμορφωθεί σε ένα απόλυτο selling club, να αλλάξει το οικονομικό της status σε τέτοιο βαθμό που πλέον να θεωρείται και μια από τις πλουσιότερες ομάδες του νησιού. Το έχει κάνει να φαίνεται πολύ εύκολο το να έχεις μια πώληση των 100 εκατομμυρίων λιρών, ας πούμε, κάθε χρόνο. Πάμε στα σημερινά, που έχει και Λίβερπουλ, έχει και Μάντσεστερ. Και δύο εκτός. Πρώτα απ' όλα η ομάδα του Ιραόλα αντιμετωπίζει την Μπόρνμουθ τώρα στις 4. Μεταξύ μας δεν είναι ακριβώς και να είσαι ενθουσιασμένος από τον τρόπο που έχει ξεκινήσει η Λίβερπουλ. Όπως οι περισσότερες ομάδες αυτού του τύπου δείχνουν να έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα στα εντός τους, όχι στα εκτός. Γιατί εκεί πρέπει να πάρεις ένα ρόλο διαφορετικό, πρέπει να πάρεις ένα ρίσκο παραπάνω, να ανοίξεις λίγο το γήπεδο και όλοι στην Premier League μπορούν να σε τιμωρήσουν κι αυτό. Την ίδια ώρα η Λίντς παίζει με την Crystal Palace. Και η City υποδέχεται την Sunderland. Είπαμε ότι πιθανότατα εδώ κάπου η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα προσπερνά και στρογγυλοκάθεται πρώτη. Και στις 18:30 για την ομάδα του Κάρι και τη Manchester United έχει Λονδίνο, έχει Fulham. United φαίνεται ότι κάπου εδώ έχει αρχίσει και ξανασκέφτεται το μήπως τελικά δεν ήταν και πολύ καλή ιδέα να κρατήσει τον Γκαρίκ. Και όταν μπαίνεις τέτοια εποχή σε κουβέντα για προπονητή, έτσι φαίνεται σιγά σιγά στα δημοσιεύματα, στα ρεπορτάζ, λες ότι το πράγμα μάλλον δεν θα πάει καλά. Κατά τα λοιπά, νωρίς έχει μια ντερμπάρα στην Ισπανία, αυτό το κλασικό, το μαδριλιανικό, το Ατλέτικο Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ατλέτικο που έχει περάσει μια παράξενη, έτσι, ένα παράξενο καλοκαίρι, κυρίως από την προσπάθεια του Άλβαρες να πεμπλακεί από εκείνη. Ένα με το έτσι θέλω πήγε να πάρει μεταγραφή ο Αργεντινός, θυμίζοντας λιγάκι την ιστορία του Walk-Up. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τα καταφέρει απέναντι στη Ρεάλ και κυρίως αν θα κάνει το screen αυτό στη Μπαρτσελόνα που είναι φωτιά. Σίως 7 στα 7 μετά το χθεσινό 3-1 στην Ανταλουσία με τη Σεβίλη. Το απόλυτο των 21 βαθμών, μια ομάδα που σκοράρει κατά τα ρηπάς. Αν δεν έχω χάσει το μέτρημα, είναι πάνω από 3 γκολ μέσο όρο έως εδώ στη Λα Λίγκα. Η Ατλέτικο έχει 13, έχει 15 η Ρεάλ. Μια ενδεχόμενη νίκη της ομάδας του σημειώνει, την ανεβάζει στη δεύτερη θέση, αλλά δημιουργεί και ένα πολύ ωραίο και άνετο +5 για την ομάδα του Φλίκα.

Είναι Κυριακή με ντέρμπι, είναι Κυριακή που έχει πολλά και διαφορά. Και τοπικού χαρακτήρα και μεγαλύτερα, για παράδειγμα στην Ισπανία έχει ένα Villarreal Levante που είναι εκεί στην ίδια γειτονιά. Έχουμε κατά νου όμως κάτι μεγαλύτερο χρησιμοποιώντας αυτή τη βαριά κουβέντα. Ας πούμε το Marseille Paris, 10 παρατέταρτο, και ας έχει τα χάλια της Marseille αυτό το ξεκίνημα. Είναι κλασική μονομαχία η τελευταία του γαλλικού ποδοσφαίρου. Έχει Πόρτο Μπενφίκα το βράδυ στις 10.30. Και νομίζω ότι και γι' αυτό τα λόγια είναι περιττά. Και είμαστε στις καθυστερήσεις στην Premiership της Σκωτίας, το παραδοσιακό στέλε Celtic Rangers. Το 92 οι Rangers προηγούνται με 1-0. Αν μη τι άλλο λοιπόν, έχετε διάφορους ποδοσφαιρικούς τρόπους για να το απολαύσετε από εδώ και πέρα. Πάρτε θέση του καναπέ, βρείτε και μια καλή δικαιολογία για την τηλεόραση και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν μόνα τους.

Να πω ότι για την Super League 2 είμαστε στην τρίτη αγωνιστική. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το Άθενς Καλυθέα Παντσεραϊκός 1-1. Είναι στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και μεταδίδεται τηλεοπτικά ένα από τα κανάλια της ΕΡΤ. Σε λίγο στις 5 θα συμβεί το εξής φοβερό. Θα παίζει ταυτόχρονα Ολυμπιακός και Ολυμπιακός Β', γιατί η δεύτερη ομάδα των Ερυθρόλευκων υποδέχεται στο Ρέντι την Μαρκό. Και αυτή δεν είναι μια τυχαία υποδοχή. Όχι μόνο γιατί η Μαρκό φέτος έχει καλή ομάδα και είναι μια από εκείνες τις υποψήφιες για άνοδο. Άλλωστε έχει ξεκινήσει με 2-2. Δύο νίκες έχει. Όσο γιατί χαρακτηρίζεται από δύο κυρίους που στέκονται ψηλά στο γήπεδο. Κύριος από τον Ιουσέφ Ελαραμπή, ο οποίος γύρισε στα παλιά λιμέρια για να οδηγήσει μια τέτοιου τύπου ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Πιο πετυχημένος σεντρεφόρ στην ιστορία του Ολυμπιακού σε ό,τι αφορά ξένους ποδοσφαιριστές. Ήρθε ο τυφώνας Ελκαμπή και το ξεχάσαμε, αλλά νομίζω ότι ο Ελαραμπή έκανε πράγματα που αφενός με χαρακτήρισαν μια εποχή, αφετέρου, ξέρω εγώ, στο εγχειρίδιο του καλού σεντρεφόρ, λες να είχα έναν τέτοιο ξανά. Ο άλλος κύριος είναι ο Σεμπά, επίσης με μεγάλη θητεία στον Ολυμπιακό. Έχει γυρίσει εδώ στα μέρη μας, παίζει καιρό σε διάφορες ομάδες, έπαιξε και στον Ιωνικό, έπαιξε και στον Πανιόνιο. Είναι εδώ της Αθήνας, έχει κάνει εδώ την οικογένειά του άνθρωπος. Αυτοί οι δύο, όσο και αν πέρασαν τα χρόνια, είναι, πώς να το πω, διαφορά και συγκλονιστική αναβάθμιση για ένα ρόστερ σαν της Μαρκό. Η οποία με αυτό τον τρόπο λέει είμαι εδώ και απειλώ κυρίως τον Πανιόνιο και την ομάδα της Ήρου, την Ελλάς. Νομίζω ότι ο Πανιόνιος γενικά είναι ο πιο έτοιμος από όλους σε αυτή την κατάσταση. Αλλά ακόμα έχει αρκετό δρόμο μπροστά. Στις 5 έχει και Αστέρας Β' με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και πολλά ματς αύριο, στον πύργο ας πούμε, στον Παμπελογονησιακό, στις 4 η τοπική ομάδα, η οποία έχει κάνει ένα πολύ ωραίο restart, υποδέχεται τη Λάρισα, την ΑΕΛ. Αύριο στις 5 έχει και Πανθρακικός Νικηβόλου και ο ΠΑΟΚ Β' υποδέχεται τον Νέστο Χρυσούπολης. Σε ένα προτάσμα που και εκεί το νέο φορμάτ σου δίνει την ιδέα ότι εντάξει, αρχίζει και θυμίζει κάτι πιο ποδοσφαιρικό, κάτι κανονικό. Είναι 16 ομάδες, είναι όλες μαζί, δεν υπάρχει αυτό το βοράς νότος, ούτε να κόβουμε τους βαθμούς στη μέση κλπ. Μια κανονική διαδικασία σε μια λίγκα που παραδοσιακά έχει ένα δικό της ξεχωριστό κοινό, ή μάλλον είχε, μέχρι να τον μπλέξουν και να το ανακατέψουν σε τέτοιο βαθμό που να παίζουν άλλοι από εκεί και λέει από εδώ. Εμείς κάπου εδώ κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Αφήσαμε τον μπάσκετ στην άκρη, δεν είπαμε πολλά, ειδικά για το μάτς του Ολυμπιακού με την Ρεάλ. Θυμίσαμε μια ακόμη φορά το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Super League. Στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ. Όφι Αστέρας Τρίπολης στις 7. Καλαμάτα με τον Πορτοπόρο Παναθηναϊκό στην Νεάπολη στις 7.30 και στις 9 στο Αγρίνιο Πανετολικός ΠΑΟΚ. Κάπου εδώ κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Αυτή ήταν η σπορσίτη της Κυριακής. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και μετά ο φίλος μου ο Οδυσσίας Ιωάννου. Δικό μας αθλητικό ραντεβού εδώ στον ήχο της πόλης το επόμενο Σάββατο στις 2.30. Και στον τένα μας το όλοι καλά. Χαίρετε.

0: 1984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Κυκλοφορικές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από χθες το βράδυ λόγω των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κλειστή παραμένει για τα αυτοκίνητα η οδός Αθηνάς, η οποία έχει μετατραπεί σε πεζόδρομο. Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητα. Θέλουμε μια Αθήνα χωρίς αμάξι. Δεν υπάρχουν αμάξια, μόνο πεζή και ποδήλατα και γιορτάζουμε όλοι μαζί με πολύ ωραίες μουσικές και δράσεις. Σκοπός είναι να μην γίνεται μόνο μία φορά το χρόνο, αλλά αν μπορέσουμε να το κάνουμε κάθε Κυριακή, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athena184.gr. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, αναφέρει το Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Όπως αναφέρει, τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επεκτείνουμε την επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ακόμη τη διπλή αναβάθμιση της χώρας, τονίζοντας ότι έχει σημασία, γιατί όσο πιο αξιόπιστη θεωρεί τη χώρα, τόσο φθηνότερα μπορεί να δανείζεται, τόσο πιο εύκολα προσελκύει επενδύσεις και τόσο περισσότερες είναι οι δυνατότητες της οικονομίας να αναπτύσσεται. Ο Πρωθυπουργός βλέπει τις αναβαθμίσεις, αλλά ξεχνά τις συνεχείς υποβαθμίσεις από τη Eurostat, που δείχνουν ότι επί διακυβέρνησής του η Ελλάδα, αντί να συγκλίνει με το ευρωπαϊκό μεσόωρο, συνεχίζει την κούρσα προς τα κάτω, αναφέρει σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει να αποδογυρίζει την πραγματικότητα, παρουσιάζοντας τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων που θησαυρίζουν ως στήριξη των λαϊκών οικοκυριών, τα οποία για να ζεσταθούν θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης κατά πολύ ακριβότερο σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, είναι το σχόλιο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η σημερινή κυριακάτικη ανασκόπηση του κ. Μητσοτάκη θα μπορούσε να γραφτεί από AI. Όχι επειδή δεν υπάρχουν πραγματικά γεγονότα μέσα της, αλλά επειδή όλα παρουσιάζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δηλαδή ένας αριθμός, ένα έργο, μια επιτυχία, μια κυβερνητική πρωτοβουλία και αμέσως μετά η επόμενη. Μόνο η πραγματική ζωή δεν λειτουργεί με AI, είναι η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου επί το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο που τελέστηκε πολιτική κηδεία, οικογένεια, συγγενείς και φίλοι. Η μάνα μας, η Μαργαρίτα, δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα. Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, την υπηρέτησε και αγωνίστηκε για αυτήν, τόνισε μεταξύ άλλων στο λόγο του ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Τραγική κατάληξη είχε ένας διαπληκτισμός μεταξύ δύο ηλικιωμένων στην ακτή Βουλιαγμένης, καθώς ένας 82χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από σοβαρό ξυλοδαρμό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στην ακτή Βουλιαγμένης και φέρεται να ξεκίνησε από μία σήμαντη αφορμή, συγκεκριμένα από μία ξαπλώστρα. Στην αθλητική επικαιρότητα και την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, 6 Βόλος ΑΕΚ, 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης, 7,5 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός σχεδόν έθριο σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώς και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Οδυσσέα Ιωάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αθήνα
0: 84.

Εχθές έκλεισα την εκπομπή με την ευχή καλή εβδομάδα να έχουμε, γιατί ήμουν 100% σίγουρος ότι ήταν Κυριακή. Αλλά τελικά ήταν Σάββατο. Σήμερα είναι Κυριακή, λοιπόν, η Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Εδώ ζωντανά στο στούντιο του Εθνικού 84, ο Νίκος Αγγελόπουλος και ο Οδυσσέας Ιωάννου, με την εκπομπή Ο Σύντο ονειρεύεται, και θα πάμε μαζί μέχρι τις 6.

πίσω και εσύ μπροστά. Σαν βραδινό λεωφορείο που έχει τα φώτα του σβηστά. Για μας ο κόσμος δεν τελειώνει, για μας ο κόσμος αρχινά. Μα της καρδιάς το

Από το μέσα της δεκαετίας του 80 και το εμβληματικό ρεμπέτικο, ο Σταύρο Ξαρχάκο, στα λόγια του Νίκου Γκάτσου, θα το διαδεχτεί ένα ακόμη από τα πολύ πολύ ακριβά του ελληνικού τραγουδιού. Νίκος Ξυλούρης από την Ιθαγένεια του Μαρκόπουλου και του Μύρη, ήταν 1972.

που συμβαίνουν γύρω σου, τίποτα. Ή μάλλον για να είμαι πιο ακριβής, δεν είναι ακριβής αυτή η φράση, δεν καταλαβαίνεις πώς γίνεται να μην καταλαβαίνουν, και αυτό όχι από κάποια θέση, μην πάει το μυαλό σου τίποτα, θέση υπεροψίας ή ελιτισμού, ότι είσαι πιο έξυπνος, όχι, όχι. Από την πολύ απλή θέση ενός ανθρώπου που κάθε μέρα μετράει τουλάχιστον 10 φορές που θα μονολογήσει τη φράση «Δεν μπορεί ρε εσύ, δεν γίνεται».

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
2: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Αθήνα 984.

την προηγούμενη εβδομάδα ζαχαρώσαμε μια βόλτα, έστω και μια βόλτα αστραπή στη Θεσσαλονίκη μέσω αυτού του τραγουδιού. Δεν προβλέπεται, η αλήθεια είναι. Τουλάχιστον δεν προβλέπεται άμεσα. Εκτός αν κάνουμε μια τρέλα και εκπλήξουμε και τον ίδιο μας τον εαυτό, που νομίζω έτσι κι αλλιώς αυτές είναι πια από τις λίγες εκπλήξεις που έχουν μείνει. Δηλαδή να κάνεις κάτι που δεν το περιμένεις ούτε εσύ ο ίδιος.

Αντίπας Νικολακοπούλου και Χαρούλα βεβαίως στα Καρέλια και εκείνη η φράση, εκείνος ο στίχος σήμερα θυμήθηκα κι άλλα που είναι wide open που λένε στα... και οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι και μπορεί να χωρέσει τα πάντα, να χωρέσει πάρα πολλές ιστορίες. Έτσι κι αλλιώς δεν το μαθαίνεις από μένα, το έχουν πει πολλοί σπουδαίοι διανοητές, είμαστε οι ιστορίες μας. Αλλά πρόσεξε, είναι δύο λογιών. Όταν λέμε είμαστε οι ιστορίες μας, εννοούν ότι είμαστε και οι ιστορίες που ζήσαμε οι ίδιοι, αλλά και οι ιστορίες που ξέρουμε να λέμε.

Το παλιό ρολόι, Λοΐζος Παπαδόπουλος και Καλατζής από το δίσκο Σταθμός. Μιλάμε για 1968, ένας δίσκος στον οποίο συμμετείχαν ακόμα, τραγουδούσαν ακόμη ο Γιώργος Νταλάρας, ο Δημήτρης Ευσταθίου και η Ελίσσα Διαμάντη. Η Ελίσσα Διαμάντη τραγούδησε το μοναδικό τραγούδι του δίσκου που δεν ήταν σε στίχους του Παπαδόπουλου. Ένα τραγούδι ολοκληρωμένο είχε γράψει ο Λοΐζος σε εκείνο το δίσκο, το «Όποιος δει το παλικάρι», που ήταν αυτό που είπε η Ελίσσα Διαμάντη τελικά, και είναι κάτι το οποίο το συνήθιζε ο Λοΐζος, δηλαδή το είχε κάνει και σε άλλους δίσκους. Τώρα πρόχειρα μου έρχεται στο μυαλό το «Καλημέρα Ήλια», ας πούμε, που είχε γράψει ένα ή δύο, δεν θυμάμαι, το ποιος το ξέρει σίγουρα και το ομότιτλο, και όλα τα υπόλοιπα ήταν του Δημήτρη Χριστοδούλου.

Διονύση Σαββόπουλος για την αισθητική μιας εποχής όπου τα πολύ πολύ μικρά πράγματα ήταν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, πριν αρχίσουμε σιγά σιγά μέσω μετακομίσεων, είτε εντός είτε εκτός εισαγωγικών, με πολύ μεγάλη ευκολία να γεμίζουμε κούτες από δάφτα και να τα κατεβάζουμε στο πεζοδρόμιο.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Τραγική κατάληξη είχε ένας διαπληκτισμός μεταξύ δύο ηλικιωμένων στην ακτή Βουλιαγμένης, καθώς ένας 80διάχρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από σοβαρό ξυλοδαρμό από 76χρονο και μία κοπέλα 21 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στην ακτή Βουλιαγμένης και φέρεται να ξεκινήσει από μία σήμαντη αφορμή, συγκεκριμένα διεκδίκηση μιας ξαπλώστρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από χθες το βράδυ λόγω των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κλειστή παραμένει για τα αυτοκίνητα η οδό Αθηνάς, η οποία έχει μετατραπεί σε πεζόδρομο. Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητα, θέλουμε μια Αθήνα χωρίς αμάξι. Δεν υπάρχουν αμάξια, μόνο πεζοί και ποδήλατα και γιορτάζουμε όλοι μαζί με πολύωρες μουσικές και δράσεις. Σκοπός είναι να μην γίνεται μόνο μία φορά το χρόνο, αλλά αν μπορέσουμε να το κάνουμε κάθε Κυριακή, τον Ισοδήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athena984.gr. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Όπως αναφέρει, τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75%. Ο Πρωθυπουργός βλέπει τις αναβαθμίσεις, αλλά ξεχνάει τις συνεχείς υποβαθμίσεις από τη Eurostat που δείχνουν ότι επί διακυβέρνησής του η Ελλάδα, αντί να συγκλίνει με το ευρωπαϊκό μέσο όρο, συνεχίζει την κούρσα προς τα κάτω, αναφέρει σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστα Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει να αποδογυρίζει την πραγματικότητα, παρουσιάζοντας τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων που θησαυρίζουν ως στήριξη των λαϊκών οικοκυριών, τα οποία για να ζεσταθούν θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης κατά πολύ ακριβότερο σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, είναι το σχόλιο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η σημερινή κυριακάτικη ανασκόπηση του κυρίου Μητσοτάκη θα μπορούσε να έχει γραφτεί από AI. Όχι επειδή δεν υπάρχουν πραγματικά γεγονότα μέσα της, αλλά επειδή όλα παρουσιάζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δηλαδή ένας αριθμός, ένα έργο, μία επιτυχία, μία κυβερνητική πρωτοβουλία και αμέσως μετά η επόμενη. Μόνο που η πραγματική ζωή δεν λειτουργεί με AI, είναι η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή Χόνος του Δήμου Σιτίας του Νομού Λασιθίου. Στο σημείο που καίγεται χορτολιβαδική έκταση και δεν βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή, επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 9 χήματα, ομάδα πεζοπόρων και 2 εναέρια μέσα. Στην αθλητική επικαιρότητα και την 5η αγωνιστική του Super League. Αυτή την ώρα Λεβαδιακός, Ολυμπιακός. Στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης, 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστροφή στον Οδυσσέα Ιωάννου.
2: Αθήνα 984, στους 98,3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

Τα κορίτσια της συγγνώμης από το πρώτο δίσκο του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα, τα ζεστά ποτά του 1985, ξεκίνημα δεύτερης ώρας για μας εδώ στον Αθήνα 84, όπου ο Σίντο ονειρεύεται, Λίλη Φωτοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου μέχρι τις 6.

Και επειδή, όπως έχουμε πει αρκετές φορές, οι αγάπες μας ομογενοποιούνται μέσα μας, ειδικά όταν αφορά τη μουσική και το τραγούδι, ανεξάρτητα από τις πηγές, ανεξάρτητα από τις αναφορές, ανεξάρτητα από τις εποχές και ανεξάρτητα από τους τόπους, πώς θα ακουστούν δίπλα-δίπλα αυτά τα δύο, αυτό που μόλις έφυγε και αυτό που έρχεται.

Σήμερα μας είναι Εθνική, Χρήστος Θηβαίος και Συνήθεις Ύποπτη από το δεύτερο δίσκο τους, το Είμαι Αυτό που Κυνηγάω. Όλους και όλους δύο δίσκους κυκλοφόρησαν οι Συνήθεις Ύποπτη. Μόνο δύο δίσκους, αλλά παρόλα αυτά κατάφεραν με δύο δίσκους να αφήσουν ένα εντελώς προσωπικό αποτύπωμα στον τρόπο που γράφουν τα τραγούδια τους. Ήταν πολύ ιδιαίτερη στιχουργικά, αλλά και όσον αφορά τον ήχο, ήταν ένας άλλος ήχος. Αυτός ο ακουστικός ήχος που δεν τον είχαμε συνηθίσει στα ελληνικά συγκροτήματα και ο τρόπος βεβαίως που ενορχιστρώνουν τα τραγούδια τους, αλλά όλο αυτό έγινε μόνο με δύο δίσκους. Δηλαδή το 1995 το πρώτο τους δίσκο, το «Μέρες Αδέσποτες», και πέντε χρόνια μετά το 2000 το «Είμαι Αυτό που Κυνηγάω» πριν διαλυθούν.

Λεγόταν στη Διαπασόν ο δίσκος εκείνος του Δημήτρη Μητροπάνου και ήταν ένας πολύ συμμετοχικός δίσκος όσον αφορά συνθέτες και ερμηνευτές, που στην ουσία ήταν ο πρώτος δίσκος που κυκλοφόρησε μετά την πολύ μεγάλη περιπέτεια υγείας που είχε, τουλάχιστον το πρώτο σκέλος μεγάλης περιπέτειας υγείας που είχε, και η επιστροφή του σηματοδοτήθηκε από το δίσκο αυτό. Ανάμεσα λοιπόν στα υπόλοιπα τραγούδια που είχαν γράψει αρκετοί συνθέτες και στιγουργοί, υπήρχε αυτό το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Γιάννη Μιλιώκα. Και τα λόγια και η μουσική γραμμένα από τον Γιάννη Μιλιώκα. Εκδρομή λεγόταν το τραγούδι, μια εκδρομή μάλλον για να είμαι ακριβής. Και βεβαίως τρέχαμε όλοι και ψάχναμε τι σημαίνει η λέξη αμορτή, δεν την ξέραμε οι περισσότεροι. Αμορτή είναι ο λίγοντας στο λαχείο.

Ήταν 1982 όταν ο Βασίλης κυκλοφορούσε το δίσκο του «Φοβάμαι». Το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν με τη μουσική του Γιάννη Σουγανέλη και με τα λόγια του δημοσιογράφου Γιώργου Οικονομέα. Λιγότερο από ένα χρόνο μετά, κάποιους μήνες, 9-10 μήνες περίπου μετά, κυκλοφορούσε ο Δήμος Μούτσης το «Ενέχειρο», ο οποίος δίσκος εκείνος άνοιγε με αυτό εδώ.

Τώρα πια έσχυε το καλή εβδομάδα να έχουμε που βιάστηκα χθες. Ήταν 2 ώρες με την εκπομπή που συντονιρεύεται εδώ από τον Αθήνα 84. Βιβιάνα Βαρδί στις 6 ακριβώς για δελτίο ειδήσεων και τα δικά μας απογεύματα με την Τασούλα Πτακίλη μέχρι τις 7. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Τα λέμε. Γεια χαρά.

αφού λοιπόν ξεχάστηκα, ξεχάστηκα, ξεχάστηκα, ξεχάστηκα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε το πρωί στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης για τη διεκδίκηση μιας ξαπλώστρας, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να υποστεί ανακοπή καρδιάς και να χάσει τη ζωή του. Η 21 ετών κοπέλα που ήταν μαζί με τον 76χρονο αφέθηκε ελεύθερη. Μήνυμα του 112 για εκένωση εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Καρύδη, στην περιοχή Ζάκρο στο Λασίθι, λόγω της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στο Χόνο, στην περιοχή Χόνου, σε χαμηλή βλάστηση. Αυτή την ώρα επιχειρούν 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από χθες το βράδυ λόγω των εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κλειστή παραμένει για τα αυτοκίνητα η οδός Αθηνάς, η οποία έχει μετατραπεί σε πεζόδρομο με πολλές εκδηλώσεις. Αναλυτικά το πρόγραμμα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athina984.gr. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Όπως αναφέρει, τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επεκτείνουμε την επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ακόμα τη διπλή αναβάθμιση της χώρας, τονίζοντας ότι έχει σημασία γιατί όσο πιο αξιόπιστη θεωρείται η χώρα, τόσο φθηνότερα μπορεί να δανείζεται, τόσο πιο εύκολα προσελκύει επενδύσεις και τόσο περισσότερες είναι οι δυνατότητες της οικονομίας να αναπτύσσεται. Ο Πρωθυπουργός βλέπει τις αναβαθμίσεις, αλλά ξεχνάει τις συνεχείς υποβαθμίσεις από τη Eurostat, που δείχνουν ότι επί διακυβέρνησής του η Ελλάδα, αντί να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, συνεχίζει την κούρσα προς τα κάτω, αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει να αποδογυρίζει την πραγματικότητα παρουσιάζοντας τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων που θησαυρίζουν ως στήριξη των λαϊκών νοικοκυριών, τα οποία για να ζεσταθούν θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης κατά πολύ ακριβότερο σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, είναι το σχόλιο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η σημερινή κυριακάτικη ανασκόπηση του κ. Μητσοτάκη θα μπορούσε να έχει γραφτεί από AI. Μόνο η πυρπραγματική ζωή δεν λειτουργεί με AI, η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή της θα εγκρίνει σύντομα νέα μέτρα με τα οποία πρόκειται να τεθεί ανώτατο όριο στον αριθμό ξένων μαθητών σε κάθε σχολική τάξη της χώρας, ενώ σε όλα τα σχολεία της Ιταλίας θα απαγορευτεί η χρήση μπούρκας και χιτζάμπ. Τα Ιταλάκια δεν πρέπει να αισθάνονται μειονότητα μέσα στα σχολεία, δεν μπορούμε να το δεχτούμε, δήλωσε η Μελόνι, μιλώντας στο φεστιβάλ νέων του κόμματός της Αδέλφια της Ιταλίας. Ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο υπέστη ο μουσικοσυνθέτης Σταμάτης Πανουδάκης, κάτι που έκανε ο ίδιος γνωστός με μήνυμά του στην επίσημη σελίδα του στο Facebook. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το επεισόδιο του άφησε ένα πρόβλημα στο δεξί χέρι, γεγονός που δεν του επιτρέπει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της συναυλίας που ήταν προγραμματισμένη για τις 26 Σεπτεμβρίου στο Μεσολόγγι, η οποία και αναβλήθηκε. Στην αθλητική επικαιρότητα και την πέμπτη αγωνιστική της Super League αυτή την ώρα. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0 στο 46. Βόλος ΑΕΚ 0-0 στο 5ο λεπτό. Στις 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης, 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Θερμοκρασία από 29 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7 για τη συνέχεια τα σούλα επτακύλη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αθήνα 984.

ξημερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

Όταν ένα βότσαλο πέφτει σε μια λίμνη, τα νερά σαλεύουν. Μόνο που ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη δεν ήταν βότσαλο, ήταν βράχος θεόρατος. Αναδεύθηκαν τα λιμνάζοντα ύδατα της διαφθοράς και της απατεωνιάς στον τομέα της υγείας και λίμματα, βδελιρά και δυσόδια έρχονται στην επιφάνεια όλο ένα και περισσότερα. Αυτές τις μέρες, για παράδειγμα, ακούσαμε πρώην διοικητή μεγάλου δημόσιου αθηναϊκού νοσοκομείου να λέει ότι το 2016 τον κάλεσαν σε πολυτελές ριζόρτ για Σαββατοκύριακο, τζάμπα. Του είπαν ότι υπήρχε και μια προσφορά έκπληξη, μια πλασμαφαίρεση. Εκείνος ντράπηκε να πει όχι και την έκανε, τζάμπα εννοείται. Δεν σκέφτηκε να κάνει καταγγελία, προφανώς για να τον ξανακαλέσουν. Οπότε, όπως καταλάβατε, αυτό που συχνά λέμε ότι σε αυτή τη χώρα ζούμε από τύχη, δεν είναι σχήμα λόγου, δυστυχώς είναι η ομοί πραγματικότητα.

Ο κόσμος που αλλάζει ή μάλλον δυστυχώς καθόλου δεν αλλάζει και ο Αλκίνος Ιωαννίδης από το 2003 και τις περιπέτειες ενός προσκυνητή μαζί με την καλησπέρα μας 6 και 14 πρώτα λεπτά ακριβώς στον Αθήνα 84, το σταθμό της πόλης. Η Λίλη Φωτοπούλου φροντίζει τα του ήχου, η Τασουλέπτα Κύλινε στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Μαζί ως τις 7 ένα ακόμα από τα δικά μας απογεύματα, αυτά που μοιραζόμαστε χρόνια τώρα. Καλώς ορίσατε.

Ο Μέγας Μπρους Σπρίγκστιν σε λίγες μέρες, στις 23 Σεπτέμβρη, έχει γενέθλια, κλείνει τα 76 του χρόνια. Έχει περάσει πάρα πολλά κυνηγώντας το όνειρό του, αναμετρήθηκε με τους δαίμονές του, με μια κατάθλιψη που πλήγωσε βαθιά όχι μόνο τον ίδιο αλλά και τους δικούς του ανθρώπους, και όμως βρήκε τη δύναμη να σταθεί στα πόδια του και συνεχίζει να δημιουργεί. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι τόσα εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο τον ακολουθούν, τον θαυμάζουν, τον αγαπούν.

0: Είναι πολύ δύσκολο να δεις το τέλος, να το αναγνωρίσεις χωρίς οργή, χωρίς θυμό, θέλει μάγκια για να το πω έτσι. Ήταν η Ελευθερία Αρβανιτάκη από το 2008, από το άλμπουμ με τίτλο «Και τα μάτια και η καρδιά» σε παραγωγή και ενορχήστρωση του Ισπανού συνθέτη Χαβιέ Λιμόν, βραβευμένου με 2 Γκράμις παρακαλώ.
1: Όλοι θέλουμε μια αδελφή ψυχή στη ζωή μας. Έναν άνθρωπο που να μπορεί να σταθεί πλάι μας και εμείς πλάι σε αυτόν. Θα είναι οι ερωτές μας, οι φιλίες μας, οι αδελφές ψυχές, αυτές που θα μας ψάξουν ακόμα και στα σκοτάδια μας.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Ηλία! Ρίχτα!
3: Αυτή η νύχτα μένει.
0: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984.
6: Αθήνα 984.

Στο 1986 μας γύρισε το τραγούδι αυτό. Εκείνη τη χρονιά η Σοφία Βόσου και ο Διονύσης Τσακνής έκαναν στη CBS την πρώτη τους δισκογραφική εμφάνιση που δεν συνέπτε μόνο χρονικά. Μοιράζονταν έναν ολόκληρο δίσκο, μία πλευρά ο ένας, μία ο άλλος. Δεν ήταν και πολύ σύνηθες, αλλά έχει συμβεί κάποιες φορές, προφανώς για λόγους οικονομίας από πλευράς της δισκογραφικής εταιρείας. Ο δίσκος εκείνος περιείχε το Φιλαράκι της Σοφίας, σίγουρα το θυμάστε, και τη Σύμβαση Αορίστου Χρόνου του Διονύση. Η Δήμητρα Γαλάνη είχε αναλάβει την παραγωγή και ερμήνευε ένα από τα κομμάτια, αυτό που μόλις πέρασε, για τη μελωδία που αρχινά και συνεχίζεται.

frog.

Το στοίχημα που δόθηκε με τις καλύτερες προοπτικές από τις πρώτες κιόλας μέρες προβολής της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, ότι θα πιάσει το 1 εκατομμύριο εισιτήρια, τελικά την περασμένη εβδομάδα κερδίθηκε. Η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους πλησιάζει πλέον και το ρεκόρ 20ετίας για ξενόγλωσση ταινία, παρακαλώ, ρεκόρ που κατέχει από το 2007 το επίσης αρχαιοελληνικό 300 με 1,2 εκατομμύρια εισιτήρια. This is Sparta, δηλαδή.

Την άνοιξη του 2025, 7 χρόνια μετά την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά, οι εναπομείναντες Pix Lax, δηλαδή ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ο Μπάμπη Στόκας, επέστρεψαν στη δισκογραφία με νέο άλμπουμ με το λίγο χρώμα για τα σκούρα, από όπου ήταν το τραγούδι που μόλις πέρασε, «Η μεθυσμένη καρδιά».

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτής της κυριακάτικης ραδιοφωνικής βόλτας μας στον Αθήνα 84, το σταθμό της πόλης. Η Λίλη Φωτοπούλου φρόντιζε τα του ήχου, η Τασούλα Επτακίλταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, μια υπέροχη εβδομάδα. Εδώ ξανά το επόμενο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

Ξαναγίνω καβαλάρης και ξανά έλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου, μωρέ.

Πώς να ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ.

Γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν. Για το χαμένο

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Σε εξέλιξη βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας οι εκδηλώσεις του Δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κλειστή παραμένει για τα αυτοκίνητα η οδό Αθηνάς, η οποία έχει μετατραπεί σε πεζόδρομο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφος Μιχάλης Λεγάκης. Μιχάλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Βιβιάνα, και αυτή την ώρα που να το πείτε, η συναυλία του μπαλκόνι του Παζόκ, που είναι η 60ο μπαλκόνι του Παζόκ, ενώ αύριο ο γνωστός καλλιτέχνης, όπως είπε, θα ανακοινώσει και το νέο του δίσκο εδώ πέρα στην πλατεία Καραμάνου, όπου εξηθεί το μπαλκόνι. Να πούμε εδώ Βιβιάνα, από το πρωί, αλλά ακόμα και τώρα, είναι αρκετός ο κόσμος που έχει έρθει στην πλατεία, στην οδό Αθηνάς. Ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται, η ώρα μπορεί να είναι 7 η ώρα, και ακόμα να μην έχει τελειώσει η Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, αλλά βλέπουμε ακόμα κόσμο, δηλαδή είμαστε στο ύψος της Βαρβακίου Αγόρας αυτή τη στιγμή, και ο κόσμος συνεχίζεται και έρχεται για να απολαύσει αυτές τις δράσεις, αλλά και να δει τα δρόμενα που έχει σχεδιάσει ο Δήμος Αθηναίων στο πλαίσιο της Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Να πούμε εδώ, Βιβιάνα, ότι η συναυλία ξεκίνησε λίγο μετά τις 6 και θα διαρκέσει μέχρι τις 8 η ώρα. Βιβιάνα.
1: Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο Μιχάλη Λεγάκη. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος, που ήρθε το πρωί στα χέρια με 83χρονο στην πλάτη της Βουλιαγμένης για τη διεκδίκηση μιας ξαπλώστρας, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να υποστεί ανακοπή καρδιάς και να χάσει τη ζωή του. Η 21 ετών κοπέλα που ήταν μαζί με τον 76χρονο αφέθηκε ελεύθερη. Μήνυμα το 112 για εκένωση στάλει στους κατοίκους της περιοχής Καρύδη να οδεύσουν προς το Ζάκρο στο Λασίθι λόγω της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή του Χώνου σε χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, καθώς και 3 ελικόπτερα. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ συνάντησή του με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Την ίδια ώρα όμως νέες απειλές εκτόξευσε κατά του Ιράν, ενώ διαραίουν πληροφορίες για επικείμενα πλήγματα του Αμερικανικού στρατού στην Τεχεράνη με την υποστήριξη ορισμένων κρατών του κόλπου. Μιλώντας σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε πως οι μόνες επιλογές που υπάρχουν στο τραπέζι είναι είτε να εξαλειφθεί το Ιράν, είτε να σαπίσει οικονομικά, είτε να επιτευχθεί μια συμφωνία. Το ερώτημα είναι πότε και αν θα ανατινάξει όλο το Ιράν, δήλωσε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει πως καλύτερο θα ήταν να συμμορφωθούν. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Παράλληλα, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επεκτείνουμε την επιδότηση στον ντίζελ σε όλο τον Οκτώβριο. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ακόμη τη διπλή αναβάθμιση της χώρας, τονίζοντας ότι έχει σημασία για το όσο πιο αξιόπιστη θεωρείται η χώρα, τόσο φθηνότερα μπορεί να δανείζεται, τόσο πιο εύκολα προσελκύει επενδύσεις και τόσο περισσότερες είναι οι δυνατότητες της οικονομίας να αναπτύσσεται. Ο Πρωθυπουργός βλέπει τις αναβαθμίσεις, αλλά ξεχνάει τις συνεχείς υποβαθμίσεις της Eurostat, που δείχνουν ότι επί διακυβέρνησής του η Ελλάδα, αντί να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, συνεχίζει την κούρσα προς τα κάτω, αναφέρει σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει να αποδογυρίζει την πραγματικότητα, παρουσιάζοντας τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων που θησαυρίζουν ως στήριξη των λαϊκών νοικοκυριών, σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η σημερινή κυριακάτικη ανασκόπηση του κ. Μητσοτάκη, που θα μπορούσε να έχει γραφτεί από AI, μόνο επί πραγματικό η ζωή δεν λειτουργεί με AI, είναι απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζορτζία Μελόνι ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή της θα εγκρίνει σύντομα νέα μέτρα με τα οποία πρόκειται να τεθεί ανώτατο όριο στον αριθμό ξένων μαθητών σε κάθε σχολική τάξη της χώρας, ενώ σε όλα τα σχολεία της Ιταλίας θα απαγορευτεί η χρήση μπούρκας και χιτζάμπ. Ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, είπε στο μουσικοσυνθέτη Σταμάτης Πανουδάκης, κάτι που έκανε ο ίδιος γνωστός με μήνυμά του στην επίσημη σελίδα του στο Facebook. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το επεισόδιο του άφησε ένα πρόβλημα στο δεξί χέρι, γεγονός που δεν το επιτρέπει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της συναυλίας που είχε προγραμματισμένη για τις 26 Σεπτεμβρίου στο Μεσολόγγι, η οποία και αναβλήθηκε. Στην αθλητική επικαιρότητα και την πέμπτη αγωνιστική της Super League, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 τελικό, Βόλος ΑΕΚ 0-0 στο ημίχρονο, Όφη Αστέρας Τρίπολης 0-0 στο πέμπτο λεπτό μόλις άρχισε ο αγώνας, 7:30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός σχεδόν εθριός αύριο στην Αττική, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Θερμοκρασία σε 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 για τη συνέχεια σόλος, επιμέλεια της Αριστείας Γιάννου.
3: Αθήνα 984. Σόλο στον Αθήνα 984. Κάθε Κυριακή ένας καλεσμένος αφήνεται στη μαγεία του μικροφόνου. Αυτοσχεδιάζει, θυμάται, συγκινείται και γίνεται ο αφηγητής της δικής του διαδρομής. Αυτή την Κυριακή, 19 Απριλίου, η εκπομπή Σόλο φιλοξενεί τον Περικλή Μοσχολιδάκη. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, θεατρικός συγγραφέας και δάσκαλος της αγωγής του λόγου και της υποκριτικής στο αρχαίο δράμα, ο Περικλής Μοσχολιδάκης έχει διαγράψει μια σημαντική διαδρομή με σταθερό άξονα, τη σκηνική αλήθεια και τη δύναμη της φωνής. Απόφυτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και αριστούχος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, έχει συνεργαστεί με κορυφαίους σκηνοθέτες και σημαντικούς θεατρικούς οργανισμούς, ενώ η παρουσία του στο αρχαίο δράμα στην Επίδαυρο και σε αρχαία θέατρα της Ελλάδας και σε διεθνή φεστιβάλ αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς της πορείας του. Παράλληλα, η σκηνοθετική και συγγραφική του δραστηριότητα αποτυπώνει μια συνεχή αναζήτηση πάνω στη θεατρική γλώσσα και τον άνθρωπο. Την περίοδο αυτή ετοιμάζει μαζί με τον Κοραΐδα Μάτι την παράσταση «Παραλλαγές Πάπια» στο έργο του David Mamet. Μια λεπτή γλυκόπικρη κωμωδία για τη μοναξιά, τη φιλία και τις εύθραυστες ισορροπίες των ανθρώπινων σχέσεων. Η πρεμιέρα της παράστασης είναι την Παρασκευή 24 Απριλίου στο Θέατρο Μεταξουργείο και θα παίζεται κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο μέχρι το τέλος Μαΐου. Στην εκπομπή Σόλο αυτής της Κυριακής, ο Περικλής Μοσχολιδάκης ξετυλίγει το νήμα της ζωής και της τέχνης του από τα πρώτα του βήματα και τις καθοριστικές συνεργασίες μέχρι τη βαθιά του σχέση με το αρχαίο δράμα και τη διδασκαλία. Με λόγο ουσιαστικό και συγκίνηση, μιλά για τις μεγάλες μορφές που τον σημάδεψαν, τον Χατζηδάκη, τον Κούν, τον Θεοδωράκη, τη Μελίνα και για την ιδιαίτερη σχέση του με την Αθήνα που τον διαμόρφωσε. Ανατρέχει στη δύναμη της ποίησης και του γραψίματος, στους έρωτες, τις απώλειες και τα ανίποτα, στην πίστη και τις μικρές και μεγάλες αναφορές που συνθέτουν μια ζωή. Μια αφήγηση βαθιά ανθρώπινη και ποιητική που ισορροπεί ανάμεσα στη μνήμη και το παρόν, μέσα από τις μουσικές που ο ίδιος έχει επιλέξει. Στη φροντίδα του ήχου και το μοντάζ, η Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Επιμέλεια εκπομπής, Αριστεία Γιάννη.

Αυτό το τραγούδι τραγουδούσα στην αυλή ενός σπιτιού στο Βύρωνα, σε ένα σπίτι πνιγμένο στα λουλούδια της μάνας μου, στις Μουριές, με τα πιο υπέροχα άσπρα γλυκά μούρα που μοσχοβολούσαν καλοκαίρι και φίλευαν γλυκά όλη τη γειτονιά, φανερώνοντας έτσι τα πρώτα μου ίσως καλλιτεχνικά σκυρτήματα στο Βύρωνα της προσφυγιάς και της αντίστασης, με τις ωραίες ιστορίες από τους πιο βασανισμένους ανθρώπους. Είμαι ο Παρικλής Μοσχολιδάκης, ηθοποιός, σκηνοθέτης, θεατρικός συγγραφέας, δάσκαλος της αγωγής, της ομιλίας και της υποκριτικής, Αθηναίος πολίτης και πολύ συγκινημένος που φιλοξενούμε σήμερα σε έναν από τους πιο αγαπημένους μου σταθμούς της Αθήνας, στον 984, καλεσμένος από την υπέροχη Αριστεία Γιάννου, που την ευχαριστώ από καρδιάς για την ευγενική της πρόσκληση. Είχα μείνει λοιπόν που, σαν ένα δέντρο ανεβασμένος, στο πιο ψηλό κλαδί του, να κορφολογώ μούρα, να γεύω με την πιο μεγάλη γλύκα, η μάνα μου η Θοδώρα να είναι στο σπίτι, στη λάτρα της κάθε μέρας, η μάνα μου Μυτιλινιά, με καταγωγή από τη Μικρά Ασία, η αδελφή μου η Δέσποινα να με προσέχει να μην πέσω από τότε ως και σήμερα, ο πατέρας μου ο Στέλιος από την Κρήτη γύριζε από τη δουλειά και τα βράδια κοιμόμασταν όλοι στην αυλή και εγώ να μυρίζω τις γαρδένιες και τα γεράνια, το ξημέρωμα, σεντονάκι για τη δροσούλα, σεντονάκι για να σκεφάσει λίγο το κεφάλι την ώρα που ο ήλιος ανατέληκε. Άσε με λιγάκι ακόμα ήλιε, άσε με λίγο να κοιμηθώ. Και ύστερα άρχισα να μεγαλώνω. Βραδινή έξοδο της οικογένειας, στις τζιτζιφιές, να μην κατεβαίνω από την πίστα, εγώ. Η Μαρινέλα να με ταΐζει, αλλιώς να κινδυνεύω να πεθάνω από πείσμα και ασιτία, επιδραστική η Μαρινέλα από τότε. Και ο Καζαντζίδης να τραγουδά ανταλκάδες ερωτικούς με αγριολούλουδα.

Ο Στέλιος Κοζαντζίδης συνέχισε να τραγουδά μέχρι που πείσμωσε και άφησε τις πίστες. Πείσμωσε όμως ένας λαός και η νεολαία με την αδικία. Και εκεί στα πρώτα μου χρόνια τα εφηβικά, να είμαι που αποκτώ μια μέρα του Νοέμβρη στις 17, δεύτερα γενέθλια. Να με παίρνει ένα αεράκι και να με σηκώνει απαλά, να ξεσηκώνει σώμα, νου και αισθήσεις και να γεμίζει τα αυτιά μου, μέχρι και σήμερα ακόμα που σας μιλάω, που όλα μοιάζουν να έχουν ξεθοριάσει με συνθήματα, τραγούδια και φωνές από τα πιο σεπτά πολυτεχνία.

Τα πολυτεχνία συντρίβονται στις ερπίστριες και ανασταίνονται ξανά. Θανάτο θάνατον πατή σας, ο κόσμος του. Της μεταπολίτευσης είμαστε εμείς, η νέα η φουρνιά, και στο σχολείο ποιήση, επαγγελίες, θέατρο και ρόλοι. Έρωτες, φουσκοθαλασσιές, ραντεβουδάκια και ένα σώμα που εξεγείρεται. Και να η πρώτη ρόλη, κάτι αγριεμένοι παπαφλέσες με ψεύτικες γενιάδες και ένας Αμλέτος χαμένος από τότε στα πιο συνταρακτικά του ψυχολογικά. Κι ήμασταν παιδιά και ερωτευόμασταν μεταξύ μας και λέγαμε σ' αγαπώ κρυφά στα παρασκήνια. Και μια δασκάλα μου, η πιο αγαπημένη, Κατίνα Γκόλτσου τη λέγανε, πώς να την ξεχάσω, μου είπε μια μέρα σοβαρά και επίσημα, άσε τις φιλολογίες και τα νομικά και είχε για στόχο και ιδανικό σου τον Κατράκη. Και γέλασα. Και ύστερα είδα τον Κατράκη και τη Λαμπέτη μαζί στο θέατρο και κλαίγα μια εβδομάδα, γιατί κατάλαβα πως μάλλον κάπου εκεί θα ήταν η ζωή μου και φοβήθηκα.

Η Έλλη Λαμπέτη τραγουδούσε για μια Ήρμα. Κι εγώ τα καλοκαίρια περνούσα τα βράδια μου στα παγκάκια του Άλσους Παγκρατίου με Πασατέμπο και Λαχτάρα, να μαθαίνω απ' έξω όλα τα νούμερα της ελεύθερης σκηνής και να θυμάμαι ακόμα και τώρα τα τραγούδια απ' έξω. Και ήρθαν μετά οι νομικές σπουδές και καθόμουν στα αμφιθέατρα και εκεί ανάμεσα σε ποινικούς κώδικες, θυελώδεις συνελεύσεις με θυελώδεις ομιλητές, από κόμματα που υποδίονταν τα θυελώδη, κάπου εκεί στις παραδόσεις του Νίκου Αλιβιζάτου στο συνταγματικό δίκαιο, που πολύ τον αγαπούσα και αυτόν και το μάθημά του, ανάμεσα σε ξεστρατισμένους έρωτες και αφισοκολλήσεις, ένιωθα την επανάσταση και τη δικηγορία να με τραβούν από το μανίκι. Όμως εγώ αγάπησα, κοίτα να δεις, τους πιο πληγωμένους επαναστάτες, τους πιο ματαιωμένους, τους πιο αιρετικούς, όπως έλεγε και ο Μίκης, καπνίζοντας ένα βράδυ σε κάτι φοβερές συζητήσεις στο σπίτι του. Αυτό έλεγε εκείνος, με έβλεπε από τότε ερωτικό και αιρετικό, και μένα ξέφευγε το βλέμμα μου από τη βεράντα του που κοίταζε τον Παρθενώνα απέναντι και χανόμουν απέναντι στον Ημιτό να βλέπω φεγγάρια. Βεράντα του που κοίταζε τον Παρθενώνα απέναντι και χανόμουν απέναντι στον Ημιτό να βλέπω φεγγάρια.

Και έπειτα οι νομικές και τα αμφιθέατρα και η δικονομίας γίνανε παρελθόν. Και έμειναν οι παρέες, οι φοιτητικές, οι πιο προχωρημένες. Για την εποχή τους, πολύ προχωρημένες. Παίρναμε τις μπουάτ, τα θέατρα Σβάρνα, χανόμασταν στο υπόγειο του Κούν και στις σκηνές του Εθνικού, δεύτερο εξώστη επάνω, στο φτηνό εισιτήριο. Και ύστερα μπερδευτήκαμε ψυχή και σώμα με τους ποιητές, τα μεσημέρια του Ελίτη σε ένα σπιτάκι μικροσκοπικό στην Οδό Σκουφά, τα λαδερά και ο γάβρος που αγαπούσε ο Γκάτσος στη Μεγάλη Βρετανία, δεύτερο τραπέζι βάθος αριστερά με θέα τη Βουλή, οι ριγέ πιτζάμες του Ρίτσου στο νοσοκομείο λίγο πριν το τέλος και τα πιο τρυφερά χέρια του στα λευκά σεντόνια τρυπημένα με ορούς και νύχτες του Χατζηδάκη στο μαγεμένο αυλό και στα μπιφτέκια του Ηλία, στο Παγκράτη και η Μελίνα. Πρώτα στο γραφείο του, στο Υπουργείο, στην Πεσματζόγλου και ύστερα στο σπίτι, στην Οδό Αθηναίων Εφήβων, η Μελίνα που με φίλησε, σχεδόν στο στόμα στην πρώτη μας συνάντηση και εγώ χάθηκα, παραπατούσα ζαλισμένος. Η Μελίνα που δεν ήθελε να γίνω ηθοποιός, έλεγε «για να μην πονέσω».

αλλά δεν την άκουσα και μπλέχτηκα. Και μάτωσα και πόνεσα και χάρηκα και απόλαυσα και ακόμα ζω μέσα στα δίχτυα του, στα δίχτυα του θεάτρου, μέσα στην πιο ωραία δουλειά του κόσμου με τους πιο παράξενους, μυστήριους ανθρώπους στην δουνιά. Στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου, συμμαθητές και φίλοι, δάσκαλοι που σημάδεψαν τη ζωή μας ανεξίτηλα, εκεί η δασκάλα μου, η Μέρη Αρώνη, μου κράτησε σφιχτά το χέρι, έγινε δεύτερη μάνα μου και τη μνημονεύω καθημερινά μαζί με τους γονείς μου. Μετά οι πρώτες παραστάσεις, κοστούμια, φώτα, περούκες, μακιγιάζ, πάθη και πάθη, τα πρώτα σύνεργα της τέχνης μας και ύστερα τόσα χρόνια ηθοποιός στο Εθνικό Θέατρο και μετά η Ρωσία της υποτροφίας. Να μεγαλώνουμε εμείς εκεί, παιδιά του Εθνικού, από τη σκιά που έφτιαχναν και έδιναν επάνω μας τα υπέροχα τελικά τα χέρια της Κατίνας Παξινού, που είχε από χρόνια φύγει, αλλά ήταν πάντοτε παρούσα. Ρόλοι και αγωνίες και πρεμιέρες και πρόβες, πολλές πρόβες, πρόβα το πρωί, το βράδυ παράσταση. Συνεργάτες υπέροχοι, σκηνοθέτες συγκλονιστικοί ανάμεσά τους και ο Κοραής Δαμάτης που ακόμα ταξιδεύουμε από τότε μαζί. Χρόνια ολόκληρα η ζωή μου στο Εθνικό Θέατρο και εκεί ήταν και το σπίτι μου. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κοιμόμουν τα μεσημέρια στη Μοκέτα, εκεί στο δεύτερο εξώστη για να ξεκουραστώ. Στον ίδιο αυτό εξώστη που κάποτε μικρός καθόμουν στο φτηνό εισιτήριο, για φαντάσου. Και ήρθε μαζί με το Εθνικό στη ζωή μου και το πιο μεγάλο δώρο. Το θέατρο, οι παραστάσεις, τη λατρεμένη μου επίδαυρο. Δεκάδες παραστάσεις, πρώτα στο Εθνικό βέβαια, και μετά με τον Κουν και με άλλους σπουδαίους. Και ήταν για μένα και είναι η επίδαυρος, ο πιο μεγάλος έρωτας. Η πιο μεγάλη ευτυχία της ζωής μου. Η επίδαυρος.

έρωτας ή επίδαυρος, μεγάλος, αλλά και έρωτες χειροπιαστή, σωματική, πνευματική, θυελώδης στη ζωή μου, απρόσμενη, παράξενη, ξαφνική, χαρούμενη και απελπισμένη, ταιριαστή και ατέριαστη, αποθυμένη και ξεφτισμένη, πλατωνική μα και συντελεσμένη, και ένας Θεός παρών, πατέρας, στον ύπνο και στο ξύπνιο μου, καταφυγή και αμαρτία, αμφισβήτηση και σέβας, παρηγοριά και στασίδι, προσμονής, βραδιές με ένα κερί της προσευχής, εκεί στο όρος το πιο ανεκουφιστικό, το πιο ξαφνικό και απρόσμενο κλάμα της καρδιάς. Μελίσματα βυζαντινά και λαϊκοί νταλκάδες, του Τσαϊκόφσκι επίσης φίλος φανατικός από τα χρόνια ακόμα της Ρωσίας, σπουδή εκεί και τέχνη, ιδεολογία μα και ματέωση. Ταρκόφσκι και Αντρέι Ρουμπλιόφ, φροντιστήριο αισθητικής πάντα στη ζωή μου, ο Σολωμός, ο Παπαδιαμάντης και ο Χατζηδάκης, του οφείλει η καρδιά μου απλήρωτα γραμμάτια αμαρτίας, σχολείο μεγάλο για την ψυχή μου, ο Μάνος Χατζηδάκης.

Και είναι οι απώλειες που με πονάνε πιο πολύ. Είναι που μεγαλώνουμε και χάνονται όσοι αγαπήσαμε. Είναι που μεγαλώνουμε και χάνονται οι φίλοι, οι δικοί, οι ερωτές μας. Η μάνα και ο πατέρας μου που πέταξαν μαζί. 30 χρόνια τώρα πια φευγάτη. Και τρέμω και φοβάμαι τώρα να μην ξεχάσω τη φωνή της μάνας μου. Της μάνας μου που αρρώστησε πολύ νωρίς και πόνεσε πάρα πολύ. Και αγάπησε και αγαπήθηκε πολύ. Και ψήλωσε μέσα στο παράπονο και τον καημό η ψυχή της. Της μάνας μου που τραγουδούσε τόσο ωραία τα πιο λυπητερά τραγούδια ανάμεσα σε γέλια και πικρή χαρά. Που τραγουδούσε υπέροχα αυτό το τραγούδι που έλεγε η Μοσχολιού. Και ράγιζε η καρδιά μας.

Και είναι η Αθήνα μου, η μεγάλη μου αγάπη και η παρηγοριά. Την περπατάω πολύ, όχι λίγο, πολύ. Η πιο μεγάλη μου χαρά να περπατάω χιλιόμετρα πολλά στους δρόμους της, να τη χαζεύω, να τη μελετάω, να την πονάω, με την περιέργεια ενός ξένου ταξιδιώτη, αλλά με την αγάπη και το πάθος του πιο μανικού της εραστή. Η πιο μεγάλη μου χαρά, να ξαναγώ τους φίλους μου, τους μαθητές μου, στα πιο κρυμμένα μυστικά της, να αναζητώ με το βλέμμα μου τον Παρθενώνα της, σε όποια γωνιά και δρόμο και να βρίσκομαι, για να το βάλω πηξίδα στο δρόμο μου και στη ζωή μου. Να ανακαλύπτω ως κυνηγός του πιο μεγάλου θησαυρού την ιστορία της, να θυμώνω με τα άλυτα προβλήματά της, να περηφανεύομαι όταν οι ξένοι τη χαζεύουν και να εξεγείρωμαι όταν οι ντόπιοι τη βρωμίζουν. Είναι η Αθήνα μου, η πόλη μου. Μια από τις πιο βαθιές μου ατράνταχτες παρηγοριές. Είναι κρυφός και φανερός καημός. Στα πάθη της είναι μια μάνα, δύσκολη και υπέροχη μάνα, αποτρόπαια αλλά και μαγική, δύστροπη αλλά και ποθητή. Η Αθήνα μου, μια ερωμένη. Σε αυτή τη μάνα πόλη ζω και εργάζομαι. Παίζω στο θέατρο, σκηνοθετώ, γράφω θεατρικά, διδάσκω τα μυστικά της ομιλίας και της υποκριτικής. Παίρνω ζωή από τους μαθητές μου και τους φίλους μου, την οικογένειά μου, την αγαπημένη μου αδελφή, το γαμπρό μου, τα νύψια μου, τη βαφτισιμιά μου, τους κολλητούς μου φίλους και τις φίλες μου, τους ανομολόγητους ερωτές μου, τις εκκλησίες μου και όσα αγαπώ. Και να που έχω πάλι πρεμιέρα. Άντε πάλι χαρές και αγωνίες από την αρχή. Μαζί με τον αγαπημένο μου πάλι Κοραίδα Μάτι, συνοδοιπόρο και φίλο επιστήθιο μιας ολόκληρης ζωής, σκηνοθετούμε και παίζουμε μαζί ένα υπέροχο έργο, τις παραλλαγές πάπιας του David Mamet. Μαζί μας στη σκηνή είναι και η Φωτεινή Βακάκη, αγαπημένη μας. Τη μουσική μας, μεγάλη μας τιμή και χαρά, συνθέτει πια η Δήμητρα Γαλάνη και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή τη συνεργασία. Παίζουμε στο θέατρο Μεταξουργείο. Η πρεμιέρα μας πλησιάζει την άλλη Παρασκευή, 24 Απριλίου. Από τις 24 Απριλίου λοιπόν μέχρι τέλος Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εμείς θα είμαστε εκεί στο θέατρο Μεταξουργείο και θα σας περιμένουμε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 7.30. Θα είμαστε εκεί και θα σας περιμένουμε να ανταμώσουμε, να αγκαλιαστούμε και να τα πούμε και από κοντά. Αυτό είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Αυτό που ακούσατε, αυτό που κάναμε σε αυτή την ωραία στιγμή εδώ στον υπέροχο ραδιοφωνικό σταθμό, στον 984 μαζί με την Αριστεία. Αυτές είναι οι ασχολίες μου. Είναι ένα κομμάτι από το παρελθόν μου. Είναι οι στιγμές μου που μοιράστηκα μαζί σας και τις μοιράζομαι σαν να είναι μια εξομολόγηση της Κυριακής σε αγαπημένους και διαλεχτούς ακροατές. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ένα μοτίβο της ζωής μου καθημερινό που με κρατάει όρθιο, ζωντανό, που με κρατά στα πόδια μου με αισιοδοξία και με δύναμη για όλα αυτά που ζούμε, για όλα αυτά που έρχονται, για το μέλλον. Γιατί είναι και δύσκολες στιγμές, πάντα υπάρχουν δύσκολες στιγμές στη ζωή μας, πάντα υπάρχουν και όμορφες, όμως στο μυαλό μου πάντα στριφογυρίζει πολλές φορές τη μέρα και το φέρνω ως αντίδοτο σε κάθε δυσκολία μια φράση του αγαπημένου μου Αλεξανδρινού, του Καβάφη. Εκεί που λέει στο εξαίσιο αυτό ποίημά του, μπροστά κοιτάζω τα αναμένα μου κεριά. Και προσθέτω και μια διαπίστωση, ένα απόσταγμα που προέρχεται από όλη την ιστορία της ζωής μου μέχρι τώρα. Αυτή τη διαπίστωση που τη μοιράζουμε μαζί σας είναι ευτυχία να μεγαλώνεις με όσα πρώτα αγάπησες. Σας ευχαριστώ πολύ.

Κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτώ σε εγώ.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Προβάδισμα του ακροδεξιού αφεντέ, εναλλακτική για τη Γερμανία στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας και της αριστεράς στο Βερολίνο δείχνουν τα πρώτα exit poll σε μια εκλογική διαδικασία που εξελίσσεται σε θρίλερ για τη Γερμανία. Στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, το ΑΦΕΝΤΕ προβλέπεται να λάβει 37%, ξεπερνώντας το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα S5 με 35,5%. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, το κόμμα του καγκελάριου Φρίντιγκ Μέρτς, προβλέπεται να υποχωρήσει στο 5,5%, ελάχιστα πάνω από το όριο για την είσοδο στο Κοινοβούλιο του Κρατηδίου. Καταστροφή χαρακτήρισε τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιγκ Μέρτς. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη επειδή θέλω να οδηγήσω τη χώρα μας μπροστά, πρόσθεσε ο Μέρτς. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη 76χρονος που ήρθε το πρωί στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης για την διεκδίκηση μιας ξαπλώστρας με αποτέλεσμα το τελευταίος να υποστεί ανακοπή καρδιάς και να χάσει τη ζωή του. Η 21 ετών κοπέλα που ήταν μαζί με τον 76χρονο αφέθηκε ελεύθερη. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο Ντόναλντ Τραμπ συνάντησή του με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν. Την ίδια ώρα νέες απειλές εκτόξευσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά του Ιράν, ενώ διαραίουν πληροφορίες για επικείμενα πλήγματα του Αμερικανικού στρατού στην Τεχεράνη με την υποστήριξη ορισμένων κρατών του κόλπου. Μιλώντας σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε πως οι μόνες επιλογές που υπάρχουν στο τραπέζι είτε είναι να εξαλειφθεί το Ιράν, είτε να σαπίσει οικονομικά, είτε να επιτευχθεί μια συμφωνία. Το ερώτημα είναι πότε και αν θα αντινάξει όλο το Ιράν, δήλωσε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει πως καλύτερο θα ήταν να συμμορφωθούν. Ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, υπέστη ο μουσικοσυνθέτης Σταμάτης Πανουδάκης, κάτι που έκανε ο ίδιος γνωστός με μήνυμά του στην επίσημη σελίδα του στο Facebook. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το επεισόδιο του άφησε ένα πρόβλημα στο δεξί χέρι, γεγονός που δεν του επιτρέπει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της συναυλίας που είχε προγραμματισμένη για τις 26 Σεπτεμβρίου στο Μεσολόγγι, η οποία και αναβλήθηκε. Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή Λουτράκη Πέλλας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 2 οχήματα και 3 ελικόπτερα. Στην αθλητική επικαιρότητα και την 5η αγωνιστική της Super League. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 τελικό, Βόλος ΑΕΚ 1-2 τελικό, Όφι Αστέρας Τρίπολης 1-1 στο ημίχρονο, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-0 στο 32ο λεπτό. Στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Θερμοκρασίας 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9 για τη συνέχεια Αφροδίτη Παπακαλού και στον αέρα.
2: Αθήνα 984 στους 98,3.

Απόγευμα Κυριακής, 8 λεπτά μετά τις 8, η εβδομάδα σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Η πόλη χαμηλώνει τους ρυθμούς της και εμείς βρίσκουμε λίγο χρόνο για μουσική, σκέψεις και όμορφες κουβέντες από ανθρώπους που έχουν κάτι ενδιαφέρον να μας πούν. Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Να, λέμε για τέλος εβδομάδας και για την αρχή μιας καινούριας. Θα σας κάνουμε παρέα την επόμενη ώρα με τραγούδια που αγαπάμε. Μέχρι τις 9 λοιπόν, Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου και Αφροδίτη Παπακαλού στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών.

Μαρία Παπαγεωργίου, η οποία αναρωτιέται πού να πηγαίνει η αγάπη, και η Μαρία Παπαγεωργίου μετά το sold out της συναυλίας που είχε δώσει στις 29 Ιουνίου θα επιστρέψει για ακόμη μία στο θέατρο Δώρα Στράτου τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του Fee Hill Sessions. Μία βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που την έχουν καθιερώσει ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της, η επιμονή της να εξερευνά και να προτείνει ό,τι νέο της συγκινεί σε συνδυασμό με τη συνέπειά της να συνυπάρχει με ό,τι αξιόλογο μας έχει παραδώσει η τραγουδοποιία του παρελθόντος, πάντα μέσα από μία σύγχρονη προσωπική ματιά, συνθέτουν πάντα ένα ζωντανό πρόγραμμα που δεν αναπαράγει αλλά αφηγείται.

Σαν σήμερα, στις 20 Σεπτεμβρίου του 1971, έφυγε από τη ζωή ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες ποιητές, βραβευμένος με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, ο Γιώργος Εφαίρης. Το 1975 κυκλοφόρησε ο δίσκος Τετραλογία πάνω σε στίχους Ελλήνων ποιητών σε μουσική Δήμου Μούτση, στον οποίο περιλαμβάνονται και τρία ποίηματα του Σεφέρη, με ερμηνευτές τον Μανώλη Μητσιά που μόλις ακούσαμε, την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Χρήστο Λετωνό. Θα συνεχίσουμε με Γιώργο Σεφέρη σε αυτό εδώ.

Το Φεβρουάριο του 1962 στο στούντιο της Κολούμπια ηχογραφήθηκαν για πρώτη φορά σε ποίηση του Γιώργου Σεφέρη 4 τραγούδια τα οποία είχε συνθέσει ο Μίκης Θοδωράκης στο Παρίσι το 1960. Ο δίσκος 45 στροφών με τίτλο «Επιφάνεια» και «Εξώφυλλο» του Μπόστ είχε ως ερμηνευτή τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Και θα κλείσουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα στον Γιώργο Σεφέρη με τον Μίλτο Πασχαλίδη, ο οποίος μελοποίησε την αφήγηση.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το βραδάκι της Κυριακής, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Άλλη μια καλησπέρα να φτάσει και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Και τι λέτε, να πάμε θέατρο? Πώς μπορεί λοιπόν ένα από τα πιο γνωστά και διαχρονικά έργα της παγκόσμιας δραματουργίας να συναντήσει το παιδικό κοινό και να γίνει παιχνίδι, μουσική, γέλιο και μαγεία? Το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του Ουίλιαμ Σέξπιρ έρχεται στο θέατρο Μαβίλη

0: σε μια ειδικά διαμορφωμένη παράσταση για παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών. Μαζί μας σήμερα τηλεφωνικά είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης, ο Λάζαρος Βαρτάνης, ο οποίος μαζί με τον Στέφανο Παπατρέχα υπογράφουν τη διασκευή, την απόδοση και τη σκηνοθεσία. Λάζαρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αφροδίτη, και σε σένα και στους ακροατές.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς να πούμε καλό φθινόπωρο και καλή αρχή σε ό,τι...
1: Καλό φθινόπωρο να έχουμε, πραγματικά.
0: Σε ό,τι κάνετε. Να αρχίσουμε λοιπόν από το βασικό ερώτημα. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να επιλέξετε το συγκεκριμένο έργο για ένα κοινό ηλικίας 5 έως 12 ετών?
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα έργο το οποίο είναι από αυτά που όταν πρώτο ξεκίνησα να κάνω θέατρο έλεγα πω αυτό κάποια στιγμή να παίξω σε αυτό, ξέρω εγώ. Τότε δεν είχα το όνειρο να σκηνοθετήσω, έλεγα να παίξω μόνο. Και ευτυχώς τα έφερε έτσι η ζωή μετά από πάρα πολλά χρόνια. Την ιδέα την είχε η Ναταλία η Δήμου, η οποία είναι και η παραγωγός μας, η οποία είπε ότι παιδιά, τι θα λέγατε να διασκευάσουμε το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας για παιδιά 5 με 12 ετών. Και μας ενθουσίασε η ιδέα, και εμένα και τον Στέφανο, τον Παπατρέχα. Δουλέψαμε όλο το καλοκαίρι πάνω στη διασκευή και ελπίζω και εύχομαι να έχουμε κάνει καλή δουλειά.
0: Ο Σέξπιρ τώρα, είμαστε σίγουροι ότι έχετε κάνει καλή δουλειά. Στο μυαλό πολλών ανθρώπων είναι συνδεδεμένος με ένα, να το πω έτσι, πιο δύσκολο ή απαιτητικό θέατρο. Πώς μετατρέπεται λοιπόν ένα τόσο σύνθετο έργο σε μια παράσταση που μπορεί να παρακολουθήσει και να απολαύσει φυσικά ένα παιδί 5 ετών, για παράδειγμα?
1: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα αυτής της παράστασης. Καταρχάς να πω ότι έχουμε 4 ηθοποιούς. Οι 4 ηθοποιοί λοιπόν αυτής της παράστασης κάνουν και όλους τους ρόλους. Ανεβαίνει δηλαδή ο πύχης δυσκολία θα ακόμα πιο ψηλά. Εμείς θέλαμε να μην κάνουμε μια διασκευή που να είναι με αφορμή το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Θέλαμε να κάνουμε το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Απλά έπρεπε μέσα κάποια... Κρατήσαμε όλο τον πυρήνα του έργου, όλα τα νοήματά του, αλλά έπρεπε να κάποια πράγματα να λιανθούν, γιατί δεν είναι για παιδιά αυτής της ηλικίας. Οπότε εκεί ήρθαμε εμείς ως διασκευαστές, ας πούμε, και το γλυκάναμε λιγάκι, έτσι ώστε να μπορούν να το παρακολουθήσουν και τα παιδιά 5 με 12 ετών, αλλά σαφέστατα και οι γονείς τους.
0: Λοιπόν. Σε διάκοψα, συγγνώμη.
1: Όχι, καθόλου. Και όλο αυτό γίνεται μέσα από τραγούδι, μέσα από χορό. Υπάρχει μια σκηνή διαδραστική με τα παιδιά που ελπίζω να την απολαύσουν πάρα πολύ όσο την απολαμβάνουμε και εμείς την πρόβα. Το συμμετέχουν δηλαδή κανονικά στη δράση. Βοηθάνε το book να πάει την ιστορία παρακάτω δηλαδή. Αυτά.
0: Και ο Πουκ, επειδή αναφέρθηκες, έχει έναν πολύ κεντρικό ρόλο. Τι είναι αυτό λοιπόν που σε γοητεύει περισσότερο σε αυτόν τον ήρωα και γιατί επιλέξατε να γίνει ουσιαστικά ο οδηγός των παιδιών μέσα στην ιστορία?
1: Ναι, αυτό. Ο Πουκ στη δική μας παράσταση δεν είναι ένας, αλλά είναι 4. Είναι και οι 4 το οποίο δηλαδή κάνουν το Πουκ ταυτόχρονα. Αυτό που μας αρέσει σε αυτόν τον χαρακτήρα και που μου αρέσει είναι ότι είναι πολύ σκανδαλιάρης, μου θυμίζει δηλαδή εμένα στα νιάτα μου. Ήμουν ένα άτακτο παιδί, πάρα πολύ, έκανα φασαρίες και ζημιές. Απορώ οι γονείς μου με την υπομονή τους.
0: Είχαν υπομονή, προφανώς.
1: Είχαν
0: όπως
1: υπομονή,
0: πολύ δηλαδή. Άλλωστε.
1: Και μου θυμίζει εμένα σε μικρή ηλικία. Που μπαίνει, κάνει σκανδαλιές, τα σπάει, σκοντάφτει. Μαγεύει τους ερωτευμένους και τους μπερδεύει. Έχει πολύ πλάκα ο Πουκ, πάρα πολύ πλάκα, και είναι από αυτούς τους ρόλους που ως ηθοποιός θέλεις πάρα πολύ να συναντήσεις κάποια στιγμή στη ζωή σου και ως σκηνοθέτης θέλεις πάρα πολύ να το σκηνοθετήσεις. Οπότε ήταν όλα πολύ σωστά.
0: Και επειδή μιλάμε για παιδικό θέατρο και επειδή αναφέρθηκε στους γονείς, υπάρχει πάντα η άλλη πλευρά, οι γονείς. Τι θα βρουν λοιπόν οι μεγάλοι σε αυτήν την παράσταση? Υπάρχουν στιγμές ανάγνωσης που απευθύνονται και στους ίδιους?
1: Πιστεύω πως ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι γιατί έχουμε φροντίσει να υπάρχει και χιούμορ και για τους ενήλικες. Και νομίζω έτσι από κανένα δυο φίλους που έχουν έρθει μέχρι τώρα στις πρόβες γελάνε πολύ, είναι η αλήθεια. Αλλά είναι και ένα έργο το οποίο ούτως ή άλλως μιλάει για τη φιλία, για την αγάπη, για την ενσυναίσθηση. Νομίζω ότι κάθε γονιό τον ενδιαφέρει να έρθει το παιδί του σε επαφή με όλα αυτά.
0: Να μιλήσουμε τώρα και για τους 4 ηθοποιούς της παράστασης.
1: Όπου είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, το εννοώ από τα βάθη της ψυχής μου, γιατί υπάρχουν 4 πολύ σπουδαίοι συνάδελφοί μου σε αυτή την παράσταση. Είναι ο Βασίλης ο Ζώης, η Μαρία η Βασιλική Λεούση, ο Βασίλης ο Μπεσίρης και η Μαρία Μεσαμάρκου. Κάποιους από αυτούς τους γνώριζα, κάποιους από αυτούς τους γνώρισα τώρα. Είναι ένα καταπληκτικό κουαρτέτο. Δένουν πάρα πολύ ωραία πάνω στη σκηνή και εκτός σκηνής. Και νομίζω ότι θα τους απολαύσετε και θα γελάσετε πάρα πολύ μαζί τους. Όσο γελάω εγώ στις πρόβες και ο Στέφανος. Είναι 4 καταπληκτικοί ηθοποιοί.
0: Τι θα ήθελες, Λάζαρε, να θυμούνται όταν περάσουν οι μέρες και φύγει πρώτη θεατρική εντύπωση τα παιδιά που θα έρθουν?
1: Αυτό που μου λείπει εμένα από το θέατρο είναι η μαγεία. Δηλαδή να παραμυθιαστώ λίγο. Ελπίζω και εύχομαι να παραμυθιαστούν τα παιδιά και να είναι μια παράσταση που εμείς αυτό θέλαμε, δηλαδή. Να κάνουμε μια παράσταση που εγώ και ο Στέφανος θα ζηλεύουμε που δεν παίζουμε. Και θα είναι μια παράσταση που θα τη θυμούνται μετά από χρόνια και να έρθουν να μας πούνε κάποια στιγμή πω είχαμε δει αυτή την παράσταση. Γιατί κάποια παιδιά μπορεί να είναι και η πρώτη τους επαφή με το θέατρο και αυτό φέρει ευθύνη μεγάλη από μένα και τον Στέφανο. Να γελάσουν, να περάσουν ωραία, να μάθουν τι σημαίνει ότι είναι διαφορετικός από τον άλλον και αυτό είναι πολύ εντάξει. Δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι ίδιοι για να είναι... Και να μοιάζουμε όλοι μεταξύ μας για να είμαστε καλά. Νομίζω ότι είναι ένα έργο γεμάτο μηνύματα, γεμάτο χορό, γεμάτο κέφι, γεμάτο... νομίζω θα περάσουν υπέροχα, παιδιά.
0: Πότε είναι προγραμματισμένη η πρεμιέρα σας?
1: Είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ναι, στις 12 η ώρα, στο Θέατρο Μαβίλη και καθημερινές φυσικά για σχολεία.
0: Λάζαρε Βαρτάνης, ευχαριστούμε θερμά για αυτή την όμορφη συζήτηση. Το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας λοιπόν έρχεται στο Θέατρο Μαβίλη σε μια παράσταση για παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών. Φαντάζομαι και εμείς που δεν έχουμε παιδιά μπορούμε να έρθουμε να το παρακολουθήσουμε, σωστά?
1: Οπωσδήποτε θα σας περιμένουμε με τεράστια χαρά.
0: Καλή επιτυχία στην παράσταση και φυσικά την αγάπη μας σε εσένα και σε όλη την ομάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
0: Να έχεις ένα όμορφο βράδυ. Γεια χαρά.
1: Εσύ, γεια χαρά.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς τις 9 και λίγο πρωτού σας αποχαιρετήσουμε, θα ήθελα να σας μιλήσω για μια ξεχωριστή συναυλία που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου, όπου εξαιρετικοί και πολύ αγαπημένοι καλλιτέχνες θα ενώσουν τις φωνές και τις δυνάμεις τους σε μια ξεχωριστή επετειακή συναυλία για τη στήριξη του οργανισμού Νοσηλεία που φέτος συμπληρώνει 25 χρόνια προσφοράς ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών και ανακουφιστικής φροντίδας στο σπίτι δίπλα σε ασθενείς και οικογένειες. Μέσα από το έργο της η Νοσηλεία προσφέρει δωρεάν κατοίκον ανακουφιστική φροντίδα σε ανθρώπους με σοβαρές ασθένειες και οικονομική αδυναμία. Η βραδιά λοιπόν ενώνει τρεις σημαντικές επετείους: τα 25 χρόνια του οργανισμού Νοσηλεία, τα 30 χρόνια καλλιτεχνικής δημιουργίας του Κώστα Λιβαδά και τα 40 χρόνια της ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων Θανάσης Τσιπινάκης του Δήμου Πατρέων. Ο Κώστας Λιβαδάς λοιπόν θα είναι ο πρωταγωνιστής αυτής της μεγάλης συναυλίας την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Και κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ, καλό ξεκίνημα εβδομάδας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Λίλη Φωτοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Μείνατε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων στις 9, στην παρέα σας θα έρθει η Μαρίνα Χαρίτου. Από την Αφροδίτη Παπακαλού ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια χαρά.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Προβάδισμα του ακροδεξιού εναλλακτική για τη Γερμανία στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και της αριστεράς στο Βερολίνο δείχνουν τα exit polls σε μια εκλογική διαδικασία που εξελίσσεται σε θρίλερ για τη Γερμανία. Στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, η εναλλακτική για τη Γερμανία προβλέπεται να λάβει 37,2% ξεπερνώντας το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με 35,5%. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, το κόμμα του καγκελάριου Φρίντιγκ Μέρτς, προβλέπεται να υποχωρήσει στο 5,5%, ελάχιστα πάνω από το όριο για την είσοδό του στο Κοινοβούλιο του Κρατηδίου. Καταστροφή χαρακτήρισε τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιγκ Μέρτς. Ωστόσο, εξήγησε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να παραιτηθεί. Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη επειδή θέλω να οδηγήσω τη χώρα μας μπροστά, πρόσθεσε ο καγκελάριος. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο Ντόναλντ Τραμπ στην συνάντησή του με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεστιάν. Την ίδια ώρα νέες απειλές εκτόξευσε κατά του Ιράν, ενώ διαρρέουν πληροφορίες για επικείμενα πλήγματα του Αμερικανικού στρατού στην Τεχεράνη με την υποστήριξη ορισμένων κρατών του κόλπου. Μιλώντας σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε πως οι μόνες επιλογές που υπάρχουν στο τραπέζι είναι είτε να εξαλειφθεί το Ιράν, είτε να σαπίσει οικονομικά, είτε να επιτευχθεί μια συμφωνία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το μήνυμα που θα μεταφέρει ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει, υπάρχει ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα, αποπληρώνεται το δημόσιο χρέος και έτσι θωρακίζονται και τα ελληνικά ομόλογα σε μια περίοδο που αρχίζει να διαφαίνεται αστάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Τη Δευτέρα και την Τρίτη, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φραντζίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε το πρωί στα χέρια με τον 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης για τη διεκδίκηση μιας ξαπλώστρας με αποτέλεσμα ο τελευταίος να υποστεί ανακοπή καρδιάς και να χάσει τη ζωή του. Η 21 ετών κοπέλα που ήταν μαζί με τον 76χρονο αφέθηκε ελεύθερη. Ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο υπέστη μουσικοσυνθέτης Σταμάτης Πανουδάκης, κάτι που έκανε ο ίδιος γνωστό με μήνυμά του στην επίσημη σελίδα του στο Facebook. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το επεισόδιο του άφησε ένα πρόβλημα στο δεξιχέρι, γεγονός που δεν του επιτρέπει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της συναυλίας που είχε προγραμματισμένη για τις 26 Σεπτεμβρίου στο Μεσολόγγι, η οποία και ανευλήθηκε. Στην αθλητική επικαιρότητα και την πέμπτη αγωνιστική της Super League, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2. Όφι, Αστέρας Τρίπολης 2-2 τελικό, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 στο 75 και μόλις άρχισε το Πανετολικό ΣΠΑΟΚ. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, μεραίες νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Θερμοκρασίας έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 για τη συνέχεια Μαρίνα Χαρίτου και αυτοσχεδιασμοί.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cyclandic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Ηλία! Ρίχτα!
6: Αυτή η νύχτα μένει.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
9: Αθήνα
2: 1984.

Καλησπέρα, λίγα λεπτά μετά τις 9, αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 984. Μέχρι τις 10 κοντά σας η Μαρίνα Χαρίτου. Απόψε την ευθύνη για την ρύθμιση του ήχου έχει η Λίλη Φωτοπούλου. Ξεκίνησα με τον Αμερικανό πιανίστα και συνθέτη της jazz, τον Duke Pearson Jr. Η All Music τον περιγράφει ως τον μεγάλο διαμορφωτή του hard bop ιδιώματος της jazz τη δεκαετία του 1960, ως παραγωγό δίσκων για λογαριασμό της δισκογραφικής εταιρείας Blue Note, με την οποία ηχογραφούσε. Από 6 χρόνων η μητέρα του έκανε μαθήματα πιάνου. 16 άλμπουμς ηχογράφησε, άλλα 8 με τον Donald Byrd, τον τρομπετίστα τη jazz και τον rhythm and blues, συνθέτη και βοκαλίστα. Επίσης 5 με άλλους συνεργασίες, αλλά και 12 ως ενορχιστρωτής. Duke Pearson, στη δεκαετία του 1970, διαγνώστηκε με πολλαπλή σκλήρυνση και το 1988 απεβίωσε, ήταν μόνο 47 χρόνων. I Love You ακούσαμε από το άλμπουμ Night Jazz Piano Relaxing Jazz Ballads του 1959. Αυτοσχεδιασμοί και θα περάσουμε αμέσως στο Jose James και τον Νίκολα Κόντε, The Modern Sound of Nicola Conte Jazz Sound. Αυτό είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε, το All or Nothing at All από το Jose James, στη συνεργασία που έκανε με τον Νίκολα Κόντε. Μια σύνθεση του 1939 σε μουσική του Arthur Altman και σε στίχους του Chuck Lawrence.

Ο Ιταλός DJ, παραγωγός, κιθαρίστας και συνθέτης, γνωστός για τον καινοτόμο ήχο του, ο Νίκολα Κόντε, που συνδυάζει την Άζη Τζάζ, την Μποσανόβα και τη Λάτι Τζάζ σε συνδυασμό, σε κάποιες συνθέσεις του, με μελωδίες εμπνευσμένες από ιταλικά κινηματογραφικά soundtrack της δεκαετίας του 1960. Ηλεκτρονικός, ηλεκτρονική μουσική και lounge, με τον παραδοσιακό ήχο της Τζάζ. Αυτός ήταν ο Νίκολα Κόντε με τον Χώσε Τζέιμς και πάμε τώρα να περάσουμε σε ένα σχήμα jazz, ένα σεκτέτο, τους Jazz Dead, που σχηματίστηκαν το 1959 από τον τρομπετίστα Art Farmer και τον τενόρο σαξοφωνίστα Benny Golson, ο Curtis Fuller στο τρομπόνι, ο McCoy Tyner στο πιάνο, ο David Bailey στα drums και ο Addison Farmer στο μπάσο. Ολοκληρώνουν αυτό το σχήμα των Jazz Dead. I Remember Clifford διάλεξα να ακούσουμε από τους δύο μεγάλους, τους τρελούς της jazz, μια σύνθεση του Benny Golson στη μνήμη του τρομπετίστα Clifford Brown, που σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα σε ηλικία 25 χρόνων. Η πρώτη ηχογράφηση αυτής της σύνθεσης έγινε από τον τρομπετίστα Donald Byrd το 1957. Art Farmer, Benny Golson, Jazz Dead και I Remember Clifford.

Αυτοσχεδιασμοί με χτίστηκα κοντά σα σήμερα. Χαρίτω στον Αθήνα είναι 84 πάντα και περνάμε στην Αμερικανίδα τραγουδίστρια τη jazz και τη παραδοσιακή Αμερικάνικη pop. Και όταν μιλάμε για pop, που δεν μία σχέση με την pop και την εικόνα που έχουμε από τη Βρετανική pop, έτσι. Είναι συνήθω όταν μιλάμε για Αμερικάνικη pop, όλα αυτά τα κομμάτια που ακουγόταν από τα musicals, τα κινηματογραφικά ή τα θεατρικά, και που μετά κάποια από αυτά. Ένας αρκετά ικανός αριθμός έγιναν jazz standards. Αυτή είναι η αμερικάνικη pop σκηνή. Σε ηλικία 22 χρόνων η Jane Monheit ηχογράφησε το πρώτο της άλμπουμ, το Never Never, το 2000. As Time Goes By θα ακούσουμε το τραγούδι, κυκλοφόρησε το 2003 και περιλαμβάνεται στο jazz album In Full Swing του βιολιστή Mark O'Connor. Στο άλμπουμ συμμετέχει και ο Γουίντον Μαρσάλι στην τροπέτα. Στην κιθάρα ο Φρανκ Βαϊνόλα. Στο μπάσο ο Τζον Μπερ. Η σύνθεση του As Time Goes By είναι του 1931 και το κομμάτι αυτό έγινε δημοφιλές όταν ακούστηκε στην κινηματογραφική ταινία του 1942 Casablanca με Ingrid Bergman και Humphrey Bogart. Η θρηλυκή αυτή κλασική ταινία. As time goes by.

Μια πολύ γλυκιά, μια πολύ μελωδική ερμηνεία της Jane Moorhead στο κλασικό As Time Goes By με το βιολί του Mark O'Connor, την κιθάρα του Frank Vainola και τον μπάσο του John Burr. Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 84, λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Μαρίνα Χαρίτου στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές μέχρι τις 10 κοντά σας. Αυτοσχεδιασμοί. Την ευθύνη για την ρυθμίση του ήχου έχει η Λίλη Φωτοπούλου. Περνάμε αμέσως στο Σουηδό τρομπονίστα και βοκαλίστα το rhythm and blues της funk και jazz, τον Nils Lengern. Ξεκίνησε ως κλασικός τρομπονίστας, αλλά γρήγορα στράφηκε στη jazz και τη funk. Πρωτοεμφανίζεται το 1978. Έχει παίξει jazz, rock, soul, hip hop και σε big band. Ο τρομπονίστας και συνθέτης The Jones τον προσκάλεσε να παίξει την μπάντα του ως επικεφαλής και τρομπονίστας. Στη δεκαετία του 1990 σχηματίζει τους Funk Unit, με τους οποίους ηχογραφεί 12 άλμπους, και το πρώτο το 1995 με τη συμμετοχή του σαξοφωνίστα Μασίου Πάρκερ. Διαλέγω από το άλμπουμ του 2002 με τίτλο Sentimental Journey το I Will Survive.

Είστε συντονισμένοι με τη συχνότητα του Αθήνα 84. Είναι οι αυτοσχεδιασμοί. Είμαι η Μαρίνα Χαρίτου και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Περνάμε αμέσως στην Καναδή τραγουδίστρια και τρομπετίστρια της jazz, την Irma Skomberg. Πήρε μαθήματα πιάνου και από την εφηβεία της ξεκίνησε τρομπέτα. Το 2006 απεφύτησε από το Πανεπιστήμιο Καπιλάνο του Vancouver με πτυχίο στην τρομπέτα. Επικεφαλής της μπάντας Bria's Hot Five, εμπνευσμένη από τους Hot Five του Louis Armstrong. Συμμετείχε σε πάρα πολλά φεστιβάλ jazz και έχει κάνει σπουδαίες συνεργασίες, βραβευμένη το 2017 με το βραβείο Juno, το οποίο είναι το αντίστοιχο, το καναδικό βραβείο, το αντίστοιχο των αμερικάνικων Grammys. Στην κατηγορία φυσικά jazz album της χρονιάς με το album Bria. Η σύνθεση που θα ακούσουμε, το Blackbird, είναι μια σύνθεση των John Lennon και Paul McCartney, ηχογραφημένο το 1968 στο διπλό άλμπουμ των Beatles, το οποίο μας είναι γνωστό ως White Album. Για την ακρίβεια, το κομμάτι το έχει γράψει μόνο ο Paul McCartney, αλλά επειδή συνηθιζόταν να βάζουν και οι δύο τα ονόματά τους, και έχουμε και μια εκτέλεση του Paul McCartney solo σε αυτό το κομμάτι, εξαιρετική. Την εκτέλεση που διάλεξα με την Bria μας έρχεται από το άλμπουμ της του 2019 με τίτλο Nothing Never Happens και το ακούμε αμέσως, Blackbird. Εκτός από την υπέροχη ερμηνεία της, δώστε σημασία στην τρομπέτα της.

Blackbird από την Bria Skomberg, Birth of Space με το Jose James από το Beginning No End, άλμπουμ του 2012, το οποίο είχε αποσπάσει βραβείο Edison Jazz, World Jazz Vocal, μια σύνθεση δική του. Νέο soul jazz, διαχρονική jazz, όλα αυτά τα στοιχεία συνυπάρχουν στο άλμπουμ αυτό του Jose James.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που συντονισμένοι με τη συχνότητα του Αθήνα 984 ακολουθήσατε τους αυτοσχεδιασμούς μου. Να ευχαριστήσω και τη Λίλη Φωτοπούλου που είχε την ευθύνη για την ρύθμιση του ήχου.

Το ραδιοφωνικό μας ραντεβού ανανεώνεται για λίγα λεπτά μετά τις 9 το προσεχές Σάββατο. Εσείς παραμένετε στη συχνότητα του σταθμού. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Βιβιάνα Βαρδί. Από μένα ευχές για ένα όμορφο βράδυ, μια ήρεμη και δημιουργική εβδομάδα. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Προβάδισμα του ακροδεξιού εναλλακτική για τη Γερμανία στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και της αριστεράς στο Βερολίνο δείχνουν τα πρώτα exit poll σε μια εκλογική διαδικασία που εξελίσσεται σε θρίλερ για τη Γερμανία. Στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, το κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία προβλέπεται να λάβει 37,2% ξεπερνώντας το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με 35,5%. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, το κόμμα του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, προβλέπεται να υποχωρήσει στο 5,5% ελάχιστα πάνω από το όριο για την είσοδο στο κοινοβούλιο του κρατηδίου. Καταστροφή χαρακτήρισε τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Ωστόσο, εξήγησε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να παραιτηθεί. Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη επειδή θέλω να οδηγήσω τη χώρα μας μπροστά, πρόσθεσε ο Μέρτς. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο Ντόναλντ Τραμπ στην συνάντησή του με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα νέες απειλές εκτόξευσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά του Ιράν, ενώ διαραίουν πληροφορίες για επικείμενα πλήγματα του Αμερικανικού στρατού στην Τεχεράνη με την υποστήριξη ορισμένων κρατών του κόλπου. Μιλώντας σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε πως οι μόνες επιλογές που υπάρχουν στο τραπέζι είναι είτε να εξαλειφθεί το Ιράν, είτε να σαπίσει οικονομικά, είτε να επιτευχθεί μια συμφωνία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το μήνυμα που θα μεταφέρει ο Πρωθυπουργός είναι ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει. Υπάρχει ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα, αποπληρώνεται το δημόσιο χρέος και έτσι θωρακίζονται και τα ελληνικά ομόλογα σε μια περίοδο που αρχίζει να διαφαίνεται αστάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Τη Δευτέρα και την Τρίτη, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Σαν Φραντσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στο Λασίθι της Κρήτης, εξαιτίας της οποίας εκενώθηκε ο οικισμός Καρύδη νωρίτερα σήμερα. Το βράδυ της Κυριακής, με νέο μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι ακόμη 5 οικισμών κλήθηκαν να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, η φωτιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και εκεί ανάμεσα στους οικισμούς Καρύδη και Βρυσίδη. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε το πρωί στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης για τη διεκδίκηση μιας ξαπλώστρας με αποτέλεσμα το τελευταίος να υποστεί ανακοπή καρδιάς και να χάσει τη ζωή του. Η 21 ετών κοπέλα που ήταν μαζί με τον 76χρονο αφέθηκε ελεύθερη. Ελαφριά κεφαλικό επεισόδιο υπέστη ο μουσικός συνθέτης Σταμάτης Πανουδάκης, κάτι που έκανε ο ίδιος γνωστό με μήνυμά του στην επίσημη σελίδα του στο Facebook. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το επεισόδιο του άφησε ένα πρόβλημα στο δεξί χέρι, γεγονός που δεν του επιτρέπει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της συναυλίας που είχε προγραμματίσει για τις 26 Σεπτεμβρίου στο Μεσολόγγι, η οποία και αναβλήθηκε. Στην αθλητική επικαιρότητα και την πέμπτη αγωνιστική της Super League, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφι Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-2 στο ημίχρονο. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Θερμοκρασία από 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες 2 ώρες soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
0: Αθήνα 984 στους 98,3.
2: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

Με Ray Charles ξεκινήσαμε. Καλησπέρα σας. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Ray Charles Robinson, Αμερικανός μουσικός τραγουδιστής, συνθέτης, soul, all time classic βεβαίως.

ιστορική φυσιογνωμία βεβαίως, ο Ray Charles μας άφησε 10 Ιουνίου του 2004. Και βέβαια το συγκεκριμένο κομμάτι έχει γίνει σε πάρα πολλές δεύτερες εκτελέσεις. Με την κορυφαία βεβαίως από τον Ray Charles.

το ιστορικό συγκρότημα, τέτραμελέ συγκρότημα των Stories στο Darling. Πολύ αγαπημένο κομμάτι βεβαίως. Και Sweet Soul Music, ο Arthur Conley.

Μάζεκ. Ο Άρθουρ Κόνλι, ένα τραγούδι το οποίο βεβαίως τραγούδισαν σε δεύτερη εκτέλεση αργότερα, μια και είναι του 1967. Το 1997 το τραγούδισαν οι Jam, ο Bruce Springsteen βεβαίως, και το 87 το ντουέτο Sam and Dave.

Βέβαια, το κομμάτι αυτό το έχουμε γνωρίσει σε μεγάλη, πολύ μεγάλη επιτυχία το 1981 από τον ντουέτο Soft Cell και τη φωνή βεβαίως του Mark Almond, το Tainted Love. Πρώτη εκτέλεση όμως ανήκει στην Queen of Northern Soul, όπως αποκαλείται μια Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός που γνώρισε ευτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ήταν βεβαίως η Gloria Jones και η Nancy στη συνέχεια, η Nancy Sinatra.

These boots are made for walking, βεβαίως. Και μιλώντας πριν για πρώτες και δεύτερες εκτελέσεις. Αυτή βεβαίως είναι η πρώτη εκτέλεση του Hit the Road Jack.

Ο Jack Ray Charles 1962 και πολύ πολύ πολύ καλή εκτέλεση 1989 Buster Poindexter και βεβαίως David Johansen.

Ξεκίνησαμε το δεύτερο ημίωρο. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Soundtrack έως τα μεσάνυχτα. It's a shame. Η πρώτη εκτέλεση βεβαίως από τους Spinners ήταν 1970, υπό την καθοδήγηση και βασικό στέλεχος των Stevie Wonder και παραγωγό, έκαναν αυτή την μεγάλη, πολύ μεγάλη επιτυχία.

Από την Rosemary Clooney, δεύτερη εκτέλεση της μεγάλης επιτυχίας 50 Ways to Leave Your Lover. Το έχουμε ακούσει βεβαίως. 1975 Paul Simon. Το 82 Simon Garfunkel. Μαζί, live. Σε dance εκτέλεση από την Καμίλα, FMT και Καμίλα. Η Rosemary Clooney σε λίγο funk, λίγο πιο funk εκτέλεση στην επιτυχία 50 Ways to Leave Your Lover.

Baby, you have my private number. Βεβαίως, Judy Clay και William Bell. Από το 1983. Brother Louie, οι stories. 984, ο Νίκ Λίμπεος στα μεσάνυχτα.

Stories, το τετραμελές συγκρότημα των Stories από το 1973. Ένα από τα πιο δημοφιλή με επιρροή funk συγκροτήματα της δεκαετίας του 70 ήταν η Rufus με τραγουδίστρια την Chaka Khan. 10 κορυφαίες επιτυχίες στην εποχή εκείνη, μεταξύ των οποίων το πιο αγαπημένο ίσως το Ain't Nobody.

είναι ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία, το πιο αγαπημένο από τους Crusaders, το οποίο κυκλοφόρησε το 1979. Οι Crusaders με τα φωνητικά της Randy Crawford, βεβαίως η κορυφαία στιγμή που θα λέγαμε, με Joe Sample βεβαίως, ο οποίος πρωτοξεκίνησε τους Crusaders από το γυμνάσιο μαζί με τον φίλο του, τον Winton Felder, τον Six Sticks Cooper. Συνέχισαν, έπαιξαν διάφορα είδη μουσικής, jazz, R&B. Έφτασαν στην κορυφή, τέλος πάντων, το 1970-71.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο Ντόναλντ Τραμπ συνάντησή του με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα νέες απειλές εκτόξευσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά του Ιράν, ενώ διαρρέουν πληροφορίες για επικείμενα πλήγματα του Αμερικανικού στρατού στην Τεχεράνη με την υποστήριξη ορισμένων κρατών του κόλπου. Μιλώντας σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε πως οι μόνες επιλογές που υπάρχουν στο τραπέζι είναι είτε να εξελιχθεί το Ιράν, είτε να σαπίσει οικονομικά, είτε να επιτευχθεί μια συμφωνία. Στις ΗΠΑ βρίσκεται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το μήνυμα που θα μεταφέρει ο Πρωθυπουργός είναι ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει, υπάρχει ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα, αποπληρώνεται το δημόσιο χρέος και έτσι θωρακίζονται και τα ελληνικά ομόλογα. Συγγνώμη, σε μια περίοδο που αρχίζει να διαφαίνεται αστάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Τη Δευτέρα και την Τρίτη, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος, από την άλλη, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο X. Μόλις μίλησα με τον Τραμπ, μια σημαντική συνομιλία κατά την οποία συζητήσαμε πολλά θέματα. Συμφωνήσαμε να συναντηθούμε στη Νέα Υόρκη και αυτή η συνάντηση μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες αλλαγές. Υπάρχει διπλωματική δυναμική, γράφει ο Ζελένσκι. Προβάδισμα του ακροδεξιού εναλλακτική για τη Γερμανία στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας και του της αριστεράς στο Βερολίνο δείχνουν τα πρώτα exit poll σε μια εκλογική διαδικασία που εξελίσσεται σε θρίλερ στη Γερμανία. Στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, προβλέπεται το η εναλλακτική για τη Γερμανία να λάβει 37%, ξεπερνώντας το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με 35,5%. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, το κόμμα του καγκελάριου Φρίντιγκ Μέρτς, προβλέπεται να υποχωρήσει στο 5,5%, ελάχιστα πάνω από το όριο για την είσοδο στο Κοινοβούλιο του Κρατηδίου. Καταστροφή χαρακτήρισε τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών στο κρατήδιο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιγκ Μέρτς. Ωστόσο, εξήγησε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να παραιτηθεί. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στο Λασίθι της Κρήτης, εξαιτίας της οποίας εκενώθηκε ο οικισμός Καρύδη νωρίτερα σήμερα. Το βράδυ της Κυριακής, με νέο μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι ακόμη 5 οικισμών κλήθηκαν να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, η φωτιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και καίει ανάμεσα στους οικισμούς Καρύδη και Βρυσίδη. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε το πρωί στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης για τη διεκδίκηση μιας ξαπλώστρας, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να υποστεί ανακοπή καρδιάς και να χάσει τη ζωή του. Η 21 ετών κοπέλα που ήταν μαζί με τον 76χρονο αφέθηκε ελεύθερη. Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή Λουτράκη Πέλλας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ. Στην αθλητική επικαιρότητα και την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Και ο καιρός, σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, μεραίες νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Θερμοκρασία από 29 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, επιστροφή στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
0: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί στον Αθήνα 984.
3: Μακώστα. Μακώστα. Μακώστα. Μακώστα. Μακώστα. Μακώστα. Μακώστα. Μακώστα.

Sisiau. Γεια σου, Αμακούσα. Αμούνα Ιεϊε, Αμούνα Ιεϊε, Κόμα, Σαμακούσα. Τάγκα, τάγκα, ομπούσα, τάγκα, ναι, Σαμακούσα.

Με Σολ Μακώσα ξεκινήσαμε την δεύτερη ώρα. Soundtrack, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 έως τα μεσάνυχτα. Εμμανουέλ Τζοκέντι Μπάνγκο, ο γνωστός μας Μανούντι Μπάνγκο, η Μανούντι Μπάνγκο. Ψευδόνυμο βεβαίως. Άλλο ψευδόνυμο, Παπα Μανού, Παπα Γκρούβ, ο του Καμερουνέζου σαξοφωνίστα και τραγουδιστή Ethnic Jazz, Μανούντι Μπάνγκο. Όπως συμβαίνει και με κάποια άλλα κομμάτια, έτσι και με αυτή τη μεγάλη επιτυχία, και αυτή η μεγάλη επιτυχία ήταν B-side σε ένα βινήλιο το οποίο κυκλοφόρησε το 1972. Στην πρώτη πλευρά ήταν ένα τραγούδι το οποίο γιόρταζε την είσοδο της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου του Καμερούν στους προημιτελικούς του τουρνουά ποδοσφαίρου του κυπέλου Εθνών Αφρικής, και B-side ήταν το Σολ Μακώσα του Μανούντι Μπάνγκο.

Lou Reed, Sam Moore, μια υπέροχη συνέβρεση. Soulman, ο Lou Reed από τους Velvet Underground και ο Sam Moore από το ντουέτο Sam and Dave. Ένα τραγούδι το οποίο έγραψε ο Isaac Hayes, εμπνευσμένος από το κίνημα πολιτικών δικαιωμάτων της δεκαετίας του 1960.

Αυτός ήταν ο Billy Fury και η μεγάλη του επιτυχία Wondrous Place, ο οποίος ήταν πρώιμο star του rock and roll. Ενώ περάσαμε στους Οσιμπίσα.

Η Οσιμπίσα λοιπόν από τα δημοφιλέστερα αφρο-ροκ συγκροτήματα. Ιδρύθηκαν στο Λονδίνο το 1969 από τέσσερις ομογενείς δυτικοαφρικανούς και τρεις μουσικούς της Καραϊβικής. Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, από τα πιο αγαπημένα, το Sunshine Day.

πολύ αγαπημένο I Feel the Earth Move, all time classic από την Carole King. Έχει κερδίσει 4 βραβεία Grammy, έχει πουλήσει πάνω από 75 εκατομμύρια αντίτυπα

Papa was a Rolling Stone από τους Temptations, ιστορικό, πολύ αγαπημένο βεβαίως, και ένα τραγούδι το οποίο χάρισε το δεύτερο και τελευταίο βραβείο Grammy στους Temptations. Και ο χαρακτηριστικός βεβαίως βαρύτονος Ότις Williams, τραγουδοποιός και παραγωγός. Θα τον ακούσουμε σε λίγο.

Είμαι τον Dennis Edwards. Ξεκινήσαμε το τελευταίο ημίωρο. Soundtrack, ο Νίκος Λιμπερόπουλος, το ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Ο γνωστός Fortman των Temptations, ο Dennis Edwards, ο οποίος όταν αποφάσισε και ακολούθησε solo καριέρα, έκανε αυτή την μεγάλη επιτυχία, το Don't Look Any Further.

Πολύ πολύ πολύ αγαπημένο You'll Never Know από τους High Gloss. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 έως τα μέσα νύχτα. Soundtrack.

Εκπληκτική συνέβρεση. Είναι ο Sunshine, ο Stevie Wonder μαζί με τον Bill Withers. Τέτοιες συναυλίες, τέτοιες στιγμές είναι μοναδικές βεβαίως. Ma chérie amour, ο Stevie Wonder.

0: listen. It's a heartbeat. It could be yours. Could be mine. Could be the heartbeat of a child. Could be the heartbeat of a whale or a dolphin. It could be the heartbeat of the rainforest, our ecological system. If that heartbeat stops, then we cease to exist. Have you ever went out in the countryside on a starlit night, away from the haze of the city and the lights, and look up at the sky and see the stars? Does it make you feel small? It's how big and how vast the universe is. We're fragile. Life is fragile when you look at the entire universe. Life on this planet is fragile. We have to preserve it and protect it. So let's stop the violence. Let's stop the killing. Let's stop the destruction of our planet and do our best to preserve it. We are all so fragile.
1: Θα σας καληνυχτήσω με την εκπληκτική δεύτερη εκτέλεση του Fragile της μεγάλης επιτυχίας του Sting από τον Isaac Hayes στην προκειμένη περίπτωση. Ο Νίκος Λιβερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας. Όπως πάντα άλλωστε. Καλό σας βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ συνάντησής του με τον Ιρανό πρόεδρο Μάσουντ Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα νέες απειλές εκτόξευσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά του Ιράν, ενώ διαρρέουν πληροφορίες για επικείμενα πλήγματα του Αμερικανικού στρατού στην Τεχεράνη με την υποστήριξη ορισμένων κρατών του κόλπου. Μιλώντας σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε πως οι μόνες επιλογές που υπάρχουν στο τραπέζι είναι είτε να εξαλειφθεί το Ιράν, είτε να σαπίσει οικονομικά, είτε να επιτευχθεί μια συμφωνία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το μήνυμα που θα μεταφέρει ο Πρωθυπουργός είναι ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει, υπάρχει ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα, αποπληρώνεται το δημόσιο χρέος και έτσι θωρακίζονται και τα ελληνικά ομόλογα σε μια περίοδο που αρχίζει να διαφαίνεται αστάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Σήμερα Δευτέρα και την Τρίτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φραντσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Προβάδισμα της ακροδεξιάς, εναλλακτική για τη Γερμανία στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας και της αριστεράς στο Βερολίνο. Η ακροδεξιά επικρατεί οριακά των σοσιαλδημοκρατών με 38,3% στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας, την ώρα που το κόμμα των χριστιανοδημοκρατικών δεν φαίνεται να καταφέρνει να περάσει το κατόφλι του 5% για την είσοδό του στο κοινοβούλιο του κρατηδίου. Καταγράφει σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 4,9%. Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό που έχει καταγράψει ποτέ το κόμμα σε κρατήδιο. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα πιέζει την ακροδεξιά ακολουθώντας τη στη δεύτερη θέση με 35,4%. Καταστροφή χαρακτηρίζεται τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών στο κρατήδιο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς. Ωστόσο, εξήγησε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να παραιτηθεί. Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη επειδή θέλω να οδηγήσω τη χώρα μας μπροστά, πρόσθεσε ο Μέρτς. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Λασίθι της Κρήτης, εξαιτίας της οποίας εκενώθηκε ο οικισμός Καρύδη. Το βράδυ της Κυριακής, με νέο μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι ακόμα 5 οικισμών κλήθηκαν να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, η φωτιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και καίει ανάμεσα στους οικισμούς Καρύδη και Βρυσίδη. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε χθες το πρωί στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης για τη διεκδίκηση μιας ξαπλώστρας, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να υποστεί ανακοπή καρδιάς και να χάσει τη ζωή του. Η 21 ετών κοπέλα που ήταν μαζί με τον 76χρονο αφέθηκε ελεύθερη. Η σωρός μιας νεαρής γυναίκας εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές. Παράλληλα, σε παρακείμενο σημείο βρέθηκε τραυματισμένος ένας άνδρας, ο οποίος μεταφέρεται αυτή την ώρα στο νοσοκομείο. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο εν λόγω άνδρας εμπλέκεται στην υπόθεση με τη σωρό, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενα. Νωρίτερα θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη λόγω έργων συντήρησης. Καθώς τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχών στη γραμμή 3 συνεχίζονται, οι παραπάνω σταθμοί θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα αποτελέσματα της πέμπτης αγωνιστικής της Super League. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Και ο καιρός σχεδόν έθριος στην Αττική, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Μένε τη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Λασίδι της Κρήτης. Στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ και 35 οχήματα, ενώ ο Δήμος Ιτίας συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες. Λίγο νωρίτερα εκδόθηκαν 2 ακόμη μηνύματα μέσω 112. Το ένα αφορούσε στην περιοχή Ζάκρος, όπου κάτοικοι ενημερώθηκαν ότι πρέπει να απομακρυνθούν προς τον Ξερό Κάμπο, και λίγο νωρίτερα για προληπτική απομάκρυση όσων βρίσκονται στις περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη και Αζωκέραμος, με κατεύθυνση προς Παλαιόκαστρο. Νεκρή εντοπίστηκε αργά το βράδυ μια 25χρονη στο πρώτο κιόσκι του ποδηλατόδρομου της Ιγουμενίτσας. Έφερε τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένας 27χρονος, ο οποίος δήλωσε ότι ήταν σύντροφος της 25χρονης. Ο άνδρας βρέθηκε σε κοντινή απόσταση με τραύμα στο στήθος και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πριν από τη διακομιδή του, ανέφερε στους αστυνομικούς ότι άγνωστοι δράστες επιτέθηκαν στον ίδιο και την 25χρονη. Ανοιχτό άφησε τον ενδεχόμενο Ντόναλντ Τραμπ συνάντησή του με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζιεξιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα, νέες απειλές εκτόξευσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά του Ιράν, ενώ διαρρέουν πληροφορίες για επικείμενα πλήγματα του Αμερικανικού στρατού στην Τεχεράνη με την υποστήριξη ορισμένων κρατών του κόλπου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το μήνυμα που θα μεταφέρει ο Πρωθυπουργός είναι ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει, υπάρχει ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα, αποπληρώνεται το δημόσιο χρέος και έτσι θωρακίζονται και τα ελληνικά ομόλογα σε μια περίοδο που αρχίζει να διαφαίνεται αστάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Σήμερα και αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Προβάδισμα της ακροδεξιάς εναλλακτική για τη Γερμανία στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας και της αριστεράς στο Βερολίνο. Η ακροδεξιά επικρατεί οριακά των σοσιαλδημοκρατών με 38,3% στο κρατήδιο του Μακλεμβούργου, την ώρα που το κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών δεν φαίνεται να καταφέρει να περάσει το κατόφλι του 5% για την είσοδό του στο κοινοβούλιο του κρατηδίου. Καταγράφει σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 4,9%. Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό που έχει καταγράψει ποτέ το κόμμα σε κρατήδιο. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα πιέζει την ακροδεξιά ακολουθώντας στη δεύτερη θέση με 35,4%. Καταστροφή χαρακτήρισε τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών στο κρατήδιο ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Ωστόσο, εξήγησε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να παραιτηθεί. «Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη επειδή θέλω να οδηγήσω τη χώρα μας μπροστά», πρόσθεσε ο Μέρτς. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε χθες το πρωί στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης για τη διεκδίκηση μιας ξαπλώστρας, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να υποστεί ανακοπή καρδιάς και να χάσει τη ζωή του. Η 21 ετών κοπέλα που ήταν μαζί με τον 76χρονο αφέθηκε ελεύθερη. Νωρίτερα θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Λεώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη λόγω έργων συντήρησης, καθώς τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχών στη γραμμή 3 συνεχίζονται. Οι παραπάνω σταθμοί θα κλείνουν στις 21:40, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Στα αθλητικής επικαιρότητα και τα αποτελέσματα της πέμπτης αγωνιστικής της Super League παίζουν Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Πόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Και ο καιρός σχεδόν έθεσε στην Αττική με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Θερμοκρασία ως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Οδύσσων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα και αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φραντσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Μένα τη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Λασίδι της Κρήτης, στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και 35 οχήματα, ενώ ο Δήμος Ιτίας συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες. Λίγο νωρίτερα εκδόθηκαν 2 ακόμη μηνύματα μέσω του 112. Ανοιχτό άφησε τον ενδεχόμενο Ντόναλντ Τραμπ να συνάντηση με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεξιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα νέες απειλές εκτόξευσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά του Ιράν, ενώ διαρρέουν πληροφορίες για επικείμενα πλήγματα του Αμερικανικού στρατού στην Τεχεράνη με την υποστήριξη ορισμένων κρατών του κόλπου. Προβάδισμα της ακροδεξιάς εναλλακτική για τη Γερμανία στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας και της αριστεράς στο Βερολίνο. Η ακροδεξιά επικρατεί οριακά των σοσιαλδημοκρατών με 38,3% στο κρατήδιο, την ώρα που το κόμμα των χριστιανοδημοκρατών δεν φαίνεται να καταφέρει να περάσει το κατόφλι του 5% για την είσοδό του στο κοινοβούλιο του κρατηδίου. Καταγράφει σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 4,9%. Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό που έχει καταγράψει ποτέ το κόμμα σε κρατήδιο. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα πιέζει την ακροδεξιά ακολουθώντας τη δεύτερη θέση με 35,4%. Καταστροφή χαρακτήρισε τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών στο κρατήδιο ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Ωστόσο εξήγησε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να παραιτηθεί. Το κυβερνό κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν οδεύει προς μια άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας το 57,5% των ψήφων, ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, με καταμετρημένο σχεδόν το 14% των ψήφων. Νεκρή εντοπίστηκε αργά το βράδυ μια 25χρονη στο πρώτο κιόσκι του ποδηλατόδρομου της Ιγουμενίτσας. Έφερε τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα 27χρονος, ο οποίος δήλωσε ότι ήταν σύντροφός της. Ο άνδρας βρέθηκε σε κοντινή απόσταση με τραύμα στο στήθος και παραλήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πριν από την διακομιδή του ανέφερε στους αστυνομικούς ότι άγνωστοι δράστες επιτέθηκαν στον ίδιο και την 25χρονη. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Λεώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Στα αθλητικής ενημέρωση και στα αποτελέσματα της Πέμπτης αγωνιστικής της Super League είχαμε Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Και ο καιρός σχεδόν έθριος στην Αττική με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο Δελτίο Οδύσσων στις 3.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά από την τελευταία φορά που έχουμε να τα πούμε. Και φαντάζομαι ότι καταλάβατε ότι είστε στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης μας, και ακούτε την εκπομπή νύχτα.gr με την Δέσποινα Τσότου. Μια εκπομπή που παίζεται τα τελευταία 17 χρόνια. Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας είναι μόνο μέσω διαδικτύου. Στην σελίδα μας στο Facebook, νύχτα με ελληνικούς χαρακτήρες .gr, όπου μπορείτε να κάνετε like.

πριν από μερικές ημέρες έφυγε για το μεγάλο ταξίδι ένας πολύ αγαπητός καλλιτέχνης, ο Γιώργος Μαζωνάκης, στα 54 του χρόνια. Μέσα στα 30 χρόνια και πλέον που έδρασε, συγκίνησε με τα τραγούδια του μια πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου. Από όσα ακούστηκαν τις τελευταίες ημέρες, όλοι μιλούσαν για τη δοτικότητα, την καλοσύνη και το ενδιαφέρον του σε οποιονδήποτε είχε ανάγκη. Τώρα ας ακούσουμε μερικά χαρακτηριστικά του τραγούδια. Παιδί της νύχτας, ένα τραγούδι του 1997 σε μουσική Τάκη Μπουγά και στίχους Γιώργου Παυριανού.

το θέλω να γυρίσω στα παλιά του Γιώργου Μαζονάκη με τους Going Through, ένα τραγούδι του 1999, είναι από εκείνα τα κομμάτια που κουβαλούν ολόκληρη εποχή. Ένα μείγμα λαϊκού συναισθήματος και σύγχρονου ρυθμού, με την χαρακτηριστική φωνή του Μαζονάκη και την εξιστόρηση παλαιών μνημών από τους Going Through. Μουσική και πάλι Τάγκης Μπουγκάς και στίχοι

το Gucci φόραμα, σε στίχους και μουσική του Φίβο. Ένα τραγούδι του 2009

πάλι ένα τραγούδι του Μαζονάκη, Ώρες Μικρές, του 2019. Μουσική Γιώργος Αμπάνης και στίχη Ελένη Γιανατσούλια.

κουδουνιά. Ανήκω σε μένα. Ένα τραγούδι του 1994 σε στίχους Πάνου Φαλάρα και μουσική Νίκου Τερζή. Ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη.

Are You Gonna Go My Way είναι το τρίτο στούντιο άλμπουμ του Αμερικανού τραγουδιστή Lenny Kravitz, που κυκλοφόρησε το Μάρτι του 1993. Έγινε το πρώτο top 20 άλμπουμ του Kravitz στο Billboard 200, τον είπα, και το πρώτο του νούμερο 1 άλμπουμ τόσο στην Αυστραλία όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, και το πρώτο του νούμερο 1 άλμπουμ τόσο στην Αυστραλία όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

κάνει το χειμώνα καλοκαίρι, μας τραγουδά ο Γιάννης Κότσιρας, σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη και μουσική του Γιάννη Κωνσταντινίδη. Κάνε το χειμώνα καλοκαίρι, κάνε το μπαλκόνι σου νησί. Ό,τι θέλει ο άνθρωπος, καρδιά μου, το μπορεί.

το reality είναι ένα τραγούδι του Γάλλου συνθέτη Βλαντιμίρ Κοσμά, το οποίο ερμήνευσε ο Άγγλος τραγουδιστής Ρίτσαρντ Σάντερσον. Κυκλοφόρησε το 1980 ως μέρος του soundtrack της δημοφιλούς γαλλικής ταινίας Λαμπούμ του 1980, στην οποία πρωταγωνίστησε η Γαλλίδα ηθοποιός Σοφή Μαρσό.

Rock μπαλάντα. Ένα υπέροχο ντουέτο της Χαρούλας Αλεξίου με τον Αντώνη Βαρδί, που υπογράφηκε τη μουσική από το άλμπουμ του 2003 «Ό,τι έχω στο χαρίζω», σε στίχους Βασίλη Γιαννόπουλου.

Long Train Running. Είναι ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε από το αμερικανικό ροκ συγκρότημα The Doobie Brothers και γράφτηκε από το μέλος του συγκροτήματος Tom Johnson. Συμπεριλήφθηκε στο τρίτο άλμπουμ της μπάντας The Captain and Me το 1973 και κυκλοφόρησε ως single από τη Warner Bros. Έγινε επιτυχία και έφτασε στο νούμερο 8 στο US Billboard Hot 100.

Ιουλία Καραπατάκη, «Τα κούνια για καρφιά». Ένα ιδιαίτερο τραγούδι σε στίχους και μουσική του Ορέστη Ντάντου. Είναι αφιερωμένο σε όσες γυναίκες καταδυναστεύονται. Η ενδοοικογενειακή βία

Το Avantua είναι ένα τραγούδι των Βίτα και Σλιμάν που κυκλοφόρησε το Νοέμβρη του 2019. Είναι το τρίτο σίγγλ από το κοινό τους άλμπουμ Versus. Έλαβε το βραβείο για το γαλλόφωνο τραγούδι της χρονιάς στα NRJ Music Awards.

Μια μέρα μετά, Χάρης Αλεξίου. Από το CD ως την άκρη του ουρανού σου, του 2003. Μουσική εκείνος και εκείνος, στοιχή Τάσος Βουγιατζής.

Ναι. Τελειώσαμε και για σήμερα. Εύχομαι να σας άρεσε και η απόψινή εκπομπή. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε απελπιστικά τους εαυτούς σας, να κάνετε λίστες ονείρων, να μην κοιτάτε μόνο μέσα σας αλλά και γύρω σας. Καλή ανάμωση. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your